Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Συμφωνία για την ανανέωση της εκεχηρίας και την δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο πέτυχαν τα ξημερώματα Ισραήλ και Λίβανος έπειτα από σχεδόν 9 ώρες συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών, η εφαρμογή της συμφωνίας προϋποθέτει την πλήρη πάυση των επιθέσεων από την Χεζμπολά και την αποχώρηση των μαχητών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Στο μεταξύ, αβέβαιη παραμένει η πορεία των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι παρά τη συνέχιση των επαφών με την Ουάσιγκτον, δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η είδηση για τη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενίσχυσε την αισιοδοξία για ευρύτερη διπλωματική πρόοδο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των ορίων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την διόρθωση των προβλημάτων που προκαλεί το προεδρικό διάταγμα. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος πρότεινε ο Δήμος να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Δήμαρχος διαφώνησε με αυτήν την προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι μία μεμονωμένη προσφυγή δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Καραμαλάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την περιουσία των πολιτών, την οικοδομησιμότητα των ακινήτων, την αξία της γης και συνολικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινοτήτων. Πρόσθετους πόρους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να εξασφαλίσει ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Τάσος Τσατσάκης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες. Εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ που προβλέπει την κάλυψη από το Ταμείο των ιδίων πόρων που συμμετείχαν οι Δήμοι στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Δήμαρχο Ηρακλείου ασκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου με αφορμή την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πολιτική ανακολουθία, υποστηρίζοντας ότι προεκλογικά είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις πως δεν θα προχωρούσε η εμπλοκή ιδιώτη στον τομέα της καθαριότητας. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, το ποσό των 34 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί λόγο να μην ξεχαστούν οι δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί πριν από τις εκλογές. Σημαντικά προβλήματα και σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες του Ηρακλείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην Δημοτική Αρχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί, απουσιάζουν κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν στο σχέδιο πόλης, ενώ δεν έχουν αποτυπωθεί βασικά στοιχεία με νομική ισχύ, όπως κοινόχρηστοι χώροι, δρόμοι και ρέματα. Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρές λειτουργικές δυσκολίες και ερωτήματα για την ορθή αποτύπωση των ιδιοκτησιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε βασικούς δρόμους του Ηρακλείου, με τα συνεργεία να επιχειρούν στις οδούς Κλεάνθη, Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουκάρεως. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της πόλης και έχουν ως στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Ωστόσο, έντονες αντιδράσεις εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις εργασίες. Σε επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Εμπορικός Σύλλογος υποστηρίζει ότι η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης δημιούργησε προβλήματα στη λειτουργία εκατοντάδων εμπορικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στις οδούς Αγίου Μινά και Κυρίλου Λουκάρεως. Ανησυχία προκαλεί στον κλάδο των μεταφορών η νέα αύξηση στα ναύλα μεταφοράς φορτηγών στη γραμμή Ηρακλείου Πειραιά, η οποία τέθηκε σε ισχύ. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φορτηγών Δημόσιας Χρήσεως Νομού Ηρακλείου, Γιώργος Δελιγιαννάκης, δηλώνει στο Ράδιο Κρήτη ότι οι μεταφορείς ενημερώθηκαν μόλις την προηγούμενη ημέρα για την αύξηση των 4 ευρώ ανά μέτρο μήκους οχήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το κόστος μεταφοράς ενός φορτηγού Από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά, από τα 402 ευρώ το 2020 είχε ήδη φτάσει στα 698 ευρώ, ενώ με τη νέα αύξηση ένα όχημα μήκους περίπου 13 μέτρων επιβαρύνεται με επιπλέον 52 ευρώ. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο χώρο της κέντρο-αριστεράς, καθώς τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού προκαλούν ανακατατάξεις, αποχωρήσεις στελεχών και πολιτική ρευστότητα. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματοποιείται το Σάββατο, καθώς αναμένεται να καθορίσει τη στάση του κόμματος απέναντι στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού. Συνθήκες υπερτίμησης αρχίζουν να διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά κινήτων σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως επισημαίνεται, οι τιμές των ακινήτων βρίσκονται περίπου 18% πάνω από το σημείο ισορροπίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα προσιτότητας στην αγορά και ενοικίαση κατοικίας. Παρά τα αυτά, η Επιτροπή δεν διαβλέπει προς το παρόν ενδείξεις σημαντικής διόρθωσης της αγοράς. Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026. Η έκθεση αναγνωρίζει σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις, επισημένοντας τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην φορολογική διοίκηση, στην αγορά εργασίας και στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί από χθες το πρώτο από τα 4 πυροσβεστικά ελικόπτερα που θα ενισχύσουν φέτος την αντιπυρική προστασία της Κρήτης. Πρόκειται για το ελικόπτερο τύπου Bell 214 της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του πυροσβεστικού σώματος, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η άφιξη και του αντίστοιχου ελικοπτέρου της Αμμοδεχανίων, ενώ έως το τέλος του μήνα θα έχουν αναπτυχθεί στην Κρήτη 2 ακόμα πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Καμόφ.

0: εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι η Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Η εβδομάδα για τους υποψήφιους στο ΝΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας θα σημειωθεί σήμερα το πρωί στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Γεωργιούπολης και Πετρέ, λόγω εργασιών τοποθέτησης πεζογέφυρας. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 9 έως τις 10 το πρωί, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η μεταφορά και η ανάρτηση της μεταλλικής κατασκευής. Εκτός σύνορων τώρα, την υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35, αναγνώρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας επεσήμανε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 και ως εκ τούτου η ισχύουσα Αμερικανική νομοθεσία δεν επιτρέπει την ένταξή της στο πρόγραμμα για τα F-35. Σημαντικό πλήγμα για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Η απόφαση συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για την διαχείριση της σύγκρουσης με την Ταχεράνη και την διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παραθηναϊκού στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 8 τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό προετοιμασίας. Την Κυριακή, το ελληνικό συγκρότημα θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Γενικά ήθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, ενώ αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Χρήστα! Ουλθάν ενέργεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.

Νίκο, στηρίχνει μια κι αδόση. Στηρίχνει μια κι αδόση, 2 μήνες πόλεμα μετά για να ξαναγεμώσει.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου 2026. Άλλη μια καλοκαιρινή μέρα ξημέρωσε σήμερα, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν σε περιοχές της Κρήτης τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, σχεδόν άπνοια αυτή την ώρα, η θάλασσα λάδι, λέμε, λάδι όμως. Όσοι μπορούν σήμερα να πάνε να ρίξουν καμιά βουτιά ενδείκνυται, βεβαίως ενδείκνυται. Και αύριο Παρασκευή ακριβώς το ίδιο προβλέπεται, με μικρή ενίσχυση, μικρή, πολύ μικρή ενίσχυση των βορείων ανέμων στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει πάλι στο Ηράκλειο τους 30 βαθμούς Κελσίου όπως και σήμερα. Το Σάββατο 6 Ιουνίου η θερμοκρασία 29 βαθμούς, πάλι άπνοια, ηλιοφάνεια και ίσως να έχουμε μια ρεή συννεφιά μετά τις απογευματινές ώρες. Την Κυριακή 7 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου με βόρειους ανέμους 2-3 μποφόρ, επίσης άπνοια. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 31 βαθμοί με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Την Τρίτη 9 Ιουνίου ανεβαίνει λίγο ακόμα το θερμόμετρο, θα φτάσει στο Ηράκλειο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας και εκεί είναι τα πράγματα όπως και στο Ηράκλειο. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 30 με 31 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι εξασθενημένοι στα 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή και από νότιες διευθύνσεις, μετά θα στραφούν σε βόρειους με ένταση έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο τώρα η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα 4 μποφόρ. Την Κυριακή 31 βαθμοί, επίσης με ηλιοφάνεια και βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και την Τρίτη 32 βαθμοί, δηλαδή μπαίνουμε πιο βαθιά στο καλοκαίρι. Πάμε να δούμε την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο στους 30 βαθμούς και εκεί σήμερα. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί εξασθενημένοι με ένταση έως 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς, άνεμοι βόρειο 3 με 4 μποφόρ. Εδώ βλέπω μια μικρή αστάθεια βέβαια και προβλέπεται ασθενής βροχή, λέει, τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση, θα το δούμε. Το Σάββατο η θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο στους 30 βαθμούς, άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, την Κυριακή 31 βαθμοί, τη Δευτέρα 31 και την Τρίτη 32 βαθμοί, πάντα με ηλιοφάνεια. Την Δευτέρα όμως και την Τρίτη ενισχύονται οι δυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς. Οι άνεμοι μεταβλητοί κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 30 βαθμοί θερμοκρασία, μεταβλητοί οι άνεμοι έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς θερμοκρασία, οι άνεμοι γυρίζουν σε βόρειους βόρειο-ανατολικούς, εξασθενημένοι πάλι με ένταση έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή 33 βαθμοί, ανεβαίνει το θερμόμετρο νότια του Λασιθίου, 33 βαθμοί λοιπόν, οι άνεμοι επίσης εξασθενημένοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Δευτέρα τώρα προβλέπεται η θερμοκρασία να εκτοξευθεί στους 35 βαθμούς. Επιμένει αυτή η πρόγνωση τις τελευταίες ημέρες, όπως λέγαμε και χθες και προχθές. Η θερμοκρασία λοιπόν 35 βαθμοί. Οι άνεμοι εξασθενημένοι 2-3 μποφόρ. Την Τρίτη ακριβώς το ίδιο, Τρίτη 9 Ιουνίου, η θερμοκρασία θα φτάσει στην Ιεράπετρα τους 35 βαθμούς. Θα δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόγνωση, θα είναι το πρώτο έτσι κύμα ζέστης στα νότια της Κρήτης. Πάμε να δούμε και στις Μοίρες, νότια του Ηρακλείου. Η θερμοκρασία 28 βαθμοί σήμερα, οι άνεμοι δυτικοί θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμοί, επίσης με ηλιοφάνεια και εξασθενημένους δυτικούς ανέμους. Το Σάββατο 31 βαθμοί, νοτιοδυτική άνεμη 2-3 μποφόρ. Την Κυριακή 32, ανεβαίνει και εκεί το θερμόμετρο με δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Και τη Δευτέρα βλέπω και στην περιοχή των Μυρών τη θερμοκρασία από 35 έως 37 βαθμούς. Άρα τα νότια παράλια θα έχουν αυτές τις θερμοκρασίες, όταν τα βόρεια θα έχουμε 32. Τα νότια, Δημήτρη, γιατί καλημέρα στο Δημήτρη Μπουνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής, γιατί να μην είναι 35 δηλαδή στα νότια. Την Τρίτη επίσης το ίδιο, 36 βαθμοί στις Μοίρες, με νότιους ανέμους έως 3 μποφόρ. Ζέστη λοιπόν τις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε στο Ρέθυμνο θερμοκρασίες. Σήμερα 29 βαθμοί με αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι όμως θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ από νότιες διευθύνσεις. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμούς θα έχει το Ρέθυμνο με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο 30 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή 30 με βόρειους ανέμους εξασθενημένους έως 3 μποφόρ. Τη Δευτέρα 29 βαθμοί, την Τρίτη 31 βαθμοί Κελσίου. Δεν καμία σχέση με τα νότια της Κρήτης. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά σήμερα και εκεί το θερμόμετρο θα δείξει 32 βαθμούς με 33, λίγο πιο αυξημένη θερμοκρασία σε σχέση με τα ανατολικά, στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι εξασθενημένοι, βόρειοι στα 3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο με αραιή συννεφιά τις απογευματινές ώρες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς. Την Κυριακή επίσης το ίδιο, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 32 βαθμοί επίσης και την Τρίτη 9 Ιουνίου 33 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή των Χανίων, πάντα με λιοφάνεια αυτές τις μέρες. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες, κυρίες και κύριοι. Όσο βγαίνουμε πιο έτσι προς τα μέσα του Ιούνιου, αυτός ο καιρός θα διατηρηθεί, παρά το γεγονός ότι στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε μια στάθεια αυτές τις μέρες από σήμερα και ίσως και εμείς εδώ το απόγευμα σήμερα στα ορεινά να έχουμε αυξημένες νεφώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Οι θερμοκρασίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που διάβασα και έτσι λίγο πάλι με τις ζέστες και με το El Niño που θα μας επηρεάσει και εμάς και θα φέρει θερμές αέριες μάζες, η πρόγνωση για το καλοκαίρι φέτος με βάση μακροπρόθεσμες προγνώσεις βέβαια των μετεωρολόγων αλλά και των έτσι διεθνών προγνωστικών μοντέλων δίνουν ζέστη αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά. 49 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Υπάρχει μια αισιοδοξία, έτσι συγκρατημένη, πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για το ότι οι μέλη γεννέστε όσον αφορά τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Μαθαίνουμε ότι επετεύχθη συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ήταν μια από τις προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει η άλλη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου αυτού που έχει ξεκινήσει από 28 Φεβρουαρίου. Βλέπουμε μια αισθητή μείωση, αισθητή προς το παρόν μείωση στα βενζινάδικα του Ηρακλείου όσον αφορά τα καύσιμα, την τιμή της αμόλυβδης αλλά και το πετρέλαιο κίνηση. Σήμερα το πρωί είδα σε πρατήρια να είναι η αμόλυβδη 2.015. 2.015. Και υπάρχει και ένα 99, μου λέει ο Δημήτρης. Ναι. Λοιπόν, 1.999. Δηλαδή, οριακά κάτω από τα 2 ευρώ. Υπάρχει πάντως μια αισιοδοξία, κάποια σχέση με τα 2.17-2.18 λεπτά που ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Θα το δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, να υπάρξει μια συμφωνία, κυρίες και κύριοι, αυτό επιζητεί όλος ο πλανήτης, να τελειώνει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος έχει πλήξει τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι το δεδομένο. Ο πληθωρισμός τρέχει στην Ελλάδα 5% τον Μάιο, 5,4% τον Απρίλιο. Σίγουρα θα είναι στα ίδια επίπεδα και τον Ιούνιο, εάν έτσι διατηρηθούν όπως είναι τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ακρίβεια παντού. Το 5% πληθωρισμός σημαίνει ότι εξανεμίζονται τα εισοδήματα των πολιτών. Και μετά το δελτίο θα πω και τι λέει η Κομισιόν, βέβαια, γιατί λέει ότι θα πρέπει να κοπούν, λέει, οι 1.237 φοροαπαλλαγές που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άρχισαν πάλι τα όργανα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι χθες η κυβέρνηση πανηγύριζε όσον αφορά το τέλος της επιτήρησης, επισήμως από χθες. Τέλος η επιτήρηση στην Ελλάδα. Ναι, και μετά αρχίζουν τα όργανα, διότι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις προηγούμενες ημέρες και ο ΟΣΑ και τώρα η Κομισιόν κομίζει άλλα. Κομίζει άλλα. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί δεν μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω ξανά όσον αφορά τα θέματα αυτά. Να πω, κυρίες και κύριοι, επίσης ότι όλο αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα οικονομικά, γιατί διαβάζω για τα 150 ευρώ που θα δώσει βέβαια στους γονείς η κυβέρνηση και πολλές άλλες έτσι αυξήσεις διάφορα, όπως παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν διάβασες ότι στην ηγεσία της Εκκλησίας θα γίνουν μεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Ναι, αυξήσεις από 60 έως 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγεί η κυβέρνηση. Δεν λέει, δεν αναφέρει και για την Εκκλησία της Κρήτης βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει αυτό. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, ήταν, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπονται αυτές οι αυξήσεις, άσχετο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, προβλέπει ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων μεικτών αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, που είναι 5.191 ευρώ. Δηλαδή φτάνει στα επίπεδα ο μισθός του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών στα επίπεδα του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, στο 90% των αποδοχών. Σήμερα οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι ο βασικός μισθός 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού αν έχει 75 ευρώ, μεταπτυχιακού 45 ευρώ και ανέρχονται σε 2.840 έως 2.915 ευρώ μηνιαίως. Σήμερα, με τις αυξήσεις αυτές θα φτάσουν, όπως είπαμε, 4.671 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά διπλασιάζονται σχεδόν. Οι αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως, βασικός μισθός 2.350 ευρώ, συνέξοδα παράστασης 50 ευρώ και τα υπόλοιπα επιδόματα. Με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών στο επίπεδο των 4.771 ευρώ, οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές στους Μητροπολίτες αυξάνονται κατά 60,7% έως 64,5% για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8% έως 94,65% για κάθε Μητροπολίτη. Αυτά λέει το άρθρο για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι το ίδιο θα ισχύσει και εδώ στην Κρήτη. Δεν νομίζω ότι θα διαφοροποιηθεί, παίρνει άλλα χρήματα ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά είναι τεράστιες αυξήσεις αυτές, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Τεράστια αύξηση. 95% πάνω μισθός. Να κάνουμε και εμείς, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων, γιατί κουνάει τα χέρια του σαν τον τροχονόμο Δημήτρης εδώ, για να πάω σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο παραμένει το ζήτημα των ορίων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων στο Προεδρικό Διάταγμα, διαφωνώντας με την πρόταση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που κατέθεσε η μείζων αντιπολίτευση. Φωτιές στο πετρέλαιο κίνησης αναλαμβάνει ανάβη κομισιόν, καθώς υποδεικνύει στην κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία του στα επίπεδα της βενζίνης, ενώ παράλληλα προτείνει και την κατάργηση φοροαπαλλαγών. Έντονη αντίδραση εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου για την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη. Οι εργαζόμενοι κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή για ασυνέπεια σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του 54χρονου από την Μεσαρά που παραμένει προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για τον βιασμό των δύο θυγατέρων του, φέρνουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA για το παιδί της 24χρονης. Σύμφωνα με αυτά, ο 54χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του βρέφους, με την υπεράσπισή του να αξιοποιεί το έβριμα στο αίτημα αποφυλάκησής του. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα στην παράταση της εκεχηρίας μετά από πολλήωρες διαπραγματεύσεις με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και την απομάκρυνση των δυνάμεων της Χεζμπολάχ από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Αγίου Μινά, Κυρίλου Λουκάριος και Κλεάνθη στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα ο Εμπορικός Σύλλογος διαμαρτύρεται για τον τρόπο ενημέρωσης των επαγγελματιών, κάνοντας λόγο για προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στον χώρο της κεντροαριστεράς με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού να προκαλούν ανακατατάξεις και συζητήσεις εν ώψη των επόμενων πολιτικών εξελίξεων. Με τα πρώτα μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται το Σάββατο. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: το ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Spalfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων για τις επισημάνσεις της Κομισιόν προς τη χώρα μας. Πάρα πολλά προβλέπονται σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα. Λέει, έβγαινε τα δημοσιονομικά, χτυπάει καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη και ζητάει επίσης παρεμβάσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι επιβάλλει πλέον στην Ελλάδα. Η επιτήρηση από χθες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει τελειώσει. Από τη στιγμή όμως που προτείνει διάφορα μέτρα και προβλέπει ότι η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, γιατί είναι πολλά, θα σας τα πω αναλυτικά, τα ίξις αφίξεις της Κομισιόν. Καταρχάς να πούμε ότι στο στόχαστρο της Κομισιόν βρίσκονται 1236 φοροαπαλλαγές. Ναι, έχουμε πολλές φοροαπαλλαγές, λέει η Κομισιόν, και ανοίγει τη συζήτηση για αλλαγές στη φορολογία στη χώρα μας. Με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, όπως είπα, την ενέργεια αλλά και τα οχήματα. Το σχέδιο αυτό συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, αν και δεν συνιστούν, όπως ανέφερα, διρεκτίβα, να το πω έτσι, δηλαδή οδηγία, ούτε δεσμευτικά κείμενα πολιτικής, περιγράφουν με σαφήνεια που εντοπίζονται στρεβλώσεις και που θα μπορούσε, λέει, να προκύψουν παρεμβάσεις στο προσεχές διάστημα. Πίσω από τις θετικές διαπιστώσεις και τα εύσημα για τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις, με τα υπερπλεονάσματα και όλα αυτά, η Κομισιόν θέτει ζήτημα πράσινων φόρων στα ορυκτά καύσιμα και το ντίζελ κίνησης, πράσινων φόρων, δηλαδή επιπλέον φόρους από αυτούς που πληρώνουμε ήδη στο κάθε λίτρο, ενώ επανέρχεται με έμφαση στο εύρος των φορολογικών εξαιρέσεων και απαλλαγών. Η Ελλάδα, λέει η Κομισιόν, χάνει σημαντικά έσοδα λόγω φορολογικών δαπανών, αναφέρει χαρακτηριστικά, εννοώντας τις φοροαπαλλαγές, τις οποίες καταμετρά σε 1236, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, και συγκρίνει το πλήθος και το κόστος τους με άλλες χώρες, συστήνοντας επανεξέταση και εξορθολογισμό, και αναφέρει ότι η Ελλάδα χάνει, λέει, σημαντικά έσοδα λόγω των εξαιρέσεων ή των ειδικών μειώσεων στην εφαρμογή τους. Τα στοιχεία δείχνουν την έκταση του ζητήματος. 1236 φορολογικές δαπάνες θα είχαν εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος 22,88 δισεκατομμύρια το 2024, με τις σημαντικότερες να αφορούν απαλλαγές για την πρώτη κατοικία, φοροαπαλλαγές ενοικίων, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογία επιχειρήσεων,

μειωμένο ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Και ειδικά στο ΦΠΑ η Επιτροπή εκτιμά ότι η συμμόρφωση βελτιώνεται αλλά οι εξαιρέσεις κοστίζουν. Η Επιτροπή δείχνει συγκεκριμένα πεδία. Απαλλαγές που επιβαρύνουν, λέει, τη λειτουργία του φόρου, όπως την ιδιωτική εκπαίδευση και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης. Εστιάζει όμως και στις επίμονες εστίες φόρο διαφυγής και παρότι αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο όσον αφορά το ΦΠΑ, στη συμμόρφωση δηλαδή του ΦΠΑ, που μειώθηκε σημαντικά, σημειώνει ότι η εικόνα, λέει, δεν είναι ομοιόμορφη και ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή. Σημαντικά αυτά που λέει η Κομισιόν, κυρίες και κύριοι. Ξεχνάει η Κομισιόν όμως, γιατί υπάρχει και άλλη έκθεση της Κομισιόν που αναλύεται ακόμη περισσότερο τι ακριβώς γίνεται. Ουσιαστικά ζητάει ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Δεν είναι φοβερό αυτό, κυρίες και κύριοι? Δηλαδή από τη στιγμή που εμάς μας λέει πληρώστε περισσότερους φόρους, κόψτε φοροαπαλλαγές, αλλά ενισχύστε τις αμυντικές δαπάνες. Να ενισχυθεί, λέει, γενικότερα η αμυντική ετοιμότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποδοτικότητα αυτών των δαπανών και προσαρμόζοντας σταδιακά τον προϋπολογισμό ώστε να μπορεί να στηρίξει διαρθρωτικά υψηλότερο επίπεδο αμυντικών δαπανών. Ποια, πού, μάλλον, στην Ελλάδα, που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή το 2-3% του ΑΕΠ να το καταναλώνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα. 28 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά προγράμματα μέχρι το 2032 θα δαπανίσει η Ελλάδα. Είμαστε στις χώρες με το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη. Το ξέρετε αυτό? Γιατί έχουμε και τους Τούρκους δίπλα. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, αλλά λέει η Κομισιόν το εξής. Γιατί δεν θέλω να σας κουράζω με τα υπόλοιπα. Ότι ναι, υπάρχει μια δημοσιονομική προσαρμογή, δεν αναφέρει τα υπερπλεονάσματα, τα 5,4 δις το πρώτο εξάμηνο του 2026, λέει όμως ότι θα πρέπει να δαπανίσουμε ακόμη περισσότερα για τις αμυντικές δαπάνες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Είναι τρελό αυτό που πραγματικά βιώνουμε, να έχουμε από τη μια αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν εξαντλήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, που ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα το μήνα, ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα το μήνα, και να σου ζητάει να κόψεις φοροαπαλλαγές. Δηλαδή πόσους φόρους πρέπει να πληρώνει ακόμα ο Έλληνας πολίτης με τους μισθούς των 800 και 900 ευρώ, λέω εγώ, και απευθύνομαι στην κυρία Φορντελάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν. Πόσους φόρους πρέπει να πληρώνει ακόμα ο Έλληνας πολίτης με αυτούς τους μισθούς, που δεν έχουν καμία σχέση βεβαίως με τους μισθούς της υπόλοιπης Ευρώπης, και να σου ζητάει να κόψεις φοροαπαλλαγές, να βάλεις πράσινο φόρο στα καύσιμα, δεν μας φτάνουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης και όλα αυτά που πληρώνουμε στα καύσιμα, και από την άλλη να λέει αυξήστε και τις αμυντικές δαπάνες. Δηλαδή, συγγνώμη. Σύμφωνα επίσης, να πω, σύμφωνα με αυτή την έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα, γιατί παραδέχεται και κάτι άλλο το οποίο το θίξαμε προχθές σχολιάζοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα, παρά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λέει, παραμένει εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα και μάλιστα συνεχίζει να τα επιδοτεί, με αποτέλεσμα οι χονδρικές τιμές του ρεύματος να παραμένουν υψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ τι λέει η κυβέρνηση? Ότι είμαστε στις χώρες με τη χαμηλότερη τιμή ενέργειας. Έτσι λοιπόν στέλνει αυστηρό μήνυμα και για την αρχιτεκτονική της φορολογίας στην ενέργεια, καθώς όπως σημειώνει, στην Ελλάδα η φορολογία εξακολουθεί να ευνοεί τα ορυκτά καύσιμα έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα οι τελικές τιμές ενέργειας να είναι χαμηλότερες για τα ορυκτά καύσιμα σε σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα, και να συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υψηλότερη
αναλογία τιμής ηλεκτρικής ενέργειας

0: προς το φυσικό αέριο. Και επισημαίνει στην έκθεσή της ότι παρά το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή ουσιαστικά από το φυσικό αέριο. Οι τιμές, λέει, χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ευμετάβλητες επιδεινούμενες από γεωπολιτικές εξελίξεις και παραμένουν υψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν μέρη λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησης από το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας περιλαμβάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ικανότητας αποθήκευσης, οι οποίες αναμένεται να επιταχύνουν την απανθρακοποίηση, σημειώνει η Κομισιόν, και λέει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τη μείωση αυτής της εξάρτησης της Ελλάδας από το φυσικό αέριο. Λέει δηλαδή ότι προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, μπαταριών, δηλαδή με λίγα λόγια αυτό που λέγαμε προχθές, ότι παράγουμε ενέργεια και δεν την έχουμε, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε τσάμπα από τον ήλιο ή από τον άνεμο και δεν έχουμε να την αποθηκεύσουμε, εξάγουμε στη Βουλγαρία και μετά η Βουλγαρία μας την επανεισάγει το βράδυ που δεν έχουμε ήλιο και αέρα και μας την πουλάει ακριβότερα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και σου λέει ότι έπρεπε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να έχεις φροντίσει να έχεις κατασκευάσει τέτοιους αποθηκευτικούς χώρους, να έχεις δημιουργήσει αποθηκευτικούς χώρους για το ρεύμα, για να το χρησιμοποιείς το βράδυ και να έχεις λιγότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Και μάλιστα ακρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει σημαντικές επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων χωρίς προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση έως το 2030. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι για να μην σας κουράζω άλλο, για να καταλάβουμε ακριβώς το τι γίνεται. Διότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Ζητάει βέβαια από τη μια να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές, γιατί εμείς εδώ είμαστε οι πλούσιοι της Ευρώπης. Δεν φτάνει η λιτότητα που μας επέβαλαν για πάρα πολλά χρόνια και έχουν εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό στην κυριολεξία. Τον εξαθλίωσαν τον ελληνικό λαό. Αυτή η προσαρμογή βίαιη που έγινε στα εισοδήματα των Ελλήνων δεν έχει συμβεί ποτέ και πουθενά. Και όμως αυτοί στην Ευρώπη για να μας σώσουν υποτίθεται και να αποφευθεί το Brexit και να φύγουμε από το ευρώ, μας επέβαλαν αυτά τα σκληρά μέτρα τα οποία ακόμα πληρώνουμε και θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε με τους δανεισμούς. Όχι ότι δεν έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Όλοι έχουν ευθύνη. Όλοι έχουν ευθύνη. Δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, κυρίες και κύριοι. Αλλά από τη μια έχουμε τα καμπανάκια, υποτίθεται, τα οποία θα πρέπει η Ελλάδα να έτσι, ταρακουνηθεί και να δει τι θα κάνει για όλα αυτά που έχουμε αναφέρει τις τελευταίες ημέρες. Και από την άλλη πλευρά σου λέει ότι θα πρέπει να αυξήσεις τα ποσά για τις αμυντικές δαπάνες και να συμμετέχεις σε αυτό τον ευρωπαϊκό μηχανισμό. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Τάκης και Χούπης. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο.

0: εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, μετανάστες ξανά νότια της ΓΑΠ, διαθρώθηκαν δεκάδες άτομα. Συνεχίζεται κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί μας, αυξάνονται όσο περνάει ο καιρός, αυτό βλέπουμε. Μια αλέμβος με 38 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νότια της ΓΑΔΟ τις προηγούμενες ώρες. Ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex, δηλαδή ουσιαστικά ντρόν, ενώ στη συνέχεια πρωτό σκάφος του λιμενικού, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή διάσωση των επιβαίνοντων. Υπάρχει σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι, έτσι και αλλιώς. Είδαμε τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες αλλοδαπούς να φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Έχουν ενεργοποιηθεί οι δήμαρχοι του νησιού και μαθαίνουμε ότι αύριο θα γίνει και μια συνεδρίαση, τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης για αυτά τα ζητήματα αλλά και για τη δομή, και υπάρχει μεγάλη αναταραχή, κυρίες και κύριοι. Άλλο θέμα, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας. Ηράκλειο, κτηματολόγιο, προβλήματα και ελλείψεις στους προσωρινούς πίνακες. Ένα θέμα θα το δούμε πάλι αργότερα, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά το κτηματολόγιο, και όχι μόνο το κτηματολόγιο, και όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω, είναι στο στόχαστρο η ιδιοκτησία των Ελλήνων πλέον. Και δεν φτάνουν μόνο τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη με τη μείωση των ορίων των οικισμών, ένα θέμα που συζητήθηκε χθες το βράδυ και στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, και όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν βεβαίως, όπως είχαν συμφωνήσει και πριν από λίγους μήνες, όταν είχε ξεσπάσει αυτή η ιστορία με το περιβόητο προεδρικό διάταγμα, με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή και πριν από λίγες ημέρες.

μέρες με τον μελετητή τον κύριο Γιώργο Αλεξάκη, εδώ τα συζητούσαν πάλι αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από την πλευρά των δημάρχων σε όλη τη χώρα, δεν αφορά ούτε μόνο το Δήμο Ηρακλείου, ούτε μόνο το Δήμο Αγίου Νικολάου που λέει ο λόγος, όλους τους δήμους της χώρας και της Κρήτης. Υπάρχει μια σφοδρή αντίδραση από την πλευρά της ΚΕΔΕ. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αμβλύνει λίγο τα πράγματα με ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε επίσης πριν από λίγους μήνες μετά το προεδρικό διάταγμα αυτό, κατ' εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας πραγματικά δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζει, έτσι. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε είναι οικόπεδα είτε άλλα ακίνητα, είναι στο στόχαστο. Από τη μια έχουμε αυτή τη μείωση των ορίων οικισμών, που είναι μαρασμός της υπαίθρου. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μαρασμός στην κυριολεξία της υπαίθρου, εάν εφαρμοστεί. Και από την άλλη έχουμε τους δασικούς χάρτες, έχουμε και το κτηματολόγιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα, αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θα το πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε άλλο θέμα του ikriti.gr. Χερσόνησος, τον εισαγγελέα το θέμα με τους ναυαγοσώστες, γιατί δεν καλύφθηκαν οι παραλίες. Ηνωμένες Πολιτείες, ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν, λέει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυξήσεις έως 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μητροπολιτών, αναφέρθηκα πριν το δελτίο για αυτή την αύξηση, τεράστια αύξηση, πλασιασμός ουσιαστικά του μισθού. Πανελλήνιες 2026, ΕΠΑΛ, συνέχεια σήμερα με μαθήματα ειδικότητας, επιχείρηση θερισμός στα δίκτυα του ελληνικού FBI και τρίτο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Δημήτρη, έχουμε να δούμε πολλά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει φάει πολλοί κόσμος, αλλά δεν πρέπει να είναι η Κρήτη στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι. Έτσι θέλουν να εμφανίζεται το νησί μας ως πρωταγωνιστής, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες δεν αφορούν την Κρήτη για την εξάθρωση κυκλωμάτων, αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, μέσα σε λίγες ημέρες οι αρχές εξάρθρωσαν άλλη σπήρα που δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο με παράνομη ηλία από αγροτικές επιδοτήσεις που ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι άλλη υπόθεση. Και άλλη υπόθεση αυτή που είδαμε προχθές στη Θεσσαλονίκη επίσης με 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, γινόταν ένα πάρτι απίστευτο, κυρίες και κύριοι. Και μετά αναρωτιόταν ο απλός κακομοίρης αγρότης, ο οποίος έπαιρνε λίγο λάδι και έπαιρνε μια επιδότηση εκεί 500, 600, 800 ευρώ, γιατί του κόψαν τις επιδοτήσεις, αφού τα τρώγαν οι άλλοι. Αφού τα τρώγαν οι άλλοι. Και εδώ είχε ευθύνες το κράτος, διότι δεν έκανε τους ελέγχους που έπρεπε. Τους αφήνανε ασίδωτους. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Δεν λέω από τη μεταπολίτευση, γιατί έγιναν πολλά σκάνδαλα από τη μεταπολίτευση και ύστερα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο μετά από αυτό του χρηματιστηρίου. Το χρηματιστηρίου κρατέχει ακόμα την πρωτιά του χρηματιστηρίου το σκάνδαλο. Πάμε σε άλλο θέμα. ΒΟΑ κλειστό την Πέμπτη, λέει, στο τμήμα Γεωργιούπολη Πετρέλαιος λόγω τοποθέτησης πεζογέφυρας. Κουβέιτ, βίντεο σοκ από την επίθεση του Ιράν στο διεθνές αεροδρόμιο, ένας νεκρός. Ηράκλειο έτοιμο να ρηχτεί στη μάχη το πυροσβεστικό ελικόπτερο της Τρίτης ΕΜΟΔΕ για τις πυρκαγιές. Καιρός καλοκαίρι στην Κρήτη, καταιγίδες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στόπ σε πατίνια για ανήλικους αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς. Επιχειρείται να μπει ένα φρένο πάλι, κυρίες και κύριοι, πάνω σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα αλλά και τα ηλεκτρικά πατίνια, και αναμένονται διορθωτικές κινήσεις με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εκτός της απαγόρευσης της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενήλικων χρηστών, δηλαδή θα πρέπει να ασφαλιστούν αυτοί που χρησιμοποιούν, οι ενήλικοι που χρησιμοποιούν πατίνια, γιατί για τους ανήλικους απαγορεύεται, θα απαγορευτεί πλέον, την οποία ο κύριος Κυριανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός, έχει ήδη εξαγγείλει, περιλαμβάνεται και η θεσμοθέτηση
ελάχιστης πενταετούς κατοχής διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

0: για όσους επιθυμούν να νοικιάσουν τα τετράτοχα αυτά, τις γουρούνες. Ένα θέμα το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και τα αθλητικά του ικρίτη.gr, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 82-76, έμεινε όρθιος και 1-0, είναι για το στελικούς του μπάσκετ, της Basketball League. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, φιλικό απόψε με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Θυμίζω ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου θα έχουμε το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Εθνική Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Μπάσκετ, Σπανούλης και επίσημα στον Άρη, ο πρώην προπονητής της Μονακό. Βόλεϊ, ο διεθνής Σέρβος ακραίος Τσίροβιτς στον Όφι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ikriti.gr. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα προβλήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, που ακόμα συνεχίζονται διότι δεν έχει αλλάξει κάτι, και με τα επιδόματα ανεργίας και με τη διάλυση των ΕΛΤΑ που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούν στους πολίτες τα ΕΛΤΑ. Με τις προπληρωμένες κάρτες που τις έψαχναν οι ξενοδοχοί από υποκατάστημα σε υποκατάστημα, όσα ήταν ανοιχτά, γιατί τα περισσότερα τα κλείσαν. Τα προβλήματα με τους λογαριασμούς που αργούν να φτάσουν στους πολίτες, με αποτέλεσμα να χάνουν προθεσμίες, να χάνουν ένα σωρό προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν τα ανέδειξε για άλλη μια φορά στη Βουλή η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη. Και απαντήσεις βέβαια δεν νομίζω ότι πήρε, γιατί θα μας τα πει και η ίδια τώρα σε λίγο, αλλά νομίζω ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος είναι ταλαιπωρεί μόνο τους πολίτες. Όπως ανέφερα προηγουμένως και με το κτηματολόγιο και με τα υπόλοιπα, τα δασικά και όλα αυτά, όλα είναι μαζεμένα. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με την κυρία Σπυριδάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σπυριδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Τα βάζω όλα μαζί, γιατί οι δικές σας παρεμβάσεις...
1: Τα βάζω και όλα μαζί, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δελεάζεται και ο συνομιλητή μας, δεν μπορεί να μην σχολιάσει. Γιατί όντως είναι πάρα πολλά, όντως είμαστε σε μια περίοδο και σε μια κατάσταση που το κράτος δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Το κράτος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα τέλμα και χρειάζεται προφανώς ανασυγκρότηση του κράτους, χρειάζεται επαναπρός διορισμό του τι είναι το κράτος και ποια είναι η παρουσία του εν τέλει στη ζωή των πολιτών.
0: Και πώς διευκολύνει τους
1: πολίτες. Με καθοριστικό παράδειγμα τα ΕΛΤΑ, ναι. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο και ως κοινοβουλευτική ομάδα και εγώ προσωπικά το είχαμε πιάσει όχι από την αρχή της υπόθεσης, από όταν υπήρχαν φόβοι, ανησυχίες και επικοινωνία ακόμα και των ανθρώπων που δουλεύουν στα ΕΛΤΑ μαζί μας για να μας εκφράσουν την αγωνία τους,
0: ναι,
1: για το αύριο. Δηλαδή αυτή η ιστορία δεν είναι τωρινή και δεν ήρθε με την τελευταία από μια σειρά ερωτήσεις που καταθέσαμε και έχω καταθέσει και εγώ προσωπικά. Ήρθε πολύ καιρό πριν, όταν ακόμα υπήρχαν τα ΕΛΤΑ, τουλάχιστον θα μιλήσω εγώ για τον Ομόνιο Λασιθίου, στον οποίο,
0: ναι,
1: γίναμε πειραματόζωο και ιδιαίτερα στην Ιερά Πέτρα, και στο οποίο εφαρμόστηκε όλη η δίθεν μεταρρυθμιστική διάθεση του κράτους.
0: Ναι, και εδώ στο Ηράκλειο πολλά υποκαταστήματα έκλεισαν, κυρία Σπυριδάκη, το γνωρίζετε άλλωστε πολύ καλά. Γιατί...
1: Το γνωρίζω, αλλά γιατί αναφέρω συγκεκριμένα, ναι, τον Ομόνιο Λασιθίου, γιατί βρέθηκε ένας ολόκληρος Δήμος, ναι, χωρίς ΕΛΤΑ.
0: Ναι.
1: Και αναφέρομαι στο Δήμο Ιερά Πέτρα.
0: Να σας πω κάτι όμως.
1: Χωρίς...
0: Να σας πω κάτι. Ακόμα και όπου υπάρχουν υποκαταστήματα, νομίζετε ότι λειτουργούν σωστά?
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο σκέλος που μπορεί με στάχτη στα μάτια να λέμε ότι υπάρχει το κτίριο, άρα εμείς την υπηρεσία την έχουμε. Και με το πρώτο σκέλος που λειτουργεί τόσο αυθαίρετα και τόσο ανήθικα προς τον πολίτη, που δεν υπάρχει ούτε καν αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα διαχωρίζω. Σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ ότι μόνο στον Ομό Λασιθίου συμβαίνει κάτι τραγικό. Σε όλη την Ελλάδα τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν και δεν παρέχουν, δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν και δεν παρέχουν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία.
0: Σωστά. Και να ρωτήσω κάτι.
1: Αν το πάρουμε.
0: Ναι, με τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει στη Βουλή, τι απαντήσεις σας έχουν δώσει? Δηλαδή,

0: Ας πάρουμε παράδειγμα τις προπληρωμένες κάρτες που γύριζαν από υποκατάστημα σε υποκατάστημα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι για να βρουν πού έχουν πάει αυτές οι κάρτες, που και αυτό είναι ένα σύστημα στρεβλό, έτσι δεν είναι, κυρία Σπυριδάκη?
1: Σωστά.
0: Αντί να
1: σωστά.
0: δίνεται όλο το επίδομα και να
1: δεν
0: το
1: δεν είναι υποχρέωση του πολίτη. Ναι. Λίγο, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βαρδάκη, ένα πολύ πολύ μικρό πρόλογο για να μπορέσουν
0: παρακαλώ.
1: Και οι ακροατές που δεν έχουν παρακολουθήσει την πορεία των ΕΛΤΑΙ, που μπορεί να μην είναι χρήστες του ΕΛΤΑΙ, και ξέρετε, στη χώρα μας δυστυχώς, σε ό,τι δεν είμαστε χρήστες, η κοινωνία, έχουμε την τάση να μην μας απασχολεί κιόλας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άρα, να ξεκινήσουμε. Τι είναι το ταχυδρομείο, τι είναι τα ΕΛΤΑ βασικά? Είναι ένα απλό ταχυδρομείο, είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση? Όχι. Στην στιγμή αυτή, τα ΕΛΤΑ, στη δική μας χώρα που έχει περιφέρεια, που έχει νησιωτικότητα, τα ΕΛΤΑ είναι στην ουσία η εγγύηση της συνοχής. Είναι η παρουσία του κράτους, είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, είναι η δημογραφική επιθείωση, αν το θέλετε, της περιφέρειας. Και όταν μιλάμε για την υποχρέωση των ΕΛΤΑ, δεν λέμε την ηθική τους μόνο υποχρέωση. Υποχρεούνται από τον νόμο, υποχρεούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να παρέχουν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Είναι στην ουσία η παρουσία του κράτους, όπως είπα και πριν, στον τόπο. Ο ηλικιωμένος που περιμένει τη σύνταξη, ο αγρότης περιμένει ένα έγγραφο, ο επαγγελματίας που πρέπει να εξυπηρετηθεί, το χωριό που στην ουσία πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένο με την υπόλοιπη
0: σωστά,
1: χώρα.
0: Σωστά.
1: Και το πρόβλημα ξεκινά όταν κάποιος αρχίζει να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές υπηρεσίες ως λογιστικά φιλέξερ.
0: Ναι.
1: Και αυτό ζήσαμε.
0: Όλοι οι κρατικοί, για να δώσω ακόμα, να ενισχύσω ακόμα περισσότερο αυτό που λέτε, όλη η κρατική αλληλογραφία προς τους πολίτες, η αλληλογραφία, γιατί πολλά και στα, είναι μέσω ΕΛΤΑ. Μέσω ΕΛΤΑ είναι.
1: Ακριβώς. Θα φτάσω και εκεί. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την Ιερά Πέτρα ως παράδειγμα, όχι γιατί μόνο εκεί υπάρχει, γιατί εκεί πρωτοπόρησαν.
0: Σωστά.
1: Από εκεί ξεκίνησε το πειραματόζωο, αν το θέλετε και έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, τα πρώτα προβλήματα ξεκίνησαν όταν ξαφνικά μάθαμε πως σε ολόκληρη τη χώρα μπαίνουν λουκέτα σε εκατοντάδες καταστήματα.
0: Mm.
1: Εσείς σίγουρα θυμάστε, ίσως θυμάται και ο κόσμος, ότι ξαφνικά ένα πρωί ακούσαμε 204 καταστήματα στην
0: Ελλάδα.
1: Βέβαια,
0: το αναδείξαμε τότε.
1: Τα οποία, ναι. Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι εσείς σίγουρα θα το θυμάστε. Τα οποία ξαφνικά θα είχαν λουκέτο. Οι σολαστήτες λοιπόν τότε έκλεισαν την Ιερά Πέτρα και το Μακρύ Γιαλού και είχε μπει σε αναστολή η Νεάπολη και η Ελούντα.
0: Ναι.
1: Χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών. Και το πρώτο πράγμα που είπαμε είναι τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Με ποια κριτήρια, με ποια μελέτη, ποιος αποφάσισε, γιατί δεν γίνεται ένας ολόκληρος τόπος ή οι κατατόπους τόποι, αν το θέλουμε και έτσι, να μαθαίνουν από δημοσιεύματα ότι θα χάσουν δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Αναδείξαμε ότι στον τόπο το δικό μου τουλάχιστον δεν μιλούσαμε για ένα προβληματικό γραφείο. Μιλούσαμε για ένα κατάστημα που εξυπηρετούσε ολόκληρη σχεδόν την νοτιοανατολική Κρήτη. Ένα κατάστημα που είχε σημαντική κίνηση, είχε έσοδα, είχε συναλλαγές, είχε καθημερινή εξυπηρέτηση χιλιάδων πολιτών. Και στο Μακρύ Γιαλό αντίστοιχα, που δεν υπήρχε τραπεζικό δίκτυο και οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ΕΛΤΑ ακόμα και για βασικές οικονομικές συναλλαγές. Στα υπόλοιπα καταστήματα του νομού που πήγαν σε αναστολή, εξηγήσαμε ότι στην Νεάπολη υπήρχαν τα δικαστήρια, η Μητρόπολη, το κατάστημα κάθισης, δεκάδες κοινότητες. Και τότε θέσαμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τι σημαίνει η παράδοση της καθολικής υπηρεσίας σε ιδιώτες? Γιατί δεν μιλάμε για courier, μιλάμε για δημόσια υπηρεσία. Ξαναλέω, μιλάμε για υποχρέωση του κράτους, για ισότιμη πρόσβαση των πολιτών.
0: Πρώην δημόσια υπηρεσία. Έτσι, γιατί πλέον
1: ακριβώς
0: είναι ιδιωτική εταιρεία. Έτσι. Δεν είναι,
1: ναι, αλλά μιλάμε για το πώς, και δεν θα ανοίξω ένα μεγάλο κεφάλαιο για το πόσα χρήματα είχαν δοθεί για τα ΕΛΤΑ πριν φτάσουμε στην ανακοίνωση ότι θα κλείσουν υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.
0: Σωστά.
1: Γιατί και εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφάνεια και ένα τεράστιο ποσό χρημάτων που ακόμα δεν ξέρει κανείς μας που πήγαν.
0: Και επίσης, αυτό που στυλίτευσε τότε, επειδή υπήρχαν σφοδρές αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι, για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, αυτό που περιορίστηκε η κυβέρνηση να πει είναι όσον αφορά το επικοινωνιακό, ότι έκαναν λάθος, λέει, έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ να, με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να επικοινωνήσει, λέει, στους πολίτες. Θυμάμαι μια δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη πάνω σε αυτό.
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Έτσι, το θυμάμαι. Αντί να πάμε στην ουσία, δηλαδή.
1: Του κυρίου Χατζηδάκη, η οποία ήρθε, μετά είπε ότι δεν γνώριζε, μετά την επόμενη γνώριζε. Εν τέλει δεν καταλάβαμε ποτέ αν γνώριζε δεν
0: σωστά,
1: γνώριζε
0: σωστά
1: η κυβέρνηση. Γιατί και τότε εμφανιζόντουσαν πολλές φωνές της κυβέρνησης, οι μισές να γνωρίζουν, οι άλλες μισές να μην γνωρίζουν.

0: Και ακριβώς εκεί επανήλθαμε και καταθέσαμε νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση τότε, ναι, για το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης στον ΕΛΤΑ και ζητήσαμε πλήρη στοιχεία για τα κλεισίματα, για τα οικονομικά δεδομένα, για τα κριτήρια επιλογής και για τις επιπτώσεις στην καθολική υπηρεσία. Γιατί ακούγαμε ότι κλείνουν δίθεν ζημιογόνα καταστήματα και την ίδια στιγμή υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν ότι αρκετά από αυτά τα καταστήματα είναι κερδοφόρα. Ναι. Γι' αυτό συνεχίσαμε. Αναδείξαμε και το ζήτημα των εργαζομένων. Γιατί πίσω από τους αριθμούς, που μπορεί εμείς να βλέπουμε τους αριθμούς και την καθολική υπηρεσία, σωστά, υπάρχουν και άνθρωποι. Σωστά. Υπήρχαν εργαζόμενοι που για δεκαετίες υπηρετούσαν την υπηρεσία και ξαφνικά μετακινούνταν εφηβιαστικά. Τρίτεκνες οικογένειες που διαχωρίζονταν, αυτό το ζήσαμε εμείς στο Λασίθι. Εργαζόμενοι που ξαφνικά έβλεπαν να καταργείται το αντικείμενό τους ή να χάνουν τη θέση τους χωρίς καμία πρόβλεψη. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να μιλάμε κάθε μέρα για δημογραφικό και στήριξη της οικογένειας και ταυτόχρονα να σπάμε οικογένειες εργαζομένων με μια διοικητική απόφαση, ταυτόχρονα να μην μας ενδιαφέρει αν οι πολίτες θα εξυπηρετούνται. Τότε μαζί με την αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων, οι φορείς, κάτοικοι, είχαν στείλει κοινές επιστολές και ζητούσαν να διατηρηθούν έστω οι αγροτικές διανομές για να μην καταληφθούν οι απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί η αγροτική διανομή είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο και δεν είναι πολυτέλεια. Σωστά. Είναι ισότητα, είναι κοινωνική συνοχή και είναι η διαφορά ακριβώς ανάμεσα στο να υπάρχει κράτος και στο να απουσιάζει.
1: Σωστά.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό? Ότι τότε, όπως πολύ σωστά το είπατε, ο ίδιος υπουργός παραδέχτηκε στη Βουλή ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν ενημερώθηκαν για τα πράγματα, ότι τα πράγματα δεν έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν. Άρα τελικά ποιος έχει δίκιο? Γιατί από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι δεν είναι απλώς μια διοικητική πράξη, είναι μια πολιτική επιλογή, και τώρα ερχόμαστε στη σημερινή κατάσταση στην οποία βλέπουμε τα αποτελέσματα της μη ύπαρξης της ευθύνης παροχής της καθολικής υπηρεσίας.
1: Δεν μου λέτε τι απαντήσεις πήρατε?
0: Στην αρχή λέγαμε ότι, ναι, δεν θα αλλάξει τίποτα, μας έλεγαν ότι η εξυπηρέτηση θα συνεχιστεί κανονικά και ότι απλώς θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Και τελικά τι έγινε? Κλείνουν καταστήματα, έδωσαν την καθολική υπηρεσία σε κάποιες περιοχές σε ιδιώτη και στο επόμενο στάδιο μιλάμε για πλήρη εξαφάνιση της υπηρεσίας από πολλές περιοχές.
1: Σωστά. Μα και έτσι όπως λειτουργούν τώρα τα ΕΛΤΑ, έρχονται στους πολίτες καθυστερημένοι λογαριασμοί, χάνουν εκπτώσεις, χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά.
0: Εγώ διότι για να σας το πω, υπάρχει... κύριε Βαδάκη, πολύ απλά. Έτσι, ναι. Στο γραφείο το δικό μου στην Ιερά Πέτρα, ναι, έχω πάρει προσκλήσεις για εκδηλώσεις μετά το πέρας των εκδηλώσεων.
1: Βέβαια. Μα αυτό είναι το λιγότερο.
0: Στο κατάστημα,
1: όταν εμένα μου έρχεται λογαριασμός, όταν εμένα μου έρχεται λογαριασμός της ΔΕΗ ένα μήνα μετά που έχει λήξει ο λογαριασμός, τώρα τι να πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο σε μένα, σε χιλιάδες άλλο κόσμο.
0: Στο υποκατάστημα της Βουλής που είναι τα ΕΛΤΑ μέσα στη Βουλή, και θα σας πω συγκεκριμένα, ναι, ήταν πρόσκληση που έλαβα από την Ιερά Μητρόπολη για 8 Φεβρουαρίου και την έλαβα 16.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στο υποκατάστημα της Βουλής, τους το είχα πει και στα έδρα, ναι, ότι αν εγώ έλαβα σήμερα εδώ μέσα αυτή, φαντάζομαι τι θα συμβαίνει με έναν κύριο που βρίσκεται σε ένα ορεινό χωριό.
1: Θέλω να μου πείτε, κυρία Σπυριδάκη, επειδή και εσείς έχετε πίεση χρόνου και πρέπει να πάω και εγώ σε διαφημίσεις, από όλα αυτά τις αναφορές που έχετε κάνει, ποιο συμπέρασμα βγάλατε, τι σας είπαν τα αρμόδια υπουργεία?
0: Λοιπόν, για να μπορέσουμε να τα κωδικοποιήσουμε έτσι ώστε να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Να πάμε πρώτα σε διαφημίσεις. Καταλήξω... Ένα λεπτό για τα προλάβουμε. Ωραία. Δηλαδή, άμα τα προλάβουμε, να μας τα πείτε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά

0: στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια και συνεχίζουμε μαζί.
7: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση με την βουλευτή Λασιτίου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη. Αναφερόμαστε και σχολιάζουμε τα προβλήματα που έχει επιφέρει στην ελληνική κοινωνία το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και όλα αυτά τα προβλήματα που συζητήσαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Και τώρα εν κατακλείδη, κυρία Σπυριδάκη, τι σας έχουν απαντήσει τα Υπουργεία?
8: Κύριε Βαρδάκη, μετά από μια σειρά ερωτήσεων, να σας καταλήξουμε στην τελευταία που ήταν και η πιο ίσως αποκαλυπτική της αναδιοργάνωσης του κράτους. Το κράτος λοιπόν, αν μπορώ να το πω σε τίτλους, θα ήταν το κράτος των αναρμόδιων. Γιατί από αυτές τις απαντήσεις αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο του επιτελικού κράτους. Όταν χάθηκαν κάρτες ανεργίας, όταν άνεργοι άνθρωποι έμειναν χωρίς το μοναδικό τους εισόδημα μέσα στις γιορτές, όταν οι οικογένειες δεν μπορούσαν να εισπράξουν ούτε το επίδομα ούτε το δώρο των Χριστουγέννων, περιμένουμε να δούμε ποιος αναλαμβάνει ίσως την ευθύνη για να δούμε από πού θα ξεκινήσει η αναδιοργάνωση που πρέπει να γίνει. Και τι είδαμε? Στο τέλος της ημέρας είδαμε ένα γαϊτανάκι αρμοδιοτήτων. Το Υπουργείο έδειχνε τα ΕΛΤΑ, τα ΕΛΤΑ έδειχναν τις τράπεζες, οι υπηρεσίες έδειχναν την ΕΕΤ και τελικά κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την αποτυχία που πλήρωσαν οι πολίτες. Το κράτος, από ό,τι μας είπε, δεν ήξερε που έστειλε τις κάρτες. Το πιο εξοργιστικό είναι ότι από τις ίδιες τις απαντήσεις προκύπτει πως το σύστημα σχεδιάστηκε χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ούτε τα στοιχειώδη. Τα ΕΛΤΑ παραδέχονται ότι υπήρχαν περιπτώσεις με ελλειπή στοιχεία διευθύνσεων, ότι οι κάρτες αποστέλλονταν χωρίς δυνατότητα πλήρους συνυλάξεις και ότι δεν υπήρχε ολοκληρωμένη εικόνα των παραλυπτών. Δηλαδή, το ίδιο το κράτος δημιούργησε ένα μηχανισμό κοινωνικών παροχών χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι θα μπορούν πράγματι να τις παραλάβουν.
7: Ναι.
8: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζήσαμε όλοι. Χιλιάδες άνεργοι να τρέχουν από ταχυδρομείο σε κούριερ για να αναζητήσουν το επίδομά τους, που στην ουσία είναι τα χρήματα με τα οποία θα μπορούσαν να βιοποριστούν και να επιβιώσουν. Η κοινωνική ντροπή στην ουσία πίσω από τους αριθμούς. Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι άλλο. Πώς είναι δυνατόν να μένουν άνθρωποι χωρίς πρόσβαση στο μοναδικό τους εισόδημα και να μην υπάρχει ούτε μία έστω συγγνώμη, ούτε μία ανάληψη ευθύνης? Οι απαντήσεις που λάβαμε δεν δίνουν λύσεις. Επιβεβαιώνουν όμως ότι το κράτος απέτυχε να προστατεύσει τους ανθρώπους που είχαν απόλυτη ανάγκη από τη στήριξη του κράτους. Και αντί να δούμε αυτοκριτική, βλέπουμε μεταφορά ευθυνών. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι απλώς διοικητική αστοχία, είναι κοινωνική αποτυχία. Είναι βαθιά προσβολή απέναντι σε χιλιάδες ανέργους που βρέθηκαν χωρίς εισόδημα στις πιο δύσκολες μέρες του χρόνου. Και για να κλείσω, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πολύτιμος, η σύνδεση με τα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Υπάρχει διάλυση του δικτύου και εδώ καταραίει το δεύτερο κυβερνητικό αφήγημα. Γιατί την ίδια στιγμή που λέμε ότι η συρρήκνωση των ΕΛΤΑ δεν επηρεάζει την εξυπηρέτηση των πολιτών, βλέπουμε στην πράξη ακόμα και η καταβολή κοινωνικών παροχών μετατράπηκε σε χάος. Όταν κλείνεις υποκαταστήματα, όταν αποδυναμώνεις το δίκτυο, όταν παραδίδεις κρίσιμες λειτουργίες σε τρίτους, οι οποίοι εν τέλει σε πολλές περιπτώσεις, όπως της Ιεράπετρας, εγκαταλείπουν και οι ιδιώτες, τότε το κόστος δεν το πληρώνει το Υπουργείο, το πληρώνει ο άνεργος, το πληρώνει ο ηλικιωμένος, το πληρώνει ο πολίτης της περιφέρειας.
7: Έτσι είναι όπως το λέτε. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε έναν Κροατή, ο οποίος κάτι να μας πει πάνω σε αυτό που συζητάμε τα ΕΛΤΑ. να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.

0: καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Σπυριδάκη. Χθες πήρα δύο λογαριασμούς. Ο ένας είναι της ΔΕΗ και ο άλλος είναι από τράπεζα.
1: Ναι.
0: Οι φάκελοι επάνω γράφουν ότι παραδόθηκε στα ΕΛΤΑ 23 Τετάρτου του 26.
1: 23 Απριλίου.
0: Τους πήραμε μετά από 40 μέρες.
1: Αυτό που λέγαμε. Αυτό ακριβώς.
0: Ανοίγω λοιπόν το λογαριασμό της τράπεζας, ο οποίος σίγουρα έχει λήξει. Και μου λέει για τον προηγούμενο, τον οποίο δεν έχετε πληρώσει, και αυτό επειδή καθυστέρησαν να μου τον στείλουν, όχι, 3,75 για ένα κεφάλαιο 150 ευρώ,
1: ναι.
0: Για ψωνίζομαι κάρτα, με δόσεις, και το όχι υπερημερίας 0,01. Δηλαδή πληρώνεις κάθε μήνα 4 ευρώ, χωρίς τα καπέλα της ΔΕΗ, χωρίς αυτά, και παίρνουμε αλληλογραφία μετά από 40 μέρες.
1: Ναι, και χωρίς την έκπτωση, διότι αν είχατε το λογαριασμό θα πληρώνατε εγκαίρως τη ΔΕΗ και θα είχατε και την έκπτωση που προβλέπει στους λογαριασμούς.
0: Λοιπόν, όλα αυτά έχουν χαθεί. Όλα αυτά έχουν χαθεί και επιπλέον τα καπέλα που πληρώνουν στις τράπεζες.
1: Σωστά.
0: Μήπως από εκεί προσπαθούν κάποιο κόμμα να βγάλει τα ελλείμματα που έχει, αυτά τα δισεκατομμύρια που λείπουν, και είναι προγραμματισμένα όλα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αυτό που μας αναφέρεται αυτή τη στιγμή, οι μεγάλες καθυστερήσεις που δεν είναι στο μόνος, χιλιάδες βρίσκονται στην ίδια θέση που είστε και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, κυρία Σπυριδάκη. Να, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο.
2: Κύριε Βαρδάκη, ήταν το πιο καθοριστικό, το πιο μάλλον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται από το κράτος απέναντι σε οικονομικές τους υποχρεώσεις και απέναντι σε υπηρεσίες τις οποίες πληρώνουν αδρά. Μας μίλησε ο ακροατής μας για δύο βασικά πράγματα στα οποία είναι τα λιγοπόλια τα οποία στηρίζει και το κράτος. Μας μίλησε για την ενέργεια και μας μίλησε για τις τράπεζες.
1: Σωστά.
2: Σε μία λοιπόν στιγμή που ο πολίτης έχει ματώσει για να μπορέσει να στηρίξει, συγγνώμη για την έκφραση, να μπορέσει να στηρίξει τις απαραίτητες υπηρεσίες που πρέπει να λάβει, τις οποίες πληρώνει πολύ πιο ακριβά από όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε για καθυστέρηση στο πρώτο στάδιο της αλυσίδας, που είναι το να πάρει κάποιος τους λογαριασμούς του. Αν καθυστερεί το πρώτο σκέλος που είναι η παράδοση, και ξαναλέω, τα φορική ταχυδρομική υπηρεσία δεσμεύεται το κράτος μας και από νόμο και από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όταν λοιπόν καθυστερεί το πρώτο στάδιο, αυτό, όπως είπαμε και πριν, δεν επιβαρύνει το Υπουργείο, επιβαρύνει τον πολίτη.
1: Σωστά. Έχουμε και άλλο ακροατή. Να τον ακούσουμε, προλαβαίνουμε. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Τη χάρη να ζω κάπου στη Δανία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, κάθε Παρασκευή υπάρχει ένα πρόγραμμα που βγαίνει ένας υπουργός ή οποιοδήποτε από την πολιτική. Ακούει τους πολίτες, τα προβλήματά τους για τρεις ώρες.
1: Μάλιστα.
3: Ακούει τα προβλήματά τους στο ράδιο, ακούει στην τηλεόραση. Λοιπόν, εδώ γιατί δεν τολμάνε να βγει ένας από αυτούς να μιλήσουν, να πούνε την αλήθεια. Αλλά έχουν μάθει να αρπάνε, και είναι αυτό που είπε ο προηγούμενος, ότι τα έξοδα τα δικά τους, τα παγουπότια τους, τα βερεσέρια τους θα ξεπληρώνουμε εμείς. Αυτοί είναι οι κύριοι. Καταλάβατε, αυτή είναι, και να μπορούμε να τους φτύξουμε και λίγο ενεξεφτύλες όλοι.
1: Μου αναφέρατε τώρα ένα κράτος το οποίο είναι κράτος όμως, η Δανία, όπως και η Σουηδία, όπως η Φινλανδία, είναι κράτη αυτά τα οποία στηρίζουν τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε Δημήτρη άλλο ακροατή. Έπεσε η γραμμή. Κυρία Σπυριδάκη.
2: Κύριε Βαρδάκη, αν μου επιτρέπετε πάλι. Γιατί
1: αποτυπώνει την αλήθεια αυτή.
2: Η αγανάκτηση του πολίτη που μίλησε πριν είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Και το θέμα είναι εδώ να αντιληφθούμε και να βάλουμε λίγο πιο μεγάλα ερωτήματα. Δημοκρατία είναι μόνο η άμεση δημοκρατία? Η άμεση δημοκρατία που έχουμε εμείς δεν είναι δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία απαιτεί σχέδιο, απαιτεί λογοδοσία, απαιτεί να γίνεσαι η φωνή του πολίτη μέσα το κοινοβούλιο, και απαιτεί να κάτσουμε να σκεφτούμε όλοι τι κράτος θέλουμε.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
2: Το βλέπουμε σε πάρα πολλές τυχές. Τώρα, μόλις κλείσουμε, θα μεταφερθώ στη Βουλή όπου θα συζητήσουμε τον κώδικα της χωροταξίας και της πολεοδομίας.
1: Ναι, και τον κώδικα της αυτοδιοίκησης.
2: Γιατί ο κώδικας. Πολλούς συναδέλφους σας,
1: ναι.
2: Πόσα προβλήματα υπάρχουν στη χωροταξία και στην πολεοδομία. Και σήμερα ερχόμαστε να κυρώσουμε ένα κώδικα. Ναι. Λες και ο κώδικας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που θα λύσει τα προβλήματα.
1: Να αναφέρω επίσης και τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, γιατί έτσι αν ψηφιστεί ως έχει ο κώδικας της αυτοδιοίκησης, οι Δήμοι σε λίγο θα πάψουν να υπάρχουν. Δηλαδή δεν θα έχουν κανένα αποφασιστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Θα έχουν μόνο γνωμοδοτικό. Δηλαδή έτσι όπως εξελίζονται τα πράγματα.
2: Για να έρθεις να κωδικοποιήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να έχεις εξασφαλίσει ότι αυτό το κάτι λειτουργεί ορθά προς όφελος του πολίτη και χωρίς δυσκολίες για αυτούς που καλούνται να το εφαρμόσουν. Yes. Αλλιώς το να κωδικοποιείς πράγματα τα οποία είναι χωρίς πορεία από εκεί και πέρα, ναι, σαφέστατα και η κωδικοποίηση είναι ένα εργαλείο χρήσιμο πάντα, αλλά το θέμα είναι να ενδιαφέρει το κράτος και τους κυβερνώντες το τι ερχόμαστε να κωδικοποιήσουμε. Ερχόμαστε να κωδικοποιήσουμε ένα σύστημα που λειτουργεί ή ερχόμαστε να κωδικοποιήσουμε ένα χάος που εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει.
1: Σωστά. Επειδή θα έχει ενδιαφέρον και ο κώδικας χωροταξίας και όλα αυτά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε και μαζί, κυρία Σπυριδάκη.
2: Σήμερα θα συζητηθεί με εισηγητή μας, τον Μανώλη τον Χριστοδουλάκη, από πλευράς ΠΑΣΟΚ και ομιλήτρια εμένα. Οπότε θα έχουμε πολλά νομίζω να πούμε.
1: Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σπυριδάκη, για τη συνομιλία που
2: ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους πολίτες ότι αυτή τη στιγμή εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε με στη Βουλή. Αυτά τα προβλήματα τα διεκδικούμε καθημερινά, τα γνωρίζουμε μέσα από την αδημοσιολάβητη τη σχέση με τους πολίτες και ήρθε η στιγμή λίγο να μπορέσουμε να σκεφτούμε πραγματικά αυτό που είπα και πριν. Τι κράτος θέλουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυριδάκη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
4: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 69 συνολικά μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις νότια της Γάβδου. Τηλεδιάσκεψη αύριο της ΠΕΔ Κρήτης για το μεταναστευτικό. Φωτιές στο πετρέλαιο κίνησης ανάβει η Κομισιόν, καθώς υποδεικνύει στην ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει την φορολογία του στα επίπεδα της βενζίνης, ενώ παράλληλα προτείνει και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Στο επίκεντρο παραμένει το ζήτημα των ορίων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Χθες, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων στο Προεδρικό Διάταγμα και διαφώνησε με την πρόταση του Μιχάλη Καραμαλάκη για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στάση εργασίας από τη 1 έως και τις 3 το μεσημέρι πραγματοποιούν αύριο οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, διεκδικώντας ενίσχυση του προσωπικού και ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγίνα. Ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί στον ΒΟΑΚ μεταξύ Γεωργιούπολης και Πετρέ λόγω εργασιών τοποθέτησης πεζογέφυρας. Η διακοπή θα ισχύσει και στα δύο ρεύματα από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 10. Πρόσθετη χρηματοδότηση άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να λάβει ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εξέλιξη αφορά στην κάλυψη ιδίων πόρων που είχαν διαθέσει οι Δήμοι για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Υπερτιμημένη κατά περίπου 18% εμφανίζεται η ελληνική αγορά κινήτων σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επισημαίνει ότι το πρόβλημα της πρόσβασης σε κατοικία παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Αυξήσεις από 60 έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγεί η κυβέρνηση. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζα στήχησαν τη ζωή σήμερα το πρωί σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 8 την Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό προετοιμασίας. Την Κυριακή το ελληνικό συγκρότημα θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι πνέουν 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 20.

0: 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Houston, we have an idea.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδερφών του Λαζάρου. Σήμερα το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετρολόγων, και ίσως είναι η πιο κατάλληλη μέρα για όσους δεν το έχουν κάνει ακόμα να δοκιμάσουν την πρώτη βουτιά στη θάλασσα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Κρήτη είναι ένα ευλογημένο μέρος, και αυτό γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και στην κορυφή του Ψιλορίτη, το αργότερο σε 2 ώρες έχεις πρόσβαση σε παραλία για να απολαύσεις το θαλάσσιο μπάνιο σου. Πόσο μάλλον οι κάτοικοι εδώ στα βόρεια ή στα νότια παράλια που βρίσκονται δίπλα ακριβώς από τη θάλασσα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική. Είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, στην πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού, και δεν είναι λίγοι αυτοί που ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο Ιούνιος είναι ίσως ο πιο έξυπνος μήνας για οικογενειακές διακοπές. Τα σχολεία κλείνουν, οι παραλίες δεν έχουν

πραγματική ευκαιρία. Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψει κανείς μια μικρή περιουσία για να απολαύσει όμορφες διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Υπάρχουν προορισμοί που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, καλό φαγητό, οικογενειακές δραστηριότητες και οικονομικές επιλογές διαμονής. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη έρευνα και έγκαιρη κράτηση.

είπα αναζήτηση και έγκαιρη κράτηση, τώρα μέσω του ίντερνετ. Αυτά είναι παιχνιδάκι. Θυμάστε, γιατί τώρα τα θεωρούμε δεδομένα. Θυμάστε πριν από μερικές δεκαετίες πόσο δύσκολο ήταν να εντοπίσεις ένα αξιόλογο κατάλημα σε μια άλλη περιοχή στην οποία εσύ δεν είχες ποτέ ξαναπάει, δεν είχες εικόνα, δεν είχες αίσθηση πως είναι τα πράγματα. Ένα περιοδικό υπήρχε σε όλη την Ελλάδα, το Διακοπές, το θυμάστε, και προσπαθούσαμε μέσα από τις σελίδες του να βρούμε καταλήμματα, τηλέφωνα, να επικοινωνήσουμε. Ξέρετε, δεν είναι πριν από ένα αιώνα, είναι πριν από μερικά χρόνια, τόσο κοντά. Και όμως τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Έχεις τη δυνατότητα να μπεις, να δεις το κατάλημα αν σε ενδιαφέρει ή όχι, να δεις τιμές, να κάνεις συγκρίσεις. Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή μας το ίντερνετ. 13 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Ο Τουραχάνογλου ο Μέρ Μπέης με διαταγή του Πορθητή κινήθηκε εναντίον της Αθήνας και στις 4 Ιουνίου του 1456 την κατέλαβε εκτός από την Ακρόπολη, την οποία υπεράσπισε απεγνωσμένα ο επικεφαλής της νεαρός Φλωρεντίνος Φράγκος Ατσαγιόλης. Όμως τον Ιούλιο του 1458 αναγκάστηκε να παραδοθεί και να καταφύγει στη Θήβα. Οι κάτοικοι της Αθήνας που είχαν δεινοπαθήσει επί 2 αιώνες από την πολιτική, οικονομική και θρησκευτική καταπίεση των Φράγκων δέχτηκαν με ανακούφιση στην αρχή τον νέο δυνάστη που υποσχόταν παροχή πολιτικών και εκκλησιαστικών προνομίων στον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό της πόλης. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1942 πραγματοποιούνται οι πρώτες εκτελέσεις στην Κεσαριανή από τους Γερμανούς. Εκτελέστηκαν οι πλωτάρχες του λιμενικού σώματος Ηλίας Καζάκος και Γεώργιος Κοτούλας. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιάν Αμέν. Οι εικόνες από αυτή τη σφαγή είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου. Το 1996 την έντονη αντίδραση της Αθήνας προκαλεί η αμφισβήτηση της ελληνικότητας

της Γάβδου από Τούρκο αξιωματικό. Το 1997 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου τιμώνται με το βραβείο Ελληνοτουρκικής Φιλίας Υπεξή. Το 2006 οι δύο κρατούμενοι Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέτ Ριζάη αποδρούν από τις φυλακές Κορυδαλλού με κινηματογραφικό τρόπο. Ένα ελικόπτερο χαμηλώνει πάνω από το προάβλιο των φυλακών Κορυδαλλού. Μπροστά στα μάτια των αποσβολωμένων φρουρών, δύο κρατούμενοι, ο Βασίλης Παλαιοκώστας και ο Αλβανός συνεργός του Αλκέτ Ριζάη, σκαρφαλώνουν στην ανεμόσκαλα και επιβιβάζονται στο ελικόπτερο, το οποίο πετά προς άγνωστο προορισμό. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Και πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Σε συμφωνία για την εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές εάν η φιλοϊρανική οργάνωση θα αποδεχθεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Η συμφωνία ανακοινώθηκε μέσω κοινής δήλωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Λιβάνου μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου γύρου συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε από αμερικανική διαμεσολάβηση στο State Department. Στο μεταξύ, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα σύμφωνα με όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να προσθέσει ότι η Ιρανική ηγεσία θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αλλάξει στάση, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τις συνομιλίες. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έρχονται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις δύο πλευρές όμως να ανταλλάσσουν πλήγματα. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της πόλης, γνωστού και ως Ρωσικό Νταβός. Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες ρωσικές υποδομές όπως τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης και την ναυτική βάση της Κροστάνδης στο πλαίσιο της στρατηγικής που το Κίεβο αποκαλεί μακρινές κυρώσεις. Η χρονική σύμπτωση με την έναρξη του Οικονομικού Φόρουμ, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από δεκάδες χώρες, προσέδωσε ιδιαίτερη πολιτική και συμβολική διάσταση στην επίθεση. Από την διεθνή ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και οι αναταράξεις στη γειτονική Τουρκία, καθώς σε νέα φάση εσωκομματικής κρίσης έχει εισέλθει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον ηγέτη της, ο Γκιούρ Οζέλ. Η απόφαση έχει προκαλέσει σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου του κόμματος, ο Γκιούρ Οζέλ, και του τέως, αλλά δικαστικά διορισμένου Προέδρου, Κεμάλ
και λιτζάνε.

Τάρογλου, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας και το ενδεχόμενο διεξαγωγής έκτακτου συνεδρίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το τέλος κάθε επιτήρησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως επίσημο τέλος ενός αρνητικού κεφαλαίου 16 ετών με την οικονομία να αποκαθιστά την κανονικότητα. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, αποτελώντας θεμέλιο για καλύτερη ζωή. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης με αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις και στόχοι. Φυσικά, και είναι καλά νέα, αλλά ο ελληνικός λαός το έχει πληρώσει πολύ ακριβά, κάθε τρεις και λίγο οι κυβερνώντες μας διαβεβαιώνουν πόσο καλά πάει η Ελλάδα στην εξόφληση των δανείων της. Ωστόσο, δεν έχουμε ακούσει ένα θετικό μέτρο για την ανακούφιση των πολιτών. Η Ελλάδα μπορεί να βγαίνει από τα μνημόνια και τις επιτηρήσεις, όπως λένε οι κυβερνώντες και οι δανειστές. Ωστόσο, για τους Έλληνες πολίτες δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως σε σχέση με τους μνημονιακούς νόμους. Ο ΦΠΑ παραμένει πολύ υψηλά, ακόμα και στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Οι φόροι παραμένουν το ίδιο υψηλοί. Μέχρι και το χαράτσι της ΔΕΗ που λέγαμε κάποτε έχει μονιμοποιηθεί και έχει μετονομαστεί σε έμφυα. Άρα, αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι δανειστές που αντιλαμβάνονται πως η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης και εξοφλεί 2-2 τις δόσεις για να μην τους χαλάσουμε χατήρι. Η πρεμούρα να ξοφλήσουμε τους δανειστές έχει βάλει στο περιθώριο άλλα ζητήματα. Άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, το επισημαίνει η ίδια η έκθεση της Κομισιόν, άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος. Και υπάρχει και ένα μείζον θέμα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Προσέξτε σας παρακαλώ. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κρούει όχι τον κόδωνα, την καμπάνα. Γιατί σύμφωνα με αυτό, σε αρνητικό έδαφος μετά από πολλά χρόνια μπαίνουν από το 2029 τα ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με τα στοιχεία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2027-2030. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα δείχνει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 958 εκατομμύρια ευρώ το 2027 και 366 εκατομμύρια ευρώ το 2028. Αλλά στη συνέχεια η εικόνα αντιστρέφεται με έλλειμμα 362 εκατομμύρια ευρώ το 2029 και 1,270 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Η πίεση συνδέεται κυρίως με τη σταθερή άνοδο της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η οποία αυξάνεται, προσέξτε σας παρακαλώ, από 36,519 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027
σε 40

0: δισεκατομμύρια 753 εκατομμύρια το 2030, την ώρα που οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό παραμένουν κοντά στα 16,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα ζητήματα τα σοβαρά που αναμένουμε τις θέσεις όλων των κομμάτων που ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την ψήφο μας. Θέλουμε συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να μην βρεθεί η χώρα στο στάδιο να μην μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα που πρέπει να μπουν στη δημόσια συζήτηση από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Και εδώ έχουν ένα ρόλο και εμείς και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι πρέπει να πιέσουν στην κατεύθυνση διεκδικώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι σε φλιναφήματα του στυλ αν είσαι με την εντυμότητα και με την καθαρότητα ή μη. Αυτά είναι τετριμένα. Αυτά είναι φλιναφήματα τα οποία νομίζω πρέπει να σταματήσουμε να τα συζητάμε καν στη δημόσια ζωή. Είναι παράλογο σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα στη δημόσια συζήτηση να ασχολούμαστε με γελοιότητες. Και ενώ αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να απαντηθούν, βλέπουμε βουλευτές να πετάνε τη σκούφια τους έτοιμοι να φορέσουν μια άλλη σκούφια και μας ζητούν με αυτή την καινούργια σκούφια να τους ψηφίσουμε ξανά και να τους στείλουμε στη Βουλή. Συγγνώμη. Μπορεί να μας πει ένας από δάφτους γιατί να το κάνουμε? Όσα χρόνια ήταν βουλευτές με τη σκούφια που φορούσαν μέχρι σήμερα, τι πρόσφεραν στην ελληνική κοινωνία? Ποιες ήταν οι παρεμβάσεις τους, οι πιέσεις τους σε όλα αυτά που υφίσταται ο ελληνικός λαός? Κι όμως δεν είναι ένας, δεν είναι δύο. Στους 40 ανέρχονται πλέον οι βουλευτές οι οποίοι αποχώρησαν από τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν και αυτή τη στιγμή είναι χωρίς κομματική ομπρέλα επισήμως, γιατί ανεπισήμως έχουν υπάρξει μυστικές συμφωνίες για μελλοντικές προσχωρήσεις. Δεν χρειάζεται εξήγηση για τους πρώην έξι της Νέας Αριστεράς που διέλυσαν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός τους στο όνομα της ενότητας, την οποία ξέχασαν όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τη θυμήθηκαν τώρα για να δικαιολογήσουν τα πηγενέλα τους. Το σουρεαλιστικό να εκλέγεται κάποια ή κάποιος με ένα κόμμα, μετά να φεύγει για να φτιάξει άλλο και μετά να διαλύει και γι' αυτό γιατί θέλει να πάει σε τρίτο κόμμα, δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι πολιτικά υγιές. Αυτό δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δείχνει μια περιφρόνηση στους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν και όπως λέμε εδώ στην Κρήτη δεν ξέρουν πού πατούν και τι γυρεύουν. Στην Ανατολική Κρήτη λέμε αυτοί δεν ξέρουν τι αλωνεύουν. Όλα δείχνουν πως η κατάσταση έχει ξεφύγει χωρίς να διαφαίνεται κάτι παρήγορο, χωρίς να διαφαίνεται φως στο τούνελ. Να ακούσουμε έναν ακροατή που από ό,τι μου λένε ζήτησε να παρέμβει. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Πάντα οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη έχουν λόγο. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Σας ακούμε.
1: Σωστά αυτά που λέτε. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι μέσα σε αυτόν τον κανόνα που λέτε των βουλευτών που έχουν αλλάξει

0: συνεχώς που αλλάζουν κόμματα, σκούφιες και όλα αυτά που είπατε, ας πούμε, που είναι πολύ σωστά, υπάρχει και μια εξαίρεση. Υπάρχει μια εξαίρεση.
1: Πείτε.
0: Από όλα τα κόμματα έχουν φύγει βουλευτές, έχουν αλλάξει κοινοβουλευτικές ομάδες, έχουν εξαρτοποιηθεί από την άκρα δεξιά μέχρι τη δίθεν αριστερά. Έτσι. Από το ΚΚΕ δεν έχει φύγει ποτέ κανένα.
1: Εμείς αναφερόμαστε σε αυτούς που φεύγουν, αυτούς που κουνάνε μαντήλια που λέτε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά επειδή είπατε από όλα τα κόμματα, να πούμε ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Όσο και αν διαφωνεί, όσο και αν διαφωνεί με την πολιτική θέση του ΚΚΕ, έτσι, Καραγιώζεται δεν μπορείς πεις. Ενώ τους άλλους πολύ εύκολα. Γιατί είναι πολύ εύκολα να αλλάξεις κόμμα από τη στιγμή που στην ουσία έχει την ίδια πολιτική.
1: Μάλιστα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχουμε τέτοιου είδους μεταγραφές, δεν έχουμε τέτοιου είδους πηγενέλα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση, για την παρέμβαση που κάνατε. Να σας αναφέρω ακόμα πως την επιτάχυνση των μεταγραφών βουλευτών και στελεχών από άλλους χώρους στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι εξετάζει και η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ την ίδια ώρα στο εσωτερικό του κόμματος επικρατεί ανησυχία για τη δυναμική που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις μετά και από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων στο σκηνικό. Τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα ότι πυκνώνουν οι συζητήσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδόρας Τζάκρη. Η κυρία Κασιμάτη εκλέγεται στην Β' εκλογική περιφέρεια Πειραιά με το ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 2004 στην Μπέλα, όπου και θα είναι εκ νέου υποψήφια, όπως δήλωσε πρόσφατα, αλλά δεν διευκρίνησε με ποιον. Φυσικά, εμάς δεν μας πέφτει λόγος, όμως αν νομίζουν στο ΠΑΣΟΚ πως με μία Τζάκρη θα έρθει η ανάσταση του κόμματος, μάλλον πλανώνται πλάνη νυχτρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στελέχοι του ΠΑΣΟΚ έχουν ανοίξει διάβολους επικοινωνίες και με άλλους βουλευτές, νυν και πρώην. Ωστόσο, ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών είναι στην ευθύνη του Προέδρου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην αριστερή πολυκατοικία, στη δεξιά είναι και αυτοί έτοιμοι να κουνήσουν μαντήλια, καθώς κάποιοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το επόμενο βήμα, να κάνει την κίνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί, όποτε κρίνει ο ίδιος ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να κάνει το επόμενο βήμα, να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Έχει έτοιμα και τα ψηφοδέλτια, όπως λένε πολιτικοί του φίλοι. Δεν βιάζεται όμως, όπως τονίζουν. Ο λόγος είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Θεωρεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το σενάριο του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, για να βάλει μπανανόφλουδα στα δύο νέα κόμματα. Ο ίδιος μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε εκλογές το 2027. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, και ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό τι θα γίνει με το νέο κόμμα Σαμαρά, η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο και η ομιλία του αύριο το βράδυ στο επιμελητήριο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της δεξαμενής σκέψης Νόημα Κρήτη έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη ομιλία του Αντώνη Σαμαρά μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και ίσως βάλει ο πρώην Πρωθυπουργός ένα κόμμα

0: λιθαράκι, ώστε να εκτιμήσουμε αν το κόμμα που θέλει να ιδρύσει είναι ζήτημα ημερών ή μηνών. Το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στο Ηράκλειο και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καλεσμένος του πρώην δημάρχου Αρκαλοχωρίου Χαράλα Μπουγιανόπουλου, στην εκδήλωση της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας που θα γίνει την Κυριακή το πρωί στην πρωτεύουσα του Δήμου Μηνό Απεδιάδος. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει και πολιτική ομιλία το απόγευμα της Κυριακής στα Καλέσια και θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά το κύμα δημοσκοπήσεων που έφεραν το ΠΑΣΟΚ από τη δεύτερη θέση στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα προηγηθεί και η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή, όπου θα συζητηθούν τα νέα πολιτικά και δεδομένα και θα σχεδιαστεί ο τρόπος αντίδρασης του κινήματος. Το Ηράκλειο θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ακούσαμε όμως με προσοχή και τη δήλωση της επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, να θυμόμαστε σιγά σιγά τα κόμματα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρίας Καρισιανού, η οποία σε συνέντευξή της είπε το εξής.
1: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα.
2: Παρακαλώ.
1: Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας, για την ΑΔΕ. Θέλω λιγάκι να δω τι γίνεται εκεί, γιατί κανένας δεν ελέγχει. Και ξέρετε, όταν κάποιος δεν ελέγχει το δημόσιο ταμείο της χώρας, είναι πρόβλημα. Άρα δεν μπορώ να μιλάω για μια σωστή οικονομική διαχείριση της χώρας χωρίς να ξέρω τι μπαίνει στα ταμεία. Άρα έχω πάρα πολλές απορίες για την ΑΔΕ που θέλω να το ρωτήσω. Και ξέρετε και τι άλλο θέλω να το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω πόσο μας στοιχίζει το Μαξίμου το μήνα στον καθένα από εμάς. Γιατί εγώ δεν ξέρω τι πληρώνω. Θέλω να μάθω τι κοστίζει η ζωή του κυρίου Μητσοτάκη και η ζωή των άλλων πολιτικών, σε ό,τι αφορά αυτά που πληρώνει το κράτος. Όχι τα προσωπικά τους έξω, αυτά δεν με ενδιαφέρουν.
2: Εννοείται τα υπουργεία και όλα αυτά.
1: Εννοώ τα υπουργεία του Μαξίμου, γιατί εγώ έχω ακούσει ότι μέσα στο Μαξίμου, δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη, είναι για προσωπική του φροντίδα 150 άτομα. Θέλω να το μάθω. Αν χρειάζεται ο κύριος Μητσοτάκης 150 άτομα προσωπική για προσωπική φροντίδα, θέλω να το γνωρίζω.
0: Συγγνώμη, βρε παιδιά. Δεν βρέθηκε κανείς να πει στην κυρία Μαρία να ρίξει μια ματιά στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν βρέθηκε κανείς να της πει να ρίξει μια ματιά στη διάβγεια. Αλήθεια πιστεύει πως αν της κανονίσουμε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και του θέσει τα ερωτήματα που μας είπε, πόσο σίγουροι είναι για τις απαντήσεις που θα πάρει ότι θα εμπεριέχουν την αλήθεια. Πόσο σίγουροι είναι. Μήπως να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και ίσως λειτουργίας. Προσέξτε. Πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις. Θέλω να σταθούμε σε μία είδηση που τη διαβάσαμε και μας εκπλήσει. Σας τη διαβάζω ως έχει. Αυξήσεις από 60 έως 95% στις μηνιαίες μικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, χορηγεί η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το άρθρο 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και για τις εισοδηματικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες, τους συνταξιούχους και άλλες ευπαθείς ομάδες, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

0: και οικονομικών προβλέπει ουσιαστικά ότι αυξάνονται και εξισώνονται στο επίπεδο των 4.671.90 λεπτών οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Αυτό που εκπλήσει στην είδηση είναι το ποσοστό της αύξησης 60 έως 95%. 60 έως 95%. Προσέξτε, το πολυνομοσχέδιο αυτό αφορά τις εισοδηματικές ενισχύσεις προς τις οικογένειες, τους συνταξιούχους, αλλά και ευπαθείς ομάδες. Σε ποια από τις τρεις κατηγορίες ανήκουν οι ιεράρχες? Βέβαια, μέχρι τις εκλογές τα δωράκια που θα δοθούν θα είναι πολλά. Όλοι όσοι μπορούν να παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος, του εκλογικού αποτελέσματος, να είστε σίγουροι ότι θα ευερχετηθούν. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός, που είναι παλιός, από παλιά πολιτική οικογένεια, γνωρίζει πόσο ρόλος της Εκκλησίας είναι σημαντικό σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό σου λέει, ξεκινώντας τα εκλογικά πριν, πώς το λέγαμε και πώς το λέμε, από Θεού άρξαστε. Για να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις, έτσι τροφή για σκέψη, όχι να μου απαντήσετε.
0: Ρητορικές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε δει ποτέ τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ή Αρχιεπίσκοπο εδώ της Κρήτης σε κάνα σούπερ μάρκετ?
0: Όχι, δεν πάει τώρα ο Αρχιεπίσκοπος. Γιατί? Πηγαίνουν άλλοι, δεν πάει ο ίδιος.
1: Ναι. Η Εκκλησία φορολογείται?
0: Με πιάνεις αδιάβαστο. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά θέλω να ξέρετε ότι για κάθε δράση που γίνονται όλα αυτά δηλώνονται και...
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω. Μην διακινδυνεύσω να πω κάτι που δεν το ξέρω.
1: Όχι, είναι από τον οβολό των πιστών.
0: Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως θυμάστε πόσο εσύ ήταν η τελευταία αύξηση που πήραν στον ιδιωτικό τομέα οι άνθρωποι? Να κουμπάνε το 60?
0: Ήταν κάτι 12 ευρώ νομίζω, ήταν κάπου εκεί.
1: Εγώ λοιπόν να ρωτήσω κάτι, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Ασχέτως οτιδήποτε άλλο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που δεν λειτουργεί τίποτα? Πτωχευμένη στην ουσία. Πτωχευμένη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε παλιά δήλωση ένας Μητροπολίτης ότι έχω ένα βίς, λέει, για τα γύρατά μου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Εμείς, σαν πιστή, να πάμε να δείτε τον ομολό μας.
0: Ένα δις, είπε Μητροπολίτης.
1: Ναι, αλήθεια, σας το λέω. Αν ανατρέχει ένα δις,
0: μισό λεπτό. Ένα δις τώρα ή ένα εκατομμύριο? Γιατί το ένα δις ακούγεται...
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι για τα γύρατά μου. Λοιπόν, οι ιερωμένοι εννοείται ότι τρέφονται ή οτιδήποτε άλλο από τις προσφορές των πιστών, ή τέλος πάντων έχουν τους δικούς τους κανόνες, τις δικές τους αρχές, τις δικές τους οτιδήποτε άλλο. 60% στις μεικτές αποδοχές. Ναι. Και συζητάμε για τον ιδιωτικό τομέα ότι θα πάρουμε 5.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω δει ποτέ κανένα αρχιεπίσκοπο, κανένα μητροπολίτη, κανένα οτιδήποτε σε κανένα σούπερ μάρκετ. Δεν έχω δει.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, για να το πάμε λίγο πιο θρησκευτικά, ο Ιησούς δεν είπε σε κανένα, φίλε, κυκλοφορά με Mercedes.
0: Ναι.
1: Ούτε φορά μήτρα που κάνει τόσο, ούτε κράτα καμιά ράβδο που κάνει τόσο. Σε ένα γαϊδουράκι πήγαινε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Αυτά τα πράγματα λοιπόν. Δεν μπορεί αυτή να φάσκουμε και να αντιφάσκουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας άνθρωπος που παίρνει 800 ευρώ, 700 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και να ντρέπεται να μπει μέσα με 50 ευρώ που δεν θα πάρει τίποτα και να μιλάμε ότι κάποιος άλλος έχει αποδοχές 2.800 ευρώ και ξαφνικά τις κάνουμε 5.000. Να τις κάνουμε και 25.000. Αλλά να μπορεί και ο απλός μισθωτός όπως εσείς, όπως οποιοδήποτε άλλος, έτσι, να μπορεί να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να είναι αξιοπρεπέστατος.
0: Και
1: διότι, συγγνώμη, χάσαμε την αξιοπρέπειά μας.
0: Ναι, να ζει με αξιοπρέπεια.

0: αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το βασικό.
1: Να ζει με αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε κάποιος με αξιοπρέπεια.
0: Έτσι είναι.
1: Μπορεί. Πηγαίνετε να πάρετε μία σοκολάτα από το σούπερ μάρκετ στο παιδί σας. Θα δώσετε 4,5-5 ευρώ, 3 ευρώ. Αλήθεια το λέμε τώρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλήθεια το λέμε τώρα και βγαίνει οποιοδήποτε. Γιατί, για να ξαναβγούμε στην κυβέρνηση ή οποιοδήποτε ξαναβγεί. Μιλάω κομμάτιστα αυτή τη στιγμή. Έτσι.
0: Μα τι σχέση έχουν.
1: Όποιος θέλει,
0: όλα αυτά δεν έχουν σχέση με κόμματα. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με κόμματα. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε.
1: Είδατε ότι 40 βουλευτές είπατε ότι φύγανε. Γιατί θα χάσουν τον Πικικίνη.
0: Τον Πικικίνη. Και λένε πού θα
1: πούμε.
0: Πώς θα βγούμε. Προσέξτε. Πώς θα βγούμε. Θα τα λέμε αυτά όσο είμαστε εδώ. Αυτά τα λέμε. Γιατί θα πάνε.
1: Καήκαν 80 άνθρωποι στο μάτι.
0: Ναι.
1: Δεν λειτουργήσε κανένα κράτος.
0: Ναι.
1: Τρίτο μνημόνιο. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένας υπουργός να δώσει για αυτό που κάνει οτιδήποτε. Ο κ. Καραμαλής στα Τέμπη, οτιδήποτε άλλο. Και όλοι εμείς, συγγνώμη, εγώ θα βάλω πρώτα. Εγώ το ζω.
0: Ναι.
1: Εγώ το ζω. Εγώ για μένα μιλάω. Το ζω. Θα πρέπει να πάω να ξαναδώσω τον ψήφο μου.
0: Έτσι.
1: Εγώ το ζω. Πρέπει να πληρώνω τις εφορίες μου. Εγώ το ζω. Πρέπει να καλούμε να σώσω το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Εγώ το ζω, πρέπει να μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Και ξαφνικά η κυβέρνηση ανακοινώνει 60 κοινά. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβει τα δεχόμαστε όλα τόσο πολύ απλά, ρε παιδιά.
0: Όχι, προσέξτε. Μην λέτε μόνο 60%. Από 60 έως 95%. 60 οι αυξήσεις θα είναι από 60 έως 95% δηλαδή.
1: Ναι, και 200%.
0: Τόσο θα είναι.
1: Και 200% να δώσουν.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο. Θα σας πω λοιπόν ότι προχθές εγώ χτύπησα και πήγα σε ένα νοσοκομείο. Μου κάνανε κάποια ράματα. Λέω, παιδιά, μια γάζα κάτι. Λέει, δεν έχουμε γάζες. Πάρτε λοιπόν ένα φαρμακείο, ένα επίθεμα. Αλήθεια. Τότε γιατί πληρώνω ασφάλεια, ρε παιδιά, εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή. Και να, καταλάβουμε και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι είμαστε τόσο πολύ ζώα με πρώτο εμένα, ναι. Εμένα πρώτο ζώο.
0: Ναι.
1: Πρώτο ζώο. Που ακούω και ακούω πράγματα και δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίδραση,
0: ναι.
1: Αγαπητέ μου κύριε.
0: Ναι, δεν μου λέτε.
1: Και αυτό με τρομάζει, ξέρετε.
0: Είτε
1: γιατί με
0: κάτι.
1: Τρομάζει. Με τρομάζει πολύ, αλήθεια σας το λέω.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και ξέρετε τι με τρομάζει εμένα ακόμα περισσότερο. Η προοπτική, δηλαδή.
1: Βλέπω, δεν υπάρχει καμία
0: βλέπω
1: προοπτική.
0: Τα νέα κόμματα που βγαίνουν και αντί να παρουσιάσουν κάτι το συγκεκριμένο. Αντί να πούν ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ασχολούνται με πράγματα πεδαριώδη. Και αυτό που είναι πιο ανησυχητικό είναι το πόπολο ότι χειροκροτεί. Αυτό μας ενοχλεί. Και αυτό επισημαίνουμε από εδώ.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος Ελλάδος ή ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, το Οικουμενικό όποιος είναι αυτό, Πατριαρχείο, γιατί δεν είπε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτή την αύξηση και αυτή την αύξηση που θα θέλουμε εμείς και κάποια κομμάτια από την περιουσία της περιουσίας με την περιουσία αύξηση να δοθεί στον ιδιωτικό τομέα, να δοθεί στον φτωχό άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάει μια γριούλα στο νεκροταφείο για να πάει ένας παπάς να κάνει μια ευχή στον άνθρωπο που έχασε και του δίνει 10 ευρώ. Γιατί δεν πληρώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό δημόσιο.
0: Ναι, αυτό αν θέλεις το δίνεις, αυτό να το πούμε τώρα γιατί.
1: Τώρα,
0: άμα θέλεις το δίνεις.
1: Μα
0: θέλω να. Ναι, γιατί μας ακούνε και.
1: Κάνει ότι δεν σε βλέπει.
0: Θέλω να είμαι ακριβής σε αυτά που λέμε.
1: Όχι, είναι θέμα.
0: Δεν σου το ζητάει. Δεν σου το ζητάει. Εσύ το δίνεις. Εσύ το δίνεις.
1: Μα και ο γιατρός δεν το ζητάει, εσύ το δίνετε. Ο γιατρός πήγατε ποτέ να σας πει κάτι να σας ζητήσει. Μετά λέει ήρθε δίσα παροχή και μου το σαν για να τον εγχειρίζει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ζήτησε ποτέ. Εγώ δεν είδα κανένα γιατρό να ζητήσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά την καλημέρα μου. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
2: Σε όλα αυτά που είπατε τώρα με τον κύριο ομιλητή,
0: ναι.
2: Συμφωνώ εκτός τα δύο τελευταία. Γιατί
0: ποια είναι
2: και εμείς και οι νοσοκόμοι να κάνουν κάτι του δίνει ένα μπερμπάρ από τη θέλησή σου.
0: Όσοι
2: μόνο
0: έχουν.
2: Σε αυτό διαφορά.
0: Όσοι έχουν.
2: Αλλά
0: όσοι
2: εδώ
0: έχουν.
2: Αυτό το ελληνικό κράτος που λέμε, προχθές άκουσα και λέει τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν κατάλαβα καλά, ή ένα εκατομμύριο ή δύο, ένα δις χρωστάνε τα δύο κόμματα.
0: Ναι.
2: Αυτά, ποιος θα μιλήσει και από πού θα εισπραχτούν στο ελληνικό δημόσιο.
0: Τα είπαμε χθες αυτά. Χθες ασχοληθήκαμε με αυτό και με τη δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πληρωθούν. Και εμείς αντιπροτείναμε και είπαμε με ποιο τρόπο πρέπει να πληρωθούν, να αρχίσουν περικοπές και στους μισθούς των βουλευτών, στις αποζημιώσεις μάλλον των βουλευτών και να αρχίσουν οι περικοπές και στις επιχορηγήσεις που παίρνουν τα συγκεκριμένα κόμματα και να επιστραφούν με αυτόν τον τρόπο σε βάθος χρόνου όλα τα χρήματα που οφείλουν. Είναι απλό, δεν είναι σύνθετο. Απλό. Να γίνει μια προσπάθεια να εισπραχτούν τα χρήματα. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η λογική ότι, ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς το λέμε αυτό? Πάμε διαφημίσεις, γιατί έχουμε αργήσει πολύ και επιστρέφουμε.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
9: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
8: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω μία αναφορά. Πριν από λίγο, τώρα συζητώντας εδώ, έπεσε στην αντίληψή μου μία ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Παναγιώτης Μαγκανάς. Ο κύριος Μαγκανάς είναι ο ιδρυτής ενός βραβευμένου εστιατορίου εδώ στο Ηράκλειο. Δεν έχει νόημα να κάνουμε αναφορές για να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Έχει ενδιαφέρον όμως αυτό που γράφει στην ανάρτησή του με αφορμή μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του διαδικτύου το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην οποία φαίνονται ομοτράπεζοι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κλπ. Γράφει λοιπόν ο κύριος Μαγκανάς: όλοι συζητούν για το ότι κάθονται στο ίδιο τραπέζι Άδωνης, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκης. Εγώ βλέπω στο τραπέζι το ψωμί να συνοδεύεται από βούτυρο και διερωτώ με, είναι σημαντικό? Ναι, είναι. Είναι σε επίπεδο συμβολισμού και πολιτιστικής συνέπειας.

η Γαλλία στα επίσημα τραπέζια της προβάλλει το βούτυρό της. Η Ισπανία έχει καταφέρει να τοποθετήσει το ελαιόλαδο ως στοιχείο εθνικής ταυτότητας. Η Ελλάδα, ενώ διαθέτει ίσως το ισχυρότερο αφήγημα γύρω από την ελιά, το ελαιόλαδο και την μεσογειακή διατροφή, συχνά δεν το αναδεικνύει ούτε στις πιο συμβολικές στιγμές. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο της φωτογραφίας. Όχι ότι υπήρχαν βουλευτές διαφορετικών κομμάτων στο ίδιο τραπέζι, αλλά ότι σε ένα επίσημο ελληνικό τραπέζι δεν υπήρχε το προϊόν που περισσότερο από κάθε άλλο συνδέεται με την Ελλάδα. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Μαγκανάς, απόλυτα με αυτό που λέει, και θέλω να επισημάνω ότι κανείς από τους ομοτράπεζους δεν γνωρίζει για το λάδι, για τον κόπο των ανθρώπων κτλ. Διότι αν γνώριζαν, θα είχαν κάνει προσπάθειες για να διασφαλίσουν την προώθηση αλλά και την επιβίωση της καλλιέργειας. Δεν έχουν αντιληφθεί, και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι η καλλιέργεια της ελιάς είναι ένα βήμα πριν αρχίσει η εγκατάλειψη. Θυμάστε τι γινόταν με τη σταφίδα. Θυμάστε τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη περίοδο με τους αγρότες που είχαν βγει στους δρόμους και διεκδικούσαν καλύτερη τιμή, προστασία του προϊόντος κτλ. Και κανείς δεν τους άκουγε, με συνέπεια να σβήσει η σταφίδα. Το ίδιο θα συμβεί και με το ελαιόλαδο. Ξέρετε γιατί? Να σας πω. Το ελαιόλαδο μέχρι σήμερα είναι το πρώτο προϊόν σε εξαγωγή στην Ελλάδα. Ποιος ασχολείται με αυτό το θέμα? Κανείς. Εντελώς, πώς να το πω, εντελώς τυχαία το ελαιόλαδο είναι πρώτο σε εξαγωγή, επειδή έχουμε παραγωγή και επειδή οι Ισπανοί και οι Ιταλοί έμποροι θέλουν να πάρουν το ποιοτικό ελαιόλαδο, να το κάνουν πατσάλι με το δικό τους και να το προωθήσουν στη διεθνή αγορά. Ναι ή όχι? Έτσι είναι, τα λέμε αυτά. Προσέξτε τώρα. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες να κρατηθεί μια ικανοποιητική τιμή για το προϊόν αυτό, μπαίνουν και άλλοι παίκτες στην αγορά του ελαιολάδου. Με πιο πρόσφατο αυτό που είπαμε και στη χθεσινή, προχθεσινή εκπομπή, πότε ήταν, ότι και το Πακιστάν μπαίνει δυναμικά στην παραγωγή του ελαιολάδου, έχει προγραμματίσει να φυτεύσει εκατομμύρια ελιές και τα λοιπά, έχει μπει η Κίνα, έχει μπει η Τουρκία, έχει μπει την Ισία, έχουν μπει πάρα πολλές χώρες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αλλάζουν τα δεδομένα στη διεθνή αγορά. Ότι έχουμε περισσότερες παραγωγικές χώρες διεθνώς πλέον. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η Ελλάδα κινδυνεύει να μπει στο περιθώριο. Ποιος ασχολείται με αυτό? Κανείς. Ποιος από το ελληνικό δημόσιο έχει ασχοληθεί με το να χαράξουμε ένα σχεδιασμό, μία πορεία για το τι θα γίνει με το ελαιόλαδο τα επόμενα χρόνια? Ουδείς. Προσέξτε σας παρακαλώ. Η επιδότηση που παίρνει η καλλιέργεια της ελιάς είναι περίπου 25 με 30 ευρώ το στρέμμα. Την ίδια ώρα, τα ίδια ποσά παίρνουν και οι αρωτριές καλλιέργειες, δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα που φυτεύουν, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα, καλαμπόκι, που φυτεύουν, ξέρω εγώ, φασόλια. Αλλά υπάρχει και κάτι που είναι πιο σημαντικό. Είναι οι συνδεδεμένες καλλιέργειες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επιδοτούνται αυτές οι αρωτριές καλλιέργειες με επιπλέον 50 ευρώ το στρέμμα, κάτι που δεν συμβαίνει με το ελαιόλαδο, που είναι δενδρώδης καλλιέργεια. Αυτή

0: την ανισορροπία, κανείς δεν προσπαθεί να την αλλάξει, δεν τους ενδιαφέρει, δεν ασχολούνται. Τα λέμε, αλλά φοβάμαι ότι θα δικαιωθούμε αφού έχουμε τα δυσάρεστα αποτελέσματα, της εγκατάληψης δηλαδή των ελαιόλων. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς σκάφος με 38 παράτυπους μετανάστες εντοπίστηκε το πρωί 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Στην ψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται ένας 28χρονος Ολλανδός τουρίστας. Χθες τα ξημερώματα στο κέντρο του Ηρακλείου δήλωσε σε περαστικό την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει. Ο πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία εντόπισε τον νεαρό και τον μετέφερε με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Ιουνίου τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της εύθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφάλειας, υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού έπειτα από 2 ημέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
6: Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής, επιτρέψτε μου να κάνω εδώ μια παρένθεση, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Στη χθεσινή εκπομπή λέγαμε για καπετάνιους στην πολιτική και βάλαμε το γνωστό τραγούδι «Καπετάν Ανδρέα Ζέπο», αλλά με το κλείσιμο της εκπομπής με πήρε τηλέφωνο ο καλός φίλος της εκπομπής, ο Μανώλης Λαμπράκης, που ασχολείται με ιστορικά θέματα, έχει ένα τεράστιο αρχείο, είναι γνωστά, τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Μανώλης Λαμπράκης λοιπόν με πήρε για να μου πει για την ιστορία του καπετάν Ανδρέα, που ομολογώ δεν την γνώριζα. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Έκανα τη σχετική έρευνα και αν δεν έχετε αντίρρηση έχει ενδιαφέρον να τη μοιραστούμε μαζί σας. Αυτό λοιπόν το μελωδικό τραγούδι «Καπετάν Ανδρέα Ζέπο» που αναφέρεται

γίνεται στην καθημερινότητα των ψαράδων στη θάλασσα. Γράφτηκε το 1946 από το Γιάννη Παπαϊωάννου για το φίλο του και φημισμένο ψαρά του Πειραιά Ανδρέα Ζέπο. Ο Ζέπος ήταν πρόσφυγας από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, γεννήθηκε το 1914 στον Πειραιά, ορφανός από πατέρα, ξεκίνησε να εργάζεται από μικρή ηλικία για να συντηρήσει την οικογένειά του. Στη διάρκεια της κατοχής ξεκίνησε η πιο κερδοφόρα περίοδος για τον Ζέπο. Έπιανε μεγάλες ψαριές και είχε στη δούλεψή του πολλούς πειραιώτες. Όμως οι δυσκολίες και η πείνα των συμπολιτών του δεν τον άφηναν ασυγκίνητο. Τις μισές από τις ψαριές που έβγαζε δεν τις πουλούσε, αλλά τις μοίραζε μαζί με τη γυναίκα του, την Κερακατίνα, στους άπορους του Πειραιά. Εκτός από καλόκαρδος και φιλάνθρωπος, ο Ζέπος είχε δύο αδυναμίες που του στήχεσαν τη ζωή, το ποτό και το ξενύχτη. Όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές γνώριζαν τον περίφημο ψαρά του Πειραιά. Κάθε βράδυ τους επισκεπτόταν στα μπουζούκια και χαλούσε το μεροκάματό του για πάρτι τους. Ωστόσο, οι καλές εποχές πέρασαν ανεπιστρεπτοί και ακολούθησαν δύσκολα χρόνια. Αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες τον εξώθησαν στη φτώχεια. Ένα δάνειο, στο οποίο είχε μπει εγγυητής και δεν ξεπληρώθηκε, ήταν η αιτία να του κατάσχουν το αγαπημένο του καΐκι και βασικό εργαλείο της δουλειάς του. Το τραγούδι ερμήνεψε πρώτη φορά ο Οδυσσέας Μοσχονάς, ακολούθησαν η Σωτηρία Μπέλου και μεγάλοι εμπνευστές του ελληνικού πενταγράμμου. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου το εμπνεύστηκε όταν εργαζόταν στον Άγιο Ευστράτιο στο καΐκι του καπετάν Ανδρέα Ζέπου. Στις 7 Ιουνίου 1969 ο αγαπημένος ψαράς του ρεμπέτικου τραγουδιού πέθανε από κύρωση του ύπατος σε ηλικία 55 ετών.

0: Αυτά λοιπόν για τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο που τραγουδάει Σωτηρία Μπέλου. Νομίζω ότι είναι καλό να τα γνωρίζουμε και αυτά. Και πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου. Κυρία Παχιαδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλημέρα καλά. Να είστε καλά. Ξεχωριστή αυτή η ιστορία με τον Ζέπο. Δεν την γνώριζα. Την έμαθα χθες με αφορμή τηλεφώνημα ακροατή. Δεν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο ανοιχτόκαρδος και ότι έχασε το καΐκι του επειδή, από την καλοσύνη του, επειδή μπήκε εγγυητής για ένα δάνειο. Πόσο, τι παιχνίδια παίζει η ζωή, έτσι δεν είναι, κυρία Παχιαδάκη?
1: Και τότε και τώρα.
0: Έτσι.
1: Κυρία Γυράκη, πάντα η ιστορία μας διδάσκει.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά εμείς επικοινωνήσαμε μαζί σας γιατί πάλι τα νέα δεν είναι καλά σε σχέση με τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου, και τα οποία στοιχεία αφορούν την περίοδο Ιούλιος-Δεκέμβριος του 2025, όπου καταγράφεται αύξηση περιστατικών βίας κατά γυναικών και ανηλίκων. Για πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Είναι η αλήθεια, το ξέρουμε, το ζούμε, άλλωστε το βιώνουμε καθημερινά. Αυτό το οποίο θα έλεγα πως είναι περισσότερο τρομακτικό είναι ότι έχουμε την αύξηση της παιδικής κακοποίησης στο 150%. Είναι κάτι, νομίζω, πως είναι μια φωνή κινδύνου που θα πρέπει όλοι

να μην εφησυχάσουμε σε αυτό το θέμα. Μιλήσατε το πρωί για παιδιά. Ναι, τα παιδιά πάντα έχουν ανάγκες. Τα παιδιά θα πρέπει, είναι η ιστορία μας η οποία θα πρέπει να εξελιχθεί. Αν κοιτάξουμε λοιπόν όλοι μας αυτόν τον καθρέπτη, ο οποίος

0: κανονικότητα η οποία ισχύει σήμερα στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, από τα στοιχεία αυτά που έχουν καταγραφεί από το παρατηρητήριο, προκύπτει ότι οι νομοί Ηρακλείου και Χανίων έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών βίας κατά γυναικών και ανηλίκων. Υπάρχει ερμηνεία γι' αυτό, κυρία Παχιαδάκη? Γιατί σε αυτούς τους δύο νομούς?
0: Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι έχουμε πληθυσμιακά, έχουμε τις διαφορές αυτές, ξεκινάει από το Ηράκλειο, πάμε στα Χανιά, πάμε στο Ρέθυμνο και στο Λασίτη.
1: Ναι.
0: Άλλωστε αυτό είναι ένας από τους λόγους. Mm-hmm. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι οι περιοχές αυτές δείχνουν ότι κάτι υπάρχει το οποίο θα πρέπει να του δώσουμε σημασία.
1: Ναι.
0: Το οποίο πρέπει να αφυπνιστούμε, κύριε Αργυράκη. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πράγματα και να βλέπουμε ότι δημιουργούν, τρομάζουν πολλές φορές με αυτά τα ποσοστά. Δεν είναι αριθμοί. Αυτό, πίσω από κάθε αριθμό, είναι ένα παιδί, είναι μια γυναίκα, είναι μια ζωή η οποία καταστρέφεται, η οποία σημαδεύεται.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν να ξυπνήσει η πολιτεία, να ξυπνήσουν οι θεσμοί, να τελικά η κοινωνία και εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι για να ρωτήσουμε τι δεν κάνουμε σωστά,
1: ναι,
0: ή τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Mm-hmm.
1: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Επειδή το παρατηρητήριο καταγράφει όλα αυτά τα περιστατικά κλπ. Και έτσι έχουμε την εικόνα αυτή που περιγράφουμε στους ακροατές. Υπάρχει ενεργοποίηση των μηχανισμών προστασίας αυτών των ανθρώπων? Έχουμε εικόνα εάν δηλαδή η πολιτεία, οι μηχανισμοί, οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για να αποτρέπουν τέτοιου είδους φαινόμενα, εάν ενεργοποιούνται?
0: Υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε πολλά περισσότερα να γίνουν. Βεβαίως έχουν γίνει ωραίοι νόμοι, έχουν γίνει ορισμένες κινήσεις από την πολιτεία και σωστά, άλλωστε ελεγχόμεθα γι' αυτό. Δεν έχουμε αφαιθεί, γιατί υπάρχει ένα διεθνές εργαλείο, mm-hmm, το οποίο είναι για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει πολλά κενά,
1: ναι,
0: και αυτό αναδεικνύει ότι έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε και ξέρουμε το γιατί, ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμός. Πρέπει να υπάρξει εφαρμογή, τέλος πάντων, μια εφαρμογή των νόμων, οι οποίοι κουτσένουν, είναι πάρα πολύ καλοί, όμως κουτσένουν στην εφαρμογή τους.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κυρία Παχιαδάκη, και εύχομαι το επόμενο χρονικό διάστημα τα στοιχεία να είναι μηδενικά σε όλους τους νομούς της Κρήτης, να μην έχουμε ούτε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ούτε ένα περιστατικό βίας εναντίον παιδιών και γυναικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ, μένοντας το ότι η ελπίδα πάντα μένει, κρατάμε,
1: ναι,
0: σαν ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το πιστέψουμε πραγματικά και να δούμε ότι θα πρέπει το μηδενικό, ασφαλώς αυτό που λέτε είναι ένα ιδανικό αποτέλεσμα,
1: έτσι,
0: όμως πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε πάρα πολλά παράπονα τις τελευταίες ημέρες από δημότες του Ηρακλείου που περιγράφουν το εξής γεγονός. Ότι δηλαδή ενώ η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου ξεκινά την υλοποίηση έργων, δεν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρηματιών, με συνέπεια εντελώς ξαφνικά να κλείνουν δρόμοι και μάλιστα κεντρικοί, και οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Το δεύτερο όμως που είναι εξίσου σημαντικό είναι ότι την ώρα που κλείνουν οι δρόμοι για να γίνουν, να γίνουν τα έργα, να γίνουν ασφαλτοστρώσεις, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για το πού θα κατευθυνθούν τα αυτοκίνητα

0: που εντελώς ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους ένα δρόμο κλειστό. Με συνέπεια να γίνεται το αλαλούμ όπου γίνονται αυτά τα έργα. Ξέρετε, δεν είναι συνυφασμένο αυτό με την κουλτούρα του Δήμου Ηρακλείου. Δεν είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα της τεχνικής υπηρεσίας ότι, ξέρετε, για να κλείσουμε ένα δρόμο πρέπει να δώσουμε και εναλλακτικές στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πού θα κατευθύνουμε την κυκλοφορία? Μάλιστα, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση για να επισημάνει αυτά ακριβώς τα πράγματα, ότι στραβά αρμενίζουμε, ότι δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε ένα δρόμο όπως η Αγίου Μινά και να μην ενημερώνονται εν καιρός οι επιχειρηματίες του Ηρακλείου, να υπάρχει ταλαιπωρία. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κουλούδης Μενέλαος είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Περιγράψτε μου, σας παρακαλώ, τι ήταν αυτό που βίωσαν οι συνάδελφοί σας.
1: Ακούστε, στην προκειμένη περίπτωση εμείς δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα. Γιατί μας είπαν
0: Αν δεν κάνουμε έργα,
1: μας βγάζετε στα κανάλια. Αν κάνουμε,
0: στην
1: προκειμένη περίπτωση όμως εμείς δεν είπαμε να μην κάνουνε. Δεκτά είναι όλα. Εμείς πιέζουμε για να γίνουν οι αναπλάσεις, πιέζουμε να φτιάχνονται οι ατέλειες. Το θέμα είναι πιο ότι εμείς είπαμε και στο Δήμο ότι θα έπρεπε να είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο και να είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου μια εβδομάδα πριν και να μας λέει τι πρόκειται να γίνει, πού πρόκειται να γίνει, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς το θέμα, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, αν δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτοκινήτου, δεν δουλεύουν. Από τη μία. Από την άλλη, είναι υπαλλήλοι που δουλεύουν στα καταστήματα και έχουν κάνει μία μηνιαία χρέωση σε ιδιωτικό πάρκινγκ που θα πρέπει να περάσουν να αφήσουν το αυτοκίνητό τους. Τους πήγαν το πρωί και ψάχναν να δουν πώς θα περάσουν, από πού θα περάσουν. Δεν είχε πρόσβαση, δεν είχαν πού να βρίσουν τα μάξι με το να καθυστερήσουν στις υπηρεσίες τους. Εμείς αυτό που ζητήσαμε από το Δήμο είναι ότι θα πρέπει σε κάθε έργο που γίνεται, όπου γίνεται, να έχουν ενημερωθεί οι καταστηματάρχες της περιοχής, να έχει ενημερωθεί ο κόσμος με ένα δελτίο τύπου μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν, που να έχουν κανονίσει οι άνθρωποι και να έχουν κάνει τις προμήθειές τους και να έχουν ενημερώσει το προσωπικό τους και να ξέρουν πώς μπορούν να κινηθούν. Όπως και οι ίδιοι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ή θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει μια κυκλοφοριακή σύνδεση. Δεν μπορείς να μπείτε από εκεί, αλλά μπορείτε να μπείτε από την άλλη. Έχουμε κάνει μια κυκλοφοριακή σύνδεση που αλλάζουμε την κατεύθυνση ενός δρόμου με σημάνσεις, με άτομο που είναι εκεί για να μπορείτε να κινηθεί η αγορά.
0: Να ακούσουμε μια
1: κροάτρια.
0: Δεν
1: νομίζω να είμαστε παράλογοι.
0: Μα τι λέτε τώρα? Ξέρετε, αυτή η αντίληψη θέτε έργα ή δεν θέτε, δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί. Αυτό είναι τόσο ανόητο που δεν χρήζει απάντηση. Εμείς λέμε άλλα πράγματα και αυτοί αντιλαμβάνονται άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τα αντιλαμβάνονται κανονικότατα, αλλά υπάρχει μια νοχελικότητα και μια, πώς να την πω, και μια ανικανότητα στο να γίνουν τα αυτονόητα πράγματα σε αυτή την πόλη. Περιμένετε να ακούσουμε μια ακροάτρια, σας παρακαλώ, που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Είναι και το θέμα με τα αστικά λεωφορεία.
0: Εκεί
2: πήρα λεωφορείο από Θερίσου, από Κονδυλάκη, γιατί να κατέβει κάτω στη διασταύρωση, παράδειγμα, για Μαλάκη με Καλοκαιρινού που ήθελα να κατέβω, κατεβήκαμε όλοι στην πύλη του Ιησού.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να συνεχιστεί το δρομολόγιο προς την Αγίου Μινά. Το λεωφορείο αναγκαστικά πήγε αριστερά από την Εύανς για να στρίψει δεξιά στην Πλαστήρα και κατεβήκατε στην καινούργια πόρτα. Σωστά?
2: Ναι, σωστά. Και μετά έπρεπε να κατέβω εγώ στο λιμάνι που ήθελα με τα πόδια.
0: Ναι.
2: Και όταν επόμετρεψα πάλι, δεν πήρα λεωφορείο, πήρα ταξί.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Εγώ το έκανα αυτό μία φορά.
0: Ναι.
2: Άλλη μία. Αυτοί που το κάνουν συνεχώς.
0: Μάλιστα. Ναι. Είναι ένα θέμα αυτό.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Και ξέρετε, αυτό που μας θυμώνει και αυτό που μας ενοχλεί είναι ότι σε αυτή την πόλη δεν θεωρούν αυτονόητο ότι είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, του εργολάβου, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αν υπάρχει μια σωστή επίβλεψη του έργου, αυτά τα προβλέπει. Τα προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, όταν πας να κλείσεις ένα δρόμο σε μια πόλη που είναι βασική κυκλοφοριακή αρτηρία, ο νομοθέτης λέει ότι πρέπει να βάλεις πινακίδες και να κατευθύνεις τους πολίτες, τους οδηγούς των αυτοκινήτων που πρέπει να πάνε. Αυτό δεν γίνεται στην πόλη μας, δεν ξέρω γιατί. Και μάλιστα μου στέλνουν τώρα μηνύματα ακροατές ότι και σε άλλο σημείο του Ηρακλείου που γίνεται σήμερα ασφαλτόστρωση υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Κάπου εκεί στην περιοχή των Μπατελών υπάρχει το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Ενώ πηγαίνουν οι πολίτες, ξαφνικά βρίσκουν μπροστά τους μηχανήματα τα οποία κάνουν ασφαλτοστρώσεις. Μα είναι δυνατόν? Είμαστε στο 2026. Πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, κύριε Σκουλούδη? Τα απλά και τα αυτονόητα λέμε.
1: Κοιτάξτε, πάντα όταν γίνεται ένα έργο, όπου και να γίνεται, σε όποιον δήμο και να γίνεται, θα υπάρξουν και ποντιλιάρισμα, θα υπάρξουν και κοναρίσματα, θα υπάρχουν και δυσαρεστημένοι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν ενημερωθεί. Mm-hmm. Αλλά εμείς τι λέμε? Εκεί που γίνεται το έργο, να έχουν ενημερωθεί οι επαγγελματίες που έχουν και που είναι πλησίων, ναι, του έργου. Mm-hmm. Να έχουν κάνει τις προμήθειές τους οι άνθρωποι, να έχουν συζητήσει με τις προμηθευτές. Θα κλείσει ο δρόμος την Τρίτη, φέρτε μου τα πράγματα τη Δευτέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να μην δημιουργεί αυτό το πρόβλημα το έντονο. Καλό θα είναι να ενημερώνονται όλοι, θέλουμε τα έργα και πάντα υπάρχουν προβλήματα όταν γίνονται έργα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καλό θα είναι να υπάρχει μία ενημέρωση, mm-hmm, και μία οργάνωση, τέλος πάντων, που να αποφευχθούν όσο γίνεται που περισσότερη ζημιά. Εμένα, χτες τα τηλέφωνά μας εδώ στον εμπορικό χτυπούσαν ασύστολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλοι από την πλευρά τους έχουν δίκιο.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσαμε να τους εξηγήσουμε ότι ξέρεις κάτι, εμείς είμαστε που ζητάμε και τα έργα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνεται ο Σύλλογος, να ενημερώνει τα μέλη του, να ενημερώνονται και οι επιχειρήσεις τριγύρω πλησίων του έργου, οποιοδήποτε είναι αυτό,
0: mm-hmm,
1: που τουλάχιστον να είναι λιγότερη όχληση και λιγότερη ζημιά.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή
1: να
0: την
1: είστε καλά.
0: Επικοινωνία, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου στους ακροατές που μου λένε το ίδιο έργο ακριβώς βλέπουν και οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή της οδού Κλεάνθη, ότι σήμερα ξεκίνησε να γίνεται ασφαλτόστρωση στην οδό Κλεάνθη χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς και χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για το πώς θα κατευθυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Σε μένα μιλάτε.
0: Σε εσάς.
3: Είχα φωτογραφίσει προχθές 3 φωτογραφίες να σας στείλω.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν βρήκα το χρόνο και τώρα σας ακούσα ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Έχουν ασφαλτοστρώσει απέναντι στον Άγιο Μινά, δεν θυμάμαι την οδό. Είναι μικρή οδός, αλλά βγαίνει πάνω ψηλά, στο μένα δεν είναι κοντά.
0: Ναι.
3: Όλος ο δρόμος τέλειος, μάλιστα δώσεις χαρτίρα, λέω παιδιά, επιτέλους περπατάς και δεν πέφτεις.
0: Ναι.
3: Και μου δείχνει εκεί ένας περίοικος φίλος μου, έλα να σου δείξω Νικό κάτι, μου λέει. Και έδειξε 3 πλακάκια μου δείχνε, κομμάτια, σαν τα αντίχειρά μας πλακάκια, πλακάκια κομμάτια.
0: Ναι.
3: Θα πω, τι είναι αυτά? Λέει, φωτογράφησε τα, έλα μεθαύριο, λέει, θα σκάβουν σε αυτά, γιατί από κάτω είναι τα καπάκια. Τα καπάκια της ΔΕΙΑΗ, του ΟΤΕ, δεν ξέρω τι είναι ως άλλου, αυτά τα σιδερένια που βρίσκουμε και πέφτουμε πάντα με τα μηχανάκια,
0: ναι,
3: είναι εκεί από κάτω. Είναι κρυμμένα και απλά βάλανε ένα πλακάκι στην επιφάνεια για να μπορούν να τα βρουν μεθαύριο.
0: Μάλιστα.
3: Κάπου στην Ουγκάντα γίνονται αυτά τα πράγματα, λέω εγώ ακόμα.
0: Μάλιστα.
3: Πάλι θα έχουμε σκάμματα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των

0: μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα που συζητάμε, για τα έργα που γίνονται, για τον τρόπο που γίνονται, για την ενημέρωση, για τη μέριμνα των υπολείπων πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνεται ένα έργο να προσπαθεί εκείνος που κάνει το έργο ή η υπηρεσία για την οποία γίνεται το έργο να μεριμνά ούτως ώστε να υπάρχει ασφάλεια στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Να υπάρχει ασφάλεια. Ο Αλέξης μου γράφει ότι αν η πολιτική του Δήμου είναι να παρεμβαίνει μόνο εκεί όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, τότε τι γίνεται με τις απομακρυσμένες γειτονιές? Οι κάτοικοι τους πληρώνουν τους ίδιους φόρους και δικαιούνται την ίδια μέριμνα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι περιοχές αυτές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από έργα και παρεμβάσεις σε σχέση με το κέντρο, το οποίο ήδη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής και των πόρων. Είναι μια πραγματικότητα αυτή στο Ηράκλειο και πώς να το πω, είναι αυτή η λάθος νοοτροπία που υπάρχει. Ότι δηλαδή η Ηράκλειο είναι μόνο το κέντρο. Εκεί γίνονται οι αναπλάσεις, εκεί γίνονται τα μεγάλα έργα, θεωρώντας ότι τα βλέπουν όλοι. Δηλαδή η άποψη που υπάρχει στη Δημοτική Αρχή είναι ότι όλοι οι Ηρακλειώτες θα περάσουν από τη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, από τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, δεν ξέρω ποια άλλη να αναφέρω. Οπότε κάθε τρεις και λίγο κάνουμε παρεμβάσεις εκεί, δεν κάνουμε αλλού πουθενά. Την Λεωφόρο Καλοκαιρινού πρέπει να την έχουμε αναπλάσει 2-3 φορές. Το ίδιο και τη Δικαιοσύνη, το ίδιο και την 25η Αυγούστου. Έχουμε κουραστεί πλέον. Δεν λέω για την Πλατεία Ελευθερίας. Από εκεί ξεκινήσαμε στραβά και συνεχίζουμε ακόμα να είμαστε σε μια λάθος κατεύθυνση. Αλλά τι να πω, έχω κουραστεί και νιώθω πολλές φορές γραφικός όταν λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να βλέπουμε αυτές οι επισημάνσεις να είναι τροφή για διορθωτικές κινήσεις. Πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, από τον όμορφο Μακρύγελο.
0: Γεια στο Μακρύγελο.
1: Ερμοντάκη Παρνούντας λέγομαι, πρώην συνταξίουχος εργολάβος κατασκευαστής. Στην εποχή, αυτά τα χρόνια γίνεται ο βιολογικός καθαρισμός, το έργο του βιολογικού καθαρισμού Μακρύγελο Κουτσουρά ανάλυση.
0: Ναι.
1: Το Κουτσουρά που έχει τελειώσει σχεδόν το έργο.
0: Ναι.
1: Τα φρεγάτια είναι στην επιφάνεια, αλλά είναι πιο ψηλά, είναι πιο χαμηλά και επειδή κυκλοφορούν με τη μηχανή και με τη μηχανή, πρέπει να προσέχουν. Έχουν γίνει μεγάλες καθυσβήσεις στα μπαζώματα για να ρίξουν τα στατικά, και εκεί που πηγαίνει μια στιγμή πέφτει μια λακκούβα. Δε στο μακρύ γυαλό, μιλάω τώρα για τον κεντρικό δρόμο, στο λέω μακρύ γυαλό, όπως είπε ο προηγούμενος ακροατής, με τα πλακάκια, έχετε πάει στα φρέατια και έχουν βάλει κομμάτια μάρμαρα για να ξέρουν που είναι τα φρέατια.
0: Για να πάνε να τα ξεθάψουν μετά. Μισό λεπτό. Επειδή τώρα κατάλαβα ότι είστε τεχνικός, επειδή ήσασταν εργολάβος, είχατε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή με οδοποιία και τέτοια, είχατε σχέση? Ωραία. Εσείς πώς θα κάνατε την ασφαλτόστρωση? Πώς θα την κάνατε?
1: Καταρχήν το φρεάτιο πρέπει να θέλετε. Πρέπει να είναι σε μια επιφάνεια, γιατί τα φρεάτια καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι συμφορτικά λεωφορεία. Τα φρεάτια έπρεπε να είναι μια επιφάνεια με την άσφαλτο.
0: Ναι, αλλά τι κάνουν όμως? Προσέξτε τι κάνουν όμως. Περνάει ο εργολάβος αυτό το ειδικό μηχάνημα, πώς λέγεται, φίνιστερ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Περνάει από πάνω και ρίχνει όλο το δρόμο. Βάζουν αυτά τα πλακάκια που είπατε από πάνω για να φαίνεται πού είναι το σημείο. Πάνε μετά και σκάβουν το συγκεκριμένο σημείο, σηκώνουν το καπάκι στο ύψος της ασφάλτου και το στερεοποιούν εκεί για να είναι το καπάκι στο ίδιο ύψος. Δεν το επιτυγχάνουν πάντα με την άσφαλτο. Καταλάβατε, αυτό κάνουν. Υπάρχει άλλος τρόπος? Υπάρχει άλλος τρόπος? Μα μιλάω τώρα με έναν εργολάβο. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
1: Βεβαίως.
0: Ποιος?
1: Τα φρεάτια τα φέρνει στην επιφάνεια που θα είναι και η άσφαλτος. Και το φίνισερ γλύφει απάνω στο καπάκι του φρεάτιου. Μάλιστα. Δεν ρίχνει ασφαλτικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ρίχνει ασφαλτικό.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο που χρειάζεται που πάθανε μεγάλες καθυγήσεις,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να επισυγχρονίσω με τον Γιούλια Ντουβάτη, τον αντιπεριφερειάρχη. Έχουν σε πάση τώρα τα φυλακούμες αυτές. Με ασφαλτό και από κάτω είναι το καπάκι και σε λίγο δεν θα ξέρουν πού θα είναι το βρέατιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον κύριο Αντουλάκη. Να δω ποιος παραλαμβάνει το έργο. Υπάρχουν καθηγήσεις στην ασφαλτό εδώ. Κάθε μέρα πάω στο κουτσουρά στην ανάλυση γύρω-τριγύρω. Έχουν γίνει καθηγήσεις που έχουν και 10-15 πόντους.
0: Με την παρέμβαση 15 πόντους στον δρόμο. Μα συγγνώμη, 15 πόντους.
1: 15 πόντους, Λακούβα.
0: Συγγνώμη, λοιπόν, ένα λεπτό. Παρακαλώ.
1: Ένα λεπτό να σας εξηγήσω γιατί γίνεται. Σκάβουν 6 μέτρα, σκάβουν 8 μέτρα σε βάθος. Για να δώσουν την κλίση, για να φεύγουν τα νερά, να πηγαίνουν στις εξαμενές, που από τις εξαμενές με μοτέρ θα πηγαίνουν στο βιολογικό. Τι γίνεται λοιπόν. Ρίχνουν τη σωλήνα μέσα, βάζουν άμμο από πάνω και μετά τα υπόλοιπα 5 μέτρα τα μαζούν μια και καλή. Το οποίο αυτό, όταν φτιάχνουμε δρόμους που μαζώνουμε, γιατί έχω δουλέψει αμέτρητα χιλιόμετρα δρόμου. Σε κάθε 50 πόντους περνάει τον γκρέιτερ, το βρέχουνε,

0: μετά ο μεροθωτήρας κάνει τη συμπίεση. Και ξαναδούμε, ξαναβάζουμε 50 απόκριση στο χώμα, βάζω ό,τι είναι αυτό και ξαναπερνάει το γκρέντερ ή η μολδόδα, το στρώνει, το βρέχουνε και το ξαναπατεί ο μεροθωτήρας μέσα, φτάσουνε στο επιθυμητό ίσως. Εδώ λοιπόν βάζουμε μία σφύρα, η οποία είναι στρογγυλή με μια διάμετρο γύρω σε 60-70 πόντους και έχει σαν, πώς να το πω, ένα στρογγυλό σφυρί μπροστά με διάμετρο 60-70 πόντους και το χτυπάει από πάνω και το κατεβάζει 10 πόντους.
1: Σωστά, έτσι έπρεπε να γίνεται, όπως το λέτε. Αλλά δυστυχώς οι επιβλέποντες μηχανικοί έχουν το μεγαλύτερο ρόλο και τη μεγαλύτερη ευθύνη για ό,τι δεν γίνεται σωστά. Σας ευχαριστώ, με πιέζει ο χρόνος γιατί έχουμε μείνει πολύ πίσω σήμερα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Ο κύριος Πελεκανάκης είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Κύριε Πελεκανάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, και εσάς και στους ακροατές σας.
1: Επικοινωνήσαμε μαζί σας για να μας δώσετε μία εικόνα τι γίνεται με τον τουρισμό. Ξέρετε, οι πυλώνες της τοπικής οικονομίας είναι δύο. Ο ένας είναι ο πρωτογενής, αλλά ο βασικός είναι ο πυλώνας του τουρισμού. Επειδή ο πυλώνας του πρωτογενή τομέα ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, θέλουμε να δούμε με τον τουρισμό τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, μεσούσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εάν μας έχει επηρεάσει, εάν οι προσδοκίες έχουν, πώς να το πω, επιτευχθεί, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ποιες είναι οι εκτιμήσεις από τις προκρατήσεις, από τα μηνύματα που παίρνουμε για τους επόμενους μήνες, που η εκτίμηση ήταν ότι οι πυρότητες θα ήταν στο 100%. Τι λέτε εσείς?
2: Σωστά. Πολλά τα ερωτήματα. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον τουρισμό. Βασικά θα πρέπει να γίνει μια ολόκληρη κουβέντα και με τον πρωτογενή τομέα. Το λέμε πάντα.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει αυτή η μεγάλη αύξηση που υπάρχει στον τουρισμό κάθε χρόνο να συμπαρασύρει και τον πρωτογενή τομέα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, το οποίο δεν είναι της ώρας. Σχετικά με την κίνηση τώρα του 2026, βλέπουμε μια εικόνα όπου δείχνει να κινείται αρκετά καλά, αλλά δεν θα μιλήσουμε για μια εκρηκτική χρονιά που θα λέγαμε άλλες φορές, και θα δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Οι αφήξεις λοιπόν από τις χώρες που μας προμηθεύουν τους τουρίστες, δηλαδή από περισσότερο από Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και κλπ, εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με το 2025.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Μέσα στο Μάιο είχαμε μια άνοδο από αφήξεις περίπου 10%. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και το αεροδρόμιο του Ηρακλείου ξεκίνησε δυνατά με ένα Απρίλιο, με ένα Μάιο με θετικό πρόσημο.
1: Μάλιστα.
2: Με πάρα πολλές αφήξεις.
1: Ναι.
2: Και παρά τις ανησυχίες που δημιούργησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, νομίζω όλοι τις γνωρίζουμε, δεν έγινε να ξανααφερθούμε σε αυτές. Άρα λοιπόν βλέπουμε μία αύξηση αρκετά σημαντική. Η αεροπορική χωρητικότητα στην Κρήτη είναι αυξημένη για όλο το καλοκαίρι του 26, χωρίς ακυρώσεις τουλάχιστον από το παρόν, με περισσότερες θέσεις και νέες συνδέσεις από νέες, από βασικές αγορές, αλλά από περισσότερα αεροδρόμια και ιδιαίτερα από τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Και τώρα έρχομαστε στο παράδοξο. Τι βλέπουμε δηλαδή? Ενώ οι αφήξεις αυξάνονται, ίσως μερικοί θα παραπονούνται και θα λένε μα πού είναι, πού τους βλέπουμε όλους αυτούς τους τουρίστες, γιατί τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Τα βλέπουμε από τις αφήξεις του αεροδρομίου, οι οποίες είναι οι επίσημες καταγραφές. Αλλά θα δούμε, θα ακούσουμε επιχειρηματίες να λένε μα εμείς δεν τους βλέπουμε. Βλέπουμε σε ένα Ηράκλειο το οποίο πνίγεται από τουρισμό. Άρα ο κόσμος μετακινείται. Βλέπουμε δηλαδή κάτι τελείως διαφορετικό. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν θα πάει για βόλτα έξω σε κλασικές περιοχές όπως η Χερσόνησο, ο οποίος θα πάει στο Ηράκλειο. Και αυτός που κάνει διακοπές στη Χερσόνησο θα πεταχτεί μέχρι το Ηράκλειο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Το βλέπουμε άλλωστε και στον δρόμο, στο ΒΟΑΚ, όσοι κινούνται στο ΒΟΑΚ. Βλέπουμε περιοχές απομακρυσμένες, όπως είναι από τον Άγιο Νικόλα και πέρα, ίσως με λιγότερη κινητικότητα. Και αυτό έχει να κάνει ίσως και με το οδικό δίκτυο, το οποίο γνωρίζοντας ο πράκτορας ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των έργων στο οδικό δίκτυο και θα καθυστερήσουν πολύ τα δρομολόγια και θα κάνει πολύ χρόνο να πάει τον πελάτη προς τα εκεί, ίσως το αποφεύγει όσο μπορεί να το αποφύγει μέχρι να τελειώσουν τα έργα. Άρα βλέπουμε δηλαδή μια τελείως διαφορετική κινητικότητα. Βλέπουμε ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή με πληρότητα που αγγίζει το 100%, όλα ταυτόχρονα βλέπουμε και ξενοδοχεία.

0: ξενοδοχεία με πληρότητα που φτάνει με το 50%. Υπάρχει δηλαδή μια τελείως άνηση κατανομή του τουρισμού που είχαμε, δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
1: Και αυτό που οφείλεται, πού οφείλεται? Δώστε μια ερμηνεία. Μια ερμηνεία.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει σε ένα ισχυρό ανταγωνισμό των τιμών.
1: Ναι.
0: Ίσως πολλοί ξενοδόχοι να φοβήθηκαν την κρίση στη Μέση Ανατολή και έδωσαν πολύ μεγάλες προσφορές. Άρα πέτυχαν ένα μεγάλο, με μεγάλη κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Και ίσως περισσότερος ο κόσμος, από ό,τι βλέπουμε τουλάχιστον τα ξενοδοχεία τα οποία βγαίνουν κερδισμένα, σίγουρα είναι τα ξενοδοχεία τα all inclusive. Βλέπουμε ότι τα ξενοδοχεία έχουν πολύ μεγάλη κινητικότητα.
1: Mm-hmm.
0: Λόγω του ότι το νησί έχει πολλούς οικογένειες και οι οικογένειες που έρχονται εδώ προτιμούν το all inclusive. Και όπως σας είπα, και το Airbnb φυσικά, και αυτό έχει τη δημητική του. Τα Airbnb τα οποία βρίσκονται, προσέξτε, όχι σε τουριστικές περιοχές αμυγός, αλλά μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, μέσα στην πόλη του Ρατίνου, των Χανίων, δηλαδή το Ηράκλειο έχει την τιμητική του μέσα στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό βλέπουμε και μια απίστευτη κινητικότητα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Έχουμε εικόνα για τους επόμενους μήνες, δεν έχουμε?
0: Για τον Ιούλιο-Αύγουστο σίγουρα υπάρχει μια εικόνα, η οποία θα έλεγα δεν είναι, η πρόληψη δεν είναι τόσο καλή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι ότι δεν θα αλλάξει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι αυτή που θα ήταν πέρυσι τέτοια εποχή αν θα μιλάγαμε. Θα σας έλεγα ότι ο Ιούλιος-Αύγουστος πάει πάρα πολύ καλά,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πιο συγκρατημένοι. Ο Ιούνιος πάει καλά,
1: ναι.
0: Που θα φτάσει το 2025 και ίσως ένα 2-5% πιο πάνω,
1: ναι.
0: Αλλά ο Ιούλιος αυτή τη στιγμή, σας λέω, αν δεν αυξηθεί πάρα πολύ η κινητικότητα στην last minute, νομίζω θα είναι προβληματικός. Και αυτό έχει να κάνει και με τις μεγάλες αυξήσεις θερμοκρασίας που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, επειδή εσείς έχετε μία εικόνα, είστε μέσα στον τουρισμό καθημερινά, αλλά κυρίως μιλάτε με συναδέλφους, έχετε μία επαφή και ανταλλάσσετε απόψεις και τα λοιπά. Ξέρω ότι τα συζητάτε αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε σχέση με την οικονομική δυνατότητα των ανθρώπων που έρχονται στην Κρήτη αυτή την περίοδο? Τι έχετε αποκομίσει σε σχέση με το αν δαπανούν χρήματα, σε σχέση με το οικονομικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών?
0: Σίγουρα ο πελάτης, ναι μεν ταξιδεύει κανονικά, αλλά ξοδεύει πιο προσεκτικά αφού φτάσει στον προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιλέξει ένα καλύτερο ξενοδοχείο αντί για ένα τετράστρο να πάει σε ένα πεντάστρο, αλλά περιορίζει τις αγορές του εκτός του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Ακόμα και για τις εκδρομές, για τις διάφορες δραστηριότητες, ψάχνει σε προσφορές κάτι πιο οικονομικό. Το σίγουρο είναι ότι κάνει πολύ λιγότερες αγορές σε καταστήματα. Η καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αλλάξει δραματικά. Συγκρίνουν πολύ περισσότερες τιμές πριν να αγοράσουν οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα το ίντερνετ το ψάχνουν πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μια η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή ζώνη, θα λέγω ότι παραμένει σχετικά ασθενής, και οι καταναλωτές αναμένουν πραγματικά μια πολύ χαμηλή αύξηση των τιμών. Διάβαζα συγκεκριμένα άρθρο χθες σε μεγάλη εφημερίδα,
1: ναι.
0: Που γράφει την οικονομική κρίση που έχει αυτή τη στιγμή η Γερμανία με πάνω από 15 εκατομμύρια.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ναι.
0: Άρα αυτό δείχνει πραγματικά, ναι, μπορεί να κάνω διακοπές,
1: ναι.
0: Αλλά ό,τι δώσω, γι' αυτό το δώσω και προσμάτωση, έδωσε το πακέτο μου, από εκεί και πέρα δεν πιστεύω κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο κόσμος έχει μάθει να ψηφίσει και από το διαδίκτυο, προτιμάει να το προτιμάει παρά να το κουβαλάει.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς σας λέω, θα αλλάξει δραματικά. Όλο κάθε χρόνο αυτό θα γίνεται και όλο πιο δυσάρεστο για τα καταστήματα που είναι έξω από τα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Επίσης, αυτά που δουλεύουν πάρα πολύ είναι αυτά που έχουν μια κινητικότητα μέσω του διαδικτύου. Αυτά που διαφημίζονται, που προωθούνται. Ο πελάτης πριν φτάσει στον προορισμό του, σε οποιοδήποτε προορισμό, είναι διαβασμένος και ξέρει πάρα πολύ καλά το πού θα πάει, όταν θα πάει, πού θα βγει, πού θα πάει να φάει, πού θα πιει,
1: ναι.
0: Τι θα πάει να δει. Άρα λοιπόν έρχεται πολύ προετοιμασμένος οπωσδήποτε άλλη φορά. Έχει ήδη κλείσει το αυτοκίνητό του μέσω του ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Όλα τα πακέτα ψάχνει και μέσω του ίντερνετ.
1: Μάλιστα. Και ξέρετε, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ φτώχεια στη Γερμανία. Σχεδόν 13 εκατομμύρια πολίτες, σύμφωνα με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί εμείς δεν είμαστε το ίδιο. Δεν θέλω να βγάλουμε γλώσσα έξω, όπως μας έβγαζαν εμάς αρχές του 2010.

0: ούτε θέλω να, να υπενθυμίσω τα πρωτοσέλιδα ορισμένων εφημερίδων, γερμανικών εφημερίδων για τους ντεμπέλιδες τους Έλληνες. Δεν θέλω να τα θυμηθώ αυτά. Αλλά ξέρετε, αποδεικνύεται με τον πιο, πώς να το πω, δραματικό τρόπο ότι η ζωή κύκλους κάνει.
1: Έτσι, σωστά. Θα σας υπενθυμίσω πάνω σε αυτό που είπατε, κύριε Αργυράκη, για όσους το θυμούνται, θα σας υπενθυμίσω ότι σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρεστε στη Γερμανία,
0: ναι,
1: το 2012, εγώ προσωπικά με άλλους δύο συναντήματα από εδώ πέρα από την Κρήτη, είχαμε πάει στην Γερμανία τέτοια εποχή, τέλος Ιουνίου, είχαμε πάει στη Γερμανία στο Αμβούργο, που το Αμβούργο είναι το κέντρο των ΜΜΕ στην Γερμανία, και κάναμε μια συνέντευξη τύπου, όπου εμείς με πρωτοβουλία δική μας κάναμε μια συνέντευξη τύπου και να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα, και τα καταφέραμε νομίζω, με το αν είδαμε τα δημοσιεύματα σε πολύ μεγάλες εφημερίδες, όπως αυτές που έγραφαν τελείως αρνητικά πράγματα. Και εμείς τότε είχαμε κάνει στο ράδιο φωνές με τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον Ψηλάκη, κάνει μια πολύ ωραία κουμπί όταν γυρίσαμε τη Γερμανία και τα λέγαμε για 2 ώρες, όπου συζητάγαμε για το τι ακριβώς ελέγχθηκε εκεί, και βλέπαμε τα δημοσιεύματα μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου κατά πόσο καταφέραμε έστω και αλλάξαμε τουλάχιστον τον τύπο, αυτά που έγραφε τουλάχιστον να μην τα ξαναγράψουν πια.
0: Και ήταν δύσκολες οι ώρες που είχαμε βιώσει όσοι παρακολουθούσαμε το διεθνή τύπο. Θυμάμαι γνωστά ελληνικά αγάλματα να έχουν κάνει παρεμβάσεις και να δείχνουν το άγαλμα με το χέρι αντεστραμμένο σαν να επαιτεί. Το θυμάστε? Ήτανε σε πρωτοσέλιδο γερμανικής εφημερίδα.
1: Το θυμάμαι, αλλά τα έχω και στο αρχείο μου, γιατί με αυτά πήγαμε στη Γερμανία και κάναμε τη συνέντευξη.
0: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
1: Έτσι,
0: ότι τα έχετε κρατήσει. Ήταν από τις δύσκολες μέρες που είχαμε βιώσει. Θυμόμαστε την περίοδο εκείνη που μας κουνούσαν το δάχτυλο, που μας λέγανε ντεμπέλιδες, που μας λέγανε ότι πεινάτε γιατί δεν δουλεύετε, ότι είστε φτωχοί γιατί είστε ντεμπέλιδες.
1: Μην πάτε στην Ελλάδα γιατί τα ATM θα σας βγάλουν χρήματα.
0: Το θυμάστε όλα αυτά. Τα βιώσαμε, αλλά εμείς δεν λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν λέμε τους Γερμανούς ντεμπέλιδες τώρα που μαθαίνουμε ότι 13 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν το λέμε, γιατί έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Εμείς ευχόμαστε να ξεπεράσουν το συντομότερο δυνατόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να βρουν το βηματισμό τους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να έρχονται και εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αλλά με την ευκαιρία, έχει επηρεαστεί το τουριστικό ρεύμα από τη Γερμανία με αφορμή τα προβλήματα τα οικονομικά που αντιμετωπίζει η γερμανική κοινωνία? Καταγράφεται
1: νομίζω
0: αυτό?
1: Νομίζω τον Ιούλιο-Αύγουστο θα καταγραφεί. Λόγω των υψηλών τιμών στο high season, εκεί θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, απευθυνόμαστε σε άλλες αγορές για να καλύψουμε το ενδεχόμενο κενό?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η μεγάλη έκπληξη είναι από την Πολωνία. Το λέω τα τελευταία χρόνια συνεχώς. Η Πολωνία παραμένει από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Κρήτης τα τελευταία
0: χρόνια. Μα τι λέτε, η Πολωνία?
1: Βεβαίως, η Πολωνία. Η Πολωνία, διότι έχει ανέβει πάρα πολύ το οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και αν και δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για το 2026,
0: μάλιστα,
1: αλλά οι tour operator, όλοι οι οποίοι έρχονται από την Πολωνία, συνεχίζουν να αυξάνουν την χωρητικότητα προς την Κρήτη. Άρα εκτιμάται ότι θα έχει μια πολύ θετική πορεία για το 2026 η Πολωνία.
0: Ναι.
1: Η οποία, μην ξεχνάμε, ότι μέχρι και πρόπερσι ήταν στην 1η θέση και πέρυσι έκλεισε την 4η-5η θέση.
0: Ναι.
1: Μετά από εκεί πέρα, σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Νομίζω ότι σε μερικά χρόνια θα φτάσει αυτό το αριθμό της Γερμανίας. Δηλαδή, αν έχουμε 2,5 εκατομμύρια Γερμανούς και 1,5 εκατομμύριο από Μεγάλη Βρετανία, νομίζω ότι σε μερικά χρόνια, σε 5-6 χρόνια, νομίζω ότι αυτά τα νούμερα θα ισοβαθμιστούν. Δηλαδή, όσους Γερμανούς έχουμε, τόσους έχουν και τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Η Γαλλία είναι σταθερή αγορά, με έμφαση όμως σε υψηλότερη κατηγορία καταλυμάτων και έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής. Η Σκανδιναβία, ο Βόσμος, τον πάει περισσότερο προς την δυτική και προς τα Χανιά πλευρά.
0: Ναι.
1: και νομίζω, αλλά τελικά νομίζω ότι στο τέλος θα

0: μιλήσουν πάλι για μια καλή περιοχή. Να μην είναι αυτά που αναμέναμε, αλλά πάλι θα μιλάμε για καλή χρονιά.
1: Θέλω, κλείνοντας, να σταθώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξεκινήσατε από εδώ μια ομάδα ανθρώπων, συνδικαλιστές, εκπρόσωποι από τον τουριστικό τομέα, πήγατε στη Γερμανία, δώσατε μια συνέντευξη τύπου και είπατε, παιδιά, αυτή την εικόνα που έχετε είναι λαθασμένη, αυτό και αυτό συμβαίνει, και προσπαθήσατε με αυτόν τον τρόπο να αντιδράσετε ή να παρουσιάσετε την πραγματική εικόνα.
0: Και τους καλέσαμε να
1: μισό λεπτό. Αυτό δεν το έκανε η επίσημη πολιτεία. Δεν το έκανε.
0: Αυτή ήταν μια δική μας πρωτοβουλία.
1: Δική σας πρωτοβουλία. Προσέξτε τώρα. Ναι, προσέξτε τώρα. Σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο σας, που θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο τουλάχιστον μία φορά, κανονικά θα έπρεπε στο ξεκίνημα και στο κλείσιμο της τουριστικής περίοδου μία ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείου Τουρισμού, του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να συζητάτε τι πρέπει να αλλάξετε, τι πρέπει να κάνετε, προκειμένου να προσελκύσετε τουρίστες, να καθορίσετε την πολιτική σας. Αυτό δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτο. Ευτυχώς που υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος με παρεμβάσεις που κάνει σε εκθέσεις τουριστικές και τα λοιπά, προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο για τα ξενοδοχεία του, ο καθένας χωριστά προσπαθεί για το δικό του καλό και το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Λείπει όμως το συλλογικό, έτσι δεν είναι, κύριε Πελεκανάκη, τι λέτε εσείς?
0: Σίγουρα. Εμείς τότε είχαμε πάει, στο γύρω στα τρία άτομα, είχαμε πάει εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Ήταν εκπρόσωπος τότε του Παγκρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, που είχαμε ένα πρόεδρος τότε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο κύριος Μινάς Μελισσίδης από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και ήταν και ο αγαπητός ο Μάνος,
1: ναι,
0: του επώνυμου Διευθύντη, που ήταν τότε πρόεδρος στα νοικιαζόμενα διαμερίσματα. Εμείς οι τρεις είχαμε πάει. Κάναμε με αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είχαμε καλέσει περίπου 27 δημοσιογράφους πολύ μεγάλων οργανισμών. Από τους 27 είχαν έρθει 23, πολύ μεγάλο νούμερο για Ιούνιο, που λείπουν όλοι σε διακοπές.
1: Ναι.
0: Και έγινε πραγματικά με την υποστήριξη, υποστήριξε πάρα πολύ τότε και η περιφέρεια. Πήγαμε λοιπόν εκεί, κάναμε μια παρουσίαση, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Ήταν πραγματικά μια αξιόλογη προσπάθεια που συζητήθηκε τότε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
6: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
8: Χρήστος, Wilson, NATS.
7: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Πελεκανάκη για το ιστορικό ρεκόρ φτώχειας στη Γερμανία. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες διαβίωσης, ενώ οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες συνεχίζουν να πλήττονται δυσανάλογα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα οποία επικαλείται η Deutsche Welle, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2024 στο 2025, φτάνοντας, προσέξτε σας παρακαλώ, στο 16,1% του πληθυσμού. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του κινδύνου φτώχειας, περίπου 13,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία ζουν σήμερα κάτω από το σχετικό όριο. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί από τις αρχές του χρόνου, όταν η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία είχε δημοσιεύσει παρόμοια στοιχεία. Και μου γράφουν εδώ ακροατές του Ράδιο Κρήτη να μην βγάλουμε γλώσσα στους Γερμανούς, αλλά να μην τολμήσουν να ζητήσουν από άλλες χώρες έμεσα ή άμεσα να σηκώσουν τα χρέη τους. Είχε γίνει στο παρελθόν. Είχαμε σηκώσει κι εμείς την περίοδο εκείνη ένα μεγάλο μέρος των χρεών της Γερμανίας. Είχαμε συμβάλει και εμείς οικονομικά στην ανόρθωση της Γερμανίας, κάτι που δεν εκτιμήθηκε την περίοδο που η χώρα μας κόνταψε τότε και μπήκε σε καθεστώς μνημονίων. Τα θυμάστε, τι δύσκολες μέρες περάσαμε, τι σκληρά δημοσιεύματα διαβάζαμε και την ώρα που όλες οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειχναν ότι οι Έλληνες πολίτες είναι από τους πιο σκληρά εργαζόμενους, οι Γερμανοί δημοσιογράφοι στα σκανδαλοθυρικά μέσα ενημέρωσης που εργάζονταν έγραφαν για τους ντεμπέλιδες της Ελλάδας, για τους ντεμπέλιδες του Νότου. Μια κακή παρένθεση ήταν αυτή και πέρασε. Δεν νομίζω ότι πρέπει εμείς πάντα με το ίδιο μάρμαρο να πληρώνουμε αυτούς τους ανεγκέφαλους. Δεν έχει νόημα, γιατί φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι ήταν εκείνοι που είχαν την άποψη και δεν ήταν η άποψη ολόκληρη του λαού της Γερμανίας, που ήξερε τι γίνεται στην Ελλάδα κλπ. Το ανέφερα για να καταδείξω ακριβώς ότι η ζωή κύκλους κάνει. Κύκλους κάνει η ζωή. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
9: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: κατοίκων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων στο Προεδρικό Διάταγμα, διαφωνώντας με την πρόταση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που κατέθεσε η Μίζωνα Αντιπολίτευση. Νέο κύμα ακρίβειας απειλεί τα νοικοκυριά, καθώς η κλιμακούμενη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παρουσιάζουν έντονη νευρικότητα, συμπαρασύροντας άμεσα το κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αστάθεια στις κρίσιμες θαλάσσιες διόδους έχει εκτινάξει τα ναύλα των μεταφορών, προκαλώντας ασφυξία στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Ιστορική στιγμή για την Κρήτη, καθώς την ερχόμενη Κυριακή θεμελιώνεται στο Αρκαλοχώρι το πρώτο έργο κυκλικής οικονομίας, βιοαερίου και τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα μέσω της πλήρους αξιοποίησης υπολοιμάτων τοπικών καλλιεργειών. Στάση εργασίας αύριο Παρασκευή στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, 1:30 το μεσημέρι. Η κινητοποίηση γίνεται για την υποστελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος και για την ένταξη όλων των ειδικοτήτων του ΕΣΥ στα βαρέα ανθυγιεινά. Στις 15 του μήνα πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα ένας τραυματίστηκε τα ξημερώματα όταν τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό σε αγροτική περιοχή της Ανατολικής Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο ταξιάρχης Φούντα συνεχίζει στον Όφη, καθώς αποδέχθηκε την πρόταση της κριτικής ομάδας για ανανέωση του συμβολέου του. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Ο δεύτερος τελικός θα γίνει αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 8 της Σουηδίας στη Στοκχόλμη σε φιλικό προετοιμασίας. Την Κυριακή το ελληνικό συγκρότημα θα δώσει φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Λίγες αραιές νεφώσεις θα αναπτυχθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, είναι πολλά τα σχόλια που γίνονται για την περιπέτεια των Γερμανών. Πολλά τα σχόλια και ειρωνικά από ορισμένους που μου λένε να τους βγάλουμε ένα μικρό επίδομα. Ο άλλος λέει να τους φέρουμε εδώ και να τους φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας δωρεάν. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να δείξουμε μια ανωτερότητα. Συμπάσχουμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, από όπου κι αν είναι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Γερμανοί, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι καλύτερο. Και μας έβγαζαν εμάς τη γλώσσα τους έξω την περίοδο που εμείς περνούσαμε τα δύσκολα. Και ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Στη

0: Χθεσινή εκπομπή είχαμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα που μας έλεγαν ότι δεν έχουν προσληφθεί ακόμα από το Δήμο Ηρακλείου υδρονομής για να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα άρδευσης στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο των Βουτών να μας λέει ότι πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Και εμείς αναζητήσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο προκειμένου να συζητήσουμε γι' αυτό, για να ενημερωθούν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων που ακριβώς φτάνουμε, πότε θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία προκειμένου να προσληφθούν οι άνθρωποι αυτοί και να ξεκινήσει η λειτουργία του συστήματος άρδευσης. Αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ο κύριος Γιώργος Αγριμανάκης. Είναι αντιδήμαρχος Ηρακλείου Διοίκησης Ανθρωπίνου Προσωπικού και Τουρισμού και είναι και αναπληρωτής δημάρχου. Κύριε Αγριμανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να μου λέτε, πότε θα έχουμε τους υδρονομείς στα χωριά του Δήμου Ηρακλείου, γιατί το ζήτημα της άρδευσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα έχουμε να φάμε το καλοκαίρι προϊόντα από αυτούς τους οικισμούς.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και εσείς που το θέτετε ως θέμα σήμερα για να το κουβεντιάσουμε, αλλά και οι δημότες που αγωνιούν στις περιοχές τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο,
0: ναι.
1: Το αναγνωρίζω αυτό, αλλά δεν έχει να κάνει με το θέμα του Δήμου Ηρακλείου. Όπως ξέρετε, η οποιαδήποτε απόφαση πάρθει που αφορά τον κανονισμό της λειτουργίας της άρδευσης, όπως πάρθηκε φέτος από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν περίπου 1,5 μήνα,
0: ναι.
1: Πρέπει να περάσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, να εγκριθεί,
0: ναι.
1: Από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δυστυχώς, εκεί έχουμε λίγο καθυστερήσει για την απόφαση, γιατί μόλις βγει αυτή η απόφαση, αυτομάτως θα κάνουμε και τις προσλήψεις. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Είναι πρώτο μας μέλημα αυτό. Καθημερινά,
0: ναι.
1: Είμαι σε διαρκή επαφή με την αποκεντρωμένη. Χρειάζεται να κάνουμε και μια μικρή τροποποίηση, την κάνουμε σήμερα το πρωί, τη στέλνουμε πίσω για να πάρουμε, υπολογίζω και εύχομαι μέχρι τέλος της εβδομάδας, αύριο δηλαδή, το πολύ τη Δευτέρα, να έχουμε πάρει την έγκριση από την αποκεντρωμένη και αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, να κάνουμε και τις προσλήψεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, είναι μια ανάγκη αυτή που αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσει, αλλά δεν οφείλεται στο ότι δεν θέλει ο Δήμος να το ξεκινήσει, οφείλεται σε γραφειοκρατικά δεδομένα που αφορούν κυρίως το κομμάτι της αποκεντρωμένης διοίκησης.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, το αργότερο μέχρι τα μέσα, άντε το τέλος της άλλης εβδομάδας,
1: ναι.
0: Θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, θα έχουν τοποθετηθεί οι άνθρωποι αυτοί που να μπορούν,
1: ακριβώς.
0: Να συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο σε αυτό που συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ
1: πάρα. Αυτό είναι μια δική μου πρόβλεψη και είναι μια μεγάλη ευχή, αλλά ξέρετε ότι δεν το διοικώ εγώ 100%. Αν πάρουμε δηλαδή και σήμερα την απόφαση από την αποκεντρωμένη,
0: πολύ ωραία.
1: Θα τρέξει πολύ πιο νωρίς.
0: Πολύ ωραία.
1: Όμως κάπου εκεί, όπως είπατε.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και να σταθώ σε ένα σχόλιο που μου κάνει εδώ ακροατής του Ράδιο Κρήτη, που μου επισημαίνει το εξής. Μου επισημαίνει το εξής. Κύριε Αργυράκη, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν πινακίδες από το λιμάνι του Ηρακλείου που να δείχνουν το σημείο που βρίσκεται το υπεραστικό χτελ Ηρακλείου. Εδώ και καιρό που έχει μεταφερθεί το χτελ, το υπεραστικό χτελ Ηρακλείου Λασιθίου, εκεί που είναι τώρα, μάλλον δεν υπάρχει πινακίδα και καθημερινά ο κόσμος που βγαίνει από τα πλοία της γραμμής κατευθύνεται στα γραφεία του παλιού χτελ και στη συνέχεια αναζητά που είναι το καινούριο χτελ για να πάει. Μα καλά, είναι δυνατόν? Δυνατόν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αγαπητέ Κώστα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Χαχλιούτη. Είναι δυνατόν να μην έχει τοποθετηθεί μια πινακίδα εκεί στην έξοδο από το λιμάνι που να δείχνει που είναι το υπεραστικό χτελ? Δύο πράγματα αναζητά κάποιος όταν βγαίνει από το πλοίο. Ή που θα βρει ταξί, ή που είναι ο κοντινότερος σταθμός λεωφορείου για να το πάρει και να εξυπηρετηθεί. Θα το δούμε και αν όντως υπάρχει τέτοια αστοχία να διορθωθεί.

Πάμε εμείς να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Καναβάκη. Ο κύριος Γιάννης Καναβάκης είναι ένας ενεργός πολίτης του Δήμου Σιτίας. Είναι μέλος της Επιτροπής κατά της εγκατάστασης αναγεμ...

0: τελευταία, αντί για ευχάριστα νέα για την περιοχή, για την ανάπτυξη του Λαστείου, έχουμε δυσάρεστα. Έχει βγει στη διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση 24 ανεμογεννητριών στην περιοχή της Ιτίας και της Ιεράπετρας. Αυτές ξεκινούν από Παλαιόκαστρο, Ζάκρο, Ζήρο, Ρωμανάτη, Κλήρος, Αφέντη, Παπούρα, Καυσά. Δηλαδή πιάνουν ορεινούς όγκους που είναι και οι μοναδικοί που τραβάνε τα σύννεφα και έχουμε τις βροχές σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Μάλιστα. Από Παλαιόκαστρο λοιπόν μέχρι...
0: Μέχρι τη Θρυφτή, τα βουνά της Θρυφτής και ναι. του Καυσά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέχρι... και μέχρι τον Ισθμό κοντά της Ιεράπετρας.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί το στενό πολύ πέρασμα. Ωραία.
1: Πολύ... Είναι λοιπόν, μισό λεπτό, μιλάμε για 24 ανεμογεννητρίες.
0: Ωραία. Νέου τύπου.
1: Τι εννοείται νέου τύπου.
0: Τεράστιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τεράστιες. Φτάνουν 180 μέτρα ύψος με το άνοιγμα των πτεριγίων.
1: 180 μέτρα ύψος. Μα τι
0: λέτε. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτές για να εγκατασταθούν θέλουν γήπεδο 5 στρεμάτων η κάθε μία. Θέλει
1: δρόμο
0: για να στερεωθεί.
1: Θέλει δρόμο.
0: Γύρω στα 1000 κυβικά μπετό η κάθε μία. Θέλει δρόμους να ανέβουν τα βουνά αυτά, για να ανέβουν τα μεγάλα αυτά οχήματα να κουβαλήσουν αυτές τις ανεμογεννήτριες από ειδικούς χώρους, δηλαδή τα λιμάνια της Πασιά Άμμου και από το Τσιρδιαμάντι, από την ναυτική βάση,
1: ναι.
0: οι άλλες που θα πάνε προς Παλαιόκαστρο και
1: ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται δρόμοι από 8 έως 11 μέτρα να διανυχτούν στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Να συνδεθούν αυτά τα βουνά που είναι φαράγια, είναι τι να πω, δηλαδή πρέπει να ισοπεδωθούν, να εξαφανιστούν.
1: Πάνω στα βουνά όλα αυτά. Πάνω στα βουνά.
0: Πάνω στα βουνά.
1: Για να περάσουν ακριβώς. τα ειδικά οχήματα που θα μεταφέρουν ακριβώς. αυτούς τους κολοσσούς για να τοποθετούν στις κορφές των βουνών που μας περιγράψατε. Και τι λένε λοιπόν εκεί η περιοχή, τι λέει η περιοχή.
0: Προσπαθούμε να συντονιστούμε όλοι μαζί,
1: ναι.
0: και η Σιτία και η Ιεράπετρας και ο Άγιος Νικόλαος,
1: ναι.
0: και απόψε θα έχουμε μια συνάντηση 6 η ώρα στο Καβούσι για να δούμε με ποιο τρόπο, γιατί θα πρέπει να πάμε συντεταγμένα κατά αυτή της καταστροφής.
1: Μάλιστα.
0: Το Βασίθι δηλαδή μετατρέπεται.
1: 6, μισό λεπτό, 6 η ώρα λοιπόν το απόγευμα στο Καβούσι θα γίνει η συνάντηση των πικών φορέων της περιοχής,
0: φορέ,
1: φαντάζομαι, πολιτιστικών συλλόγων, φαντάζομαι
0: των πάντων
1: προκειμένου να συζητήσετε τι μελιγενέστε. Δεν μου λέτε...
0: Και πώς θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής.
1: Δεν μου λέτε, για αυτές τις ανεμογεννήτριες έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης ή δεν έχει περάσει ακόμα?
0: Όχι, ακόμα δεν έχει γνωμοδοτήσει. Ο πρώτος,
1: ναι.
0: ο μόνος Δήμος που έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά είναι ο Δήμος της Ιεράπετρας.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι Δήμοι ακόμα δεν έχουν γνωμοδοτήσει,
1: ναι.
0: ούτε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Έχει βγει στη διαβούλευση η μελέτη αυτή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Ναι.
0: Μέχρι και θα είναι μέχρι τις 17 Ιούνιου και μετά θα ακολουθεί η διαδικασία γνωμοδότησης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Λέγοντας.
1: Ναι.
0: Είναι μια, τι να πω, είναι μια κατάσταση καταστροφική, μπορώ να πω, για τον
1: και είναι γεγονός, μου το γράφουν εδώ ακροατές του Ράδιο Κρήτη, ότι η περιοχή της Σιτίας έχει πολλές ανεμογεννήτριες.
0: Αρκετές, και ναι. όχι μόνο, ναι. αιωλικά πάρκα.
1: Ναι.
0: Τι να πω, είναι,
1: ναι.
0: δηλαδή γιατί δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες.
1: Mm-hmm.
0: Και ένα σημαντικό βέβαια, ο θόρυβος που θα

0: υπάρχει που θα από αυτή τη διαδικασία φτάνει τα 140 δεσιμπέλ.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ο επιτρεπόμενος θόρυβος μέχρι τώρα αιωλικά...
1: Ο θόρυβος, είναι... μισό λεπτό, ο θόρυβος εννοείται για την εγκατάσταση αυτών των...
0: Όχι, για αλλά... τη λειτουργία.
1: Κατά τη λειτουργία τους, γιατί η λειτουργία βεβαίως τους είναι θορυβώδης.
0: Βεβαίως, είναι τεράστιος όταν έχει τέτοια...
1: Ναι.
0: Ναι. Τέτοια πτερή, μεγάλα πτερίζια, ναι, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ, στα μέχρι τώρα αιωλικά πάρκα, ο επιτρεπόμενος θόρυβος είναι τα 45 δεσιμπέλ.
1: Μάλιστα.
0: Φαντάζεστε τώρα, με, από την ελληνική νομοθεσία,
1: ναι,
0: αυτές τα, ο θόρυβος θα φτάνει τα 140 δεσιμπέλ.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε. Και,
1: λοιπόν,
0: και δεν είναι μόνο αυτό. Από αλλά... εκεί... και η ίδια η μελέτη βέβαια βλέπει τις επιπτώσεις που τις, και τις εντοπίζει, αλλά τα μέτρα για την αντιμετώπιση τους είναι λίγο, τι να τα πω, να τα χαρακτηρίσω, να μην χρησιμοποιήσω κάποια έκταση.
1: Μάλιστα, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι,
0: γιατί μας κοροϊδεύουν.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε.
0: Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν περιοχές, δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχουν ειδικά στη Θρηστή αυτά, ναι, όλη η περιοχή, ναι, Καψά, Κλήρος, όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Οι επιφανειακές πηγές, αλλά παράλληλα και γύρω γύρω,
1: ναι,
0: ιδρεύονται όλα αρκετά χωριά.
1: Μάλιστα.
0: Από Χρυσοπηγή, Σταυροχώρη, Σκηνοκάψαλα, Ορεινό, Αριζιάννη, Ιεράπετρα, Καβούση,
1: ωραία,
0: Κουτσουράς, το ίδιο και στη Ζάκρο βέβαια, με τα νερά της Ζάκρου.
1: Λοιπόν,
0: Μασίθι,
1: ωραία, ακούστε λίγο, ακούστε
0: και
1: λίγο,
0: και το
1: ωραία,
0: μετά, ακόμα.
1: Μετά τη σύσκεψη που θα γίνει στις 6 ώρα το απόγευμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί για να μας πείτε τα νεότερα στην αυριανή εκπομπή, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθούν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία και ας ελπίσουμε...
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αργυράκη,
1: να είστε
0: για
1: καλά,
0: το ενδιαφέρον σας,
1: να είστε καλά,
0: για τα προβλήματα της περιοχής μας,
1: να είστε καλά,
0: και γενικότερα του,
1: να είστε καλά,
0: Κρήτης.
1: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Καναβάκη, την καλημέρα μας. Και πάμε να δούμε τη συνέχεια του θέματος που υποσχεθήκαμε από χθες, με αφορμή με αυτό που μας είχε πει ένας ακροατής στη χθεσινή εκπομπή για μια απίστευτη υπόθεση γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας που αντιμετωπίζει, ο οποίος επιχείρησε να πουλήσει το μερίδιό του από το πατρικό σπίτι, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εκκρεμότητα που χρονολογείται από το 1965. Όπως μας είπε, κατά τη διαδικασία ελέγχου των τίτλων ιδιοκτησίας από τους νομικούς εκπροσώπους που έγινε στο αρχείο του υποθηκοφυλακίου, εντοπίστηκε εγγραφή υποθήκης για οφειλή ύψους 1.107 δραχμών, η οποία είχε καταχωριστεί πριν από 61 χρόνια στο όνομα της μητέρας του σημερινού ιδιοκτήτη από το δημόσιο. 1.107 δραχμές. Και λέει ο άνθρωπος ότι προσπαθεί να βρεθεί μια λύση, προσπαθεί να δέχτηκε ο άνθρωπος να πληρώσει το ποσό αυτό, άλλωστε οι 1.107 δραχμές, πόσο είναι, βρε Δημήτρη, η αναλογία, 3 ευρώ, 4, πόσο είναι, για να κλείσει το θέμα και να προχωρήσει αυτός ο γολγοθάς πραγματικά στον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος. Έχω ζητήσει την άποψη του κυρίου Κώστα Ράπογλου, ο οποίος είναι πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων νομού Ηρακλείου, είναι όμως και δικηγόρος, φαντάζομαι ότι έχει υπόψη του κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις, ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα φώτα του τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Ράπογλου, και χαιρόμαστε,
0: ναι,
1: που είστε
0: μέρα
1: κοντά μας. Για πείτε μας τι γίνεται

0: σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, όταν κάποιος κληρονομεί κάποια περιουσία,
0: ναι,
1: κληρονομεί και τα βάρη που έχει η περιουσία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα ακίνητο το οποίο έχει εγγραφεί μία υποθήκη από το δημόσιο για κάποιο χρέος πριν 60 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το χρέος είναι παραγεγραμμένο, δηλαδή και 2 δισεκατομμύρια ευρώ να ήταν, είναι παραγεγραμμένο το χρέος μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που πρέπει να κάνει ο ακροατής μας, πρέπει να πάει, που προφανώς δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα, στην αρμόδια ΔΟΗ, στο δικαστικό γραφείο,
0: ναι,
1: να πάρει ένα έγγραφο από εκεί,
0: mm-hmm,
1: και να το πάει στο κτηματολόγιο, στο υποτικό φυλακείο, μάλλον τώρα κτηματολόγιο
0: το
1: είναι
0: κτηματολόγιο, και
1: το,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει
0: υποτικό φυλάκιο,
1: να το πάει στο κτηματολόγιο και να καταχωρηθεί. Είναι,
0: ναι,
1: τελείως τυπικό το θέμα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά αφορμή,
0: ναι,
1: αφορμή
0: δοθήσει
1: για αυτή την περίπτωση,
0: ναι,
1: έτσι, μου δίνει να πω όσον αφορά το θέμα της κληρονομιάς,
0: ναι,
1: ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο στέκομαι, ότι ανακάλυψε ο άνθρωπος μετά από 60 χρόνια,
0: ναι,
1: ότι το ακίνητο που έχει ένα βάρος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλοί που κληρονομούν μία περιουσία, είτε από τους γονείς τους ή από πιο μακρινούς,
0: ναι,
1: δεν ερευνούν όταν φύγει ο άνθρωπος από τη ζωή,
0: ναι,
1: γιατί οι προθεσμίες για να κάνεις αποποίηση είναι πολύ περιορισμένοι, είναι 4 μήνες, έτσι, για να κάνει κάποιος αποποίηση. Δεν ερευνά το αν έχει...
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε, περιμένετε, πολύ σημαντικό, κύριε Ράπογλου, πολύ καλά κάνετε και το θίγετε. Πρέπει να το αναλύσουμε για να το καταλάβουν οι ακροατές. Πόση είναι η προθεσμία αυτή, κυρία Ράπογλου, θυμάστε?
1: Η προθεσμία της αποποίησης είναι 4 μήνες.
0: 4 μήνες.
1: Τότε που φεύγει κάποιος από, ναι, τη ζωή.
0: Ναι, φεύγει κάποιος από τη ζωή, μπορεί να τον θρηνούμε, μπορεί να νιώθουμε, πώς να το πω, το κενό και τα λοιπά, αλλά πρέπει να διερευνήσουμε ποια είναι η οικονομική κατάσταση του ανθρώπου, αν έχει χρέη, αν έχει διάφορα βάρη ο άνθρωπος αυτός, διότι πρέπει, εάν δεν κάνουμε τη διαδικασία της αποποίησης χωρίς να κάνουμε εμείς καμία άλλη ενέργεια, τι θεωρείτε αυτονόητο, κύριε Ράπογλου?
1: Αυτή την περίπτωση θεωρείται αυτονόητο ότι όταν κάποιος κληρονομεί μία περιουσία,
0: ναι,
1: κληρονομεί και τα βάρη της περιουσίας.
0: Τόσο απλά.
1: Και ευθύνεται πλέον,
0: ναι,
1: και ευθύνεται πλέον και με την ατομική του περιουσία.
0: Έτσι.
1: Έτσι, αν δεν επαρκεί η περιουσία του κληρονομούμενου, του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, έτσι, ευθύνεται,
0: ναι,
1: και με την ατομική του περιουσία. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει γενικά αδιάχυτη γνώμη ότι, ξέρετε, να περιμένουμε να περάσουν τα 40 για να ψάξουμε να δούμε αν έχει διαθήκη, τη διαθήκη υπάρχει.
0: Ναι.
1: Το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος, mm-hmm, άμεσα, γιατί σας λέει, προθεσμία είναι 4 μήνες. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλοί το αμελούν, ελάχιστοι το κάνουν αυτό που λέμε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και βρίσκονται
0: προς... Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
1: Στο τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα πρέπει, mm-hmm, να γίνει το στοιχειώδες, να γίνει έλεγχος στο υποτικό φυλακείο, στο κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: να δουν αν υπάρχουν βάρη. Εκεί που δεν μπορούν να καλυφθούν, που δεν μπορεί να καλυφθεί ό,τι έλεγχος και να γίνει στο κτηματολόγιο ή στο υποτικό φυλακείο, πρώην υποτικό φυλακείο,
0: ναι,
1: είναι σε περίπτωση που ο άνθρωπος φεύγει από τη ζωή,
0: ναι,
1: υπογράψει εγγυητής σε κάποιο δάνειο για κάποιον άλλο,
0: ναι,
1: που αυτό δεν φαίνεται το αν έχει υπογράψει εγγυητής, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος που έφυγε από τη ζωή ή ο πρωτοφυλέτης,
0: ναι,
1: για τον οποίο υπέγραψε και η τράπεζα στην οποία, mm-hmm, υπέγραψε,
0: ναι,
1: να εμφανιστεί και να εμφανιστεί μετά από ένα χρόνο, μετά από 2 χρόνια η τράπεζα να στραφεί εναντίον του κληρονόμου και να λέει ότι ευθύνεσαι. Έχει κληρονομήσει αυτή τη σύμβαση εγγύησης, ας πούμε, το βάρος, επειδή είχε υπογράψει εγγύητης,
0: ναι,
1: τα χρήματα για τα οποία είχε υπογράψει εγγύητης αυτός που έφυγε από τη ζωή.
0: Είναι φοβερό και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το διερευνούμε στις περιπτώσεις εκείνες, βέβαια, που δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τα συγγενικά πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με τον νόμο εμείς κληρονομούμε και δεν γνωρίζουμε τα οικονομικά τους, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή.

0: των ανθρώπων και στις περιπτώσεις που ορίζεται μέσα από τη Διαθήκη, ότι το σπίτι αυτό, το ακίνητο αυτό, εγώ το αφήνω, ξέρω εγώ, στον ανιψιό μου τον τάδε. Ο ανιψιός που θα πάρει το ακίνητο κληρονομεί και τα βάρη του ακινήτου, σωστά?
1: Βεβαίως, και τα και βάρη πρέπει... του ακινήτου και κληρονομεί.
0: Άρα,
1: και
0: λοιπόν...
1: το βάρος του κυριότερου, αν έχει υπογράψει ο εγγυητής.
0: Περιμένετε κάτι. Εάν σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, πεθαίνει κάποιος και αφήνει ένα σπίτι σε ένα του ανιψιό, εάν τα χρήματα που οφείλει ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερα από την αξία του ακινήτου, μπορεί να κάνει αποποίηση της Διαθήκης?
1: Όχι, δεν μπορεί να κάνει.
0: Και τι γίνεται?
1: Έχει δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια,
0: ναι,
1: και να πει δεν ήξερα,
0: ναι,
1: έτσι το λέμε τελείως απλά, δεν ήξερα, και να ζητήσει να αναγνωριστεί ότι δεν ήξερε, άρα κακώς πληρονόμησε. Ουσιαστικά όμως εμπλέκεται σε διαδικασίες δικαστικές, οι οποίες είναι και χρονοφόρες.
0: Μα τι λέτε τώρα? Ποτέ. Δεν υπάρχει ωραιότερο όμως από αυτό? Νομίζω ότι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους με αυτά τα φαντς που τα διεκδικούν, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να τους τα γράψει ο ιδιοκτήτης και να τα μεταφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπουν σε αυτές τις περιπέτειες. Ξέρετε γιατί το λέω? Πριν από 4-5 χρόνια, ένας άνθρωπος που είχε μία φιλική σχέση με μία γυναίκα στο κέντρο του Ηρακλείου, το ακίνητο ήταν στην οδό Δεδάλου, είχε μία σχέση λοιπόν με μία κυρία, η οποία κυρία τα τελευταία 4-5 χρόνια, δεν ξέρω πόσα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τα λοιπά. Ο άνθρωπος πήγε, τη συμπαραστάθηκε, έκανε ό,τι μπορούσε για να την βοηθήσει και τα λοιπά, και αυτή ένιωσε την ανάγκη για να τον ευχαριστήσει, επειδή προφανώς δεν είχε άλλα πρόσωπα στη ζωή της, να του γράψει το σπίτι, και του άφησε στη Διαθήκη το σπίτι. Ο άνθρωπος δεν το ήξερε, που να ξέρει ότι του άφησε τη Διαθήκη αυτή. Μετά από 6-7 μήνες, δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα, ενημερώθηκε ότι η Θανούσα του άφησε το σπίτι αυτό, το οποίο σπίτι όμως δεν είχε πληρώσει έμφυα η κυρία ποτέ, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ για να κάνει τη σχετική διαδικασία, η πολιτεία είχε βεβαιώσει πρόστιμα και είχαν φτάσει σε δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Όμως ο φιλέτης πλέον βρισκόταν ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος πέραν από το ακίνητο δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χρέη που υπήρχαν. Του ανθρώπου αυτού του είχαν κατασχέσει, προσέξτε, ακόμα και τη σύνταξη που έπαιρνε την είχαν κατασχέσει, το ελληνικό δημόσιο την είχε δεσμεύσει προκειμένου να αποπληρωθούν. Δεν ξέρω τι απέγινε με αυτόν τον άνθρωπο, το αναφέρω ως παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ λεπτά μεν, αλλά θέλουν ψάξιμο για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Σωστά?
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Έτσι, έτσι. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει στη συζήτησή μας, κύριε Ράπογλου. Περιμένετε. Παρακαλώ, παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Μία ερώτηση παρακαλώ, πώς γνωρίζει ο κύριος Ράπογλου. Είμαι αποδέχτης μιας κληρονομιάς ενός σπιτιού,
0: ναι,
2: που την είχε ο παπάς μου μαζί με την αδερφή του.
0: Ναι.
2: Ο παπάς μου απεβίωσε, η αδερφή του ζει, αλλά γνωρίζω ότι έχει οφειλές. Δεν ξέρω πού, αλλά γνωρίζω ότι έχει οφειλές. Το σπίτι αυτό το είχαν 50-50. Ο παπάς μου... Εγώ να κάνω αποδοχή κληρονομιάς, δηλαδή τα χρέη της αδελφής του παπά μου βαρύνουν το συνολικό ακίνητο ή το μερίδιο,
1: όχι,
2: τι ακριβώς?
1: Όχι. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον αγροτή μας.
0: Ναι.
1: Αυτό που αποδέχεται, που κληρονόμησε, είναι το 50%, το οποίο 50% είναι καθαρό, δεν έχει βάρη. Αυτό είναι από τον πατέρα που γνωρίζει ότι δεν έχει βάρη. Άρα λοιπόν, η προθεσμία που έχει είναι μέσα σε 6 μήνες για να μην επιβληθούν πρόστιμα, πρέπει να

0: κάνει δήλωση φόρου κληρονομιάς για το ποσοστό του πατέρα του που κληρονόμησε.
1: Ναι.
0: Και επίσης θα πρέπει να κάνει και αποδοχή κληρονομιάς με συμφωνογραφική πράξη, η οποία πρέπει να καταγράψει στο κτηματολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και μετά,
1: ναι,
0: θα είναι συνιδιοκτήτης ένα ακίνητο, το οποίο το 50% του δικό του είναι καθαρό.
1: Σωστό.
0: Και το άλλο 50% έχει βάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το άλλο 50% υπάρχει ενδεχόμενο να εκεί που χρωστάει ο ιδιοκτήτης, η συνιδιοκτήτρια, η αδερφή του, όπως είπε,
1: ναι,
0: σε οποιαδήποτε τράπεζα, αν το βγάλει στο πληστηριασμό, θα φροντίσει να πάει να το πάρει και θα το πάρει και σε χαμηλή τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κανείς δεν πάει να πλειοδοτήσει.
1: Σωστό.
0: Το σωστό εξαδιαιρέ του.
1: Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την για αυτά που μας είπατε, κύριε Αράπογλου. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Εσείς, να είστε καλά.
1: Στη χθεσινή εκπομπή κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στις περιπέτειες των ανθρώπων που ταλαιπωρούνται στο κτηματολόγιο, στους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, για να δείξουν δηλαδή ότι αυτά είναι δικά τους. Οι αμφισβητήσεις που γίνονται, που πρέπει να παρουσιάσουν μια σειρά τοπογραφικών και δεν ξέρω τι άλλων στοιχείων. Θέλω να ακούσουμε την περιπέτεια ενός ανθρώπου, σε τι ταλαιπωρία μπήκε, τι αντίγραφα έβγαλε προκειμένου να ανταποκριθεί στη γραφειοκρατία που επέβαλε το κτηματολόγιο. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ μου.
2: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Πολύ καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας. Πείτε μας γιατί έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, ευτυχώς καταργήθηκε η γραφειοκρατία.
1: Ευτυχώς.
2: Λοιπόν, τι να σας πω, ότι έχω για να μην χάσω ένα ακίνητο το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι μια ξαδέρφης μου, η οποία είμαι δικαστικός συμπαραστάτης.
1: Ναι.
2: Και είναι στο έχει ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Ναι, εντάξει, με μας αφορούν αυτά. Εσείς θέλατε λοιπόν.
2: Αφορούν, να... διότι έπρεπε να είναι ειδικές κατηγορίες ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Έτσι. Όταν οι άνθρωποι μόνοι τους
1: αδυνατούν,
2: πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα,
1: ναι,
2: και δεν μπορούν.
1: Και δεν μπορούν.
2: Αλλά αναλαμβάνουν κάποιοι άλλοι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Και...
2: Λοιπόν. Προσπαθώ λοιπόν πριν 2 χρόνια.
1: Ναι.
2: Ξεκινάω να κάνω την αποδοχή κληρονομιάς.
1: Ναι.
2: Από τη συγχωρεμένη τη θεία μου, τη μάνα της, της αδέρφης μου, να της κάνω την αποδοχή κληρονομιάς.
1: Ναι.
2: Σημειωτώνω ότι είμαι δικαστικός συμπαραστάτης εγώ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος μπήκα πριν 3 χρόνια περίπου.
1: Ναι.
2: Ήταν πιο μπροστά ο πατέρας μου, ο θείος μου.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν...
2: Δεν κάνω τίποτα.
1: Ναι. Άρα λοιπόν...
2: Τίποτα ήταν και αυτή.
1: Γνωρίζετε τη διαδικασία.
2: Ναι. Στο κοινό λοιπόν να κάνω την αποδοχή κληρονομιάς για την ξαδέρφη μου.
1: Ναι.
2: Και μου λένε οι συμβολογράφοι, καταρχήν οι συμβολογράφοι δικηγόροι δεν έχουν χρόνο, έτσι, το
1: ναι,
2: ξέρετε.
1: Το ξέρω.
2: Λόγω αυτών των προβλημάτων. Δηλαδή
1: ναι,
2: πας, παρακαλάς, έχουν δώσει καταληκτικές ημερομηνίες και σημειωτέω βέβαια, ευτυχώς και δώσανε μια αναβολή, διότι θα έκαναμε το ακίνητο. Και είχα ξεκινήσει πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, πάω λοιπόν εγώ, ξεκινώ την αποδοχή, πάω σε μια συμβολογράφο, ευτυχώς η γυναίκα με βοήθησε, δέχτηκε να με εξυπηρετήσει διότι είδε την κατάσταση. Όλοι βλέπουν, οι πολίτες από ποια μέρος και να είναι, εξυπηρετούν, μόνο το κράτος δεν μας εξυπηρετεί. Στο κράτος μπερδεύομαι συνέχεια, στους νόμους μάλλον. Λοιπόν, αναλαμβάνει η κοπέλα, να αυτό. Τι έχει γίνει όμως τώρα, το μυστικό, για να μην σας μακρηγορώ. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι για να γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δηλαδή συμβόλαιο, θέλει το κτηματολόγιο.
1: Ναι.
2: Με κτηματογραφικά αποσπάσματα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, για να γίνει συμβόλαιο. Κτηματολόγιο όμως δεν υπάρχει. Πώς θα κάνω την αποδοχή? Το κτηματολόγιο δεν αποδέχεται, δηλαδή δεν αποδέχεται το δικοφυλάκιο να γίνει συμβόλαιο χωρίς

0: κλιματολόγιο. Το ναι. κλιματολόγιο δεν υπάρχει mm-hmm. και ξεκινώ τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Σημειωτώ βέβαια ότι είχα βάλει μηχανικούς, mm-hmm. Κάναμε το τοπογραφικά, αυτοί θα είναι καινούργια τοπογραφικά, μετρήματα το ένα το άλλο. Τα έχω κάνει όλα με μηχανικό. Μπερδεύω λοιπόν στο κλιματολόγιο. Το κλιματολόγιο είναι, σας είχα πει ότι έχουν κλείσει το 9, ήταν μια ημερομηνία η οποία του ζόρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν το τελειώσουν δεν παίρνουν κάποια χρήματα, δεν ξέρω, είχε επιδοτηθεί τότε. Και είχαν αυτοί για να το κλείσουν το κτηματολόγιο, όσα ακίνητα δεν είχαν ενδιαφερθεί οι πολίτες για τον άλφα-γιούτα λόγο, τα βάλανε ή υπέρ του κράτους ή τα μοιράσανε τα ακίνητα και τα βάζανε σε διπλανά κτίσματα ή οικόπεδα. Το ίδιο έπαθα εγώ, οι ξαδέρφοι μου δηλαδή, το βάλανε στην Αγία Τριάδα ένα παλιό ακίνητο, το οποίο το βάλανε στο μισό, το μισό από κάτω σε μια πολυκατοικία με 48 ιδιοκτήτες.
1: 48!
0: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες, είναι οι οριζόντιες. Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει δύο πάρκινγκ και είχε 78 οριζόντιες αυτή η πολυκατοικία.
1: 78 οριζόντιες.
0: 78 οριζόντιες.
1: Ναι.
0: 48 ιδιοκτήτες οι οποίοι ήταν Αμερικές, Ρέθυμνο, Αθήνες και εδώ.
1: Και
0: λοιπόν, που έπρεπε εγώ με το δικαστήριο που θα έκανα να κοινοποιήσω μέσω κλητήρα,
1: ναι,
0: σε όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας. Και
0: ναι, δύο χρόνια, σας είπα δύο χρόνια και δεν φτάσανε. Και τι, δηλαδή ίσα που πρόλαβα και κατέθεσα, ναι. Σκεφτείτε, δεν ξέρω αν πήρατε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορούσα να τα στείλω στο email, ήταν βαριά τα αυτά και δεν μου, και τα σας τα στείλα, με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, τα στείλα, ναι, στο προσωπικό σας αυτό, δεν ξέρω.
1: Ποιο προσωπικό?
0: Αν τα έχετε πάρει.
1: Δεν έχω πάρει, όχι. Ναι, ναι, σας ακούω. Τι στείλατε, για
0: ποιο λόγο? Στο σταθμό ήρθανε, γιατί
1: δεν
0: είναι
1: το ξέρω.
0: Περιμένουμε,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, για να κάνω εγώ τη δουλειά μου και να είμαι εντάξει με το δικαστήριο και να νομιμοποιήσω το κτίριο, έπρεπε να κοινοποιήσω 300 στον κάθε ιδιοκτήτη ένα τόμο. 162 φύλων, λογαριάστε σελίδες και με τη σειρά που πήγαινε το κάθε ένα. Δηλαδή, όπως θα ήθελε ο δικαστής, έπρεπε να τα βάζω με τη σειρά. Σε μία φωτογραφία σας έχω το τραπέζι, τρία τραπέζια σπίτι μου και τα έχω απλώσει σε κατηγορίες και παίρνω με τη γυναίκα μου και παίρνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτά, ποιος θα μου τα έκανε εμένα?
1: 162 σελίδες.
0: Όχι, φύλλα.
1: 300 φύλλα, όχι σελίδες, φύλλα.
0: 324 σελίδες, 324 σελίδες,
1: ναι,
0: οι οποίες γίνανε τόμοι, 50 τόμοι, γιατί ήταν 48 ιδιοκτήτες από κάτω και 2 από πάνω.
1: Ναι.
0: Και δύο από πάνω, από το πάνω κτίριο,
1: ναι,
0: δύο άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια σημειωτέων ότι δεν αντιδίκησε κανείς, έτσι. Αν αντιδικούσε ένας, θα πηγαίναμε μακροχρόνια να γίνει αυτό και τα έξοδα και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, 50 ιδιοκτήτες έπρεπε, ναι, να κάνω για τον κάθε ένα τόμο από 364 σελίδες. 162 φύλλα.
1: Χιλιάδες.
0: 162
1: χιλιάδες.
0: Δεν ξέρω να κάνω και καλά την πρόσθεση τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τον πολλαπλασιασμό μάλλον. Λοιπόν,
1: ναι, πείτε μου.
0: Ένας τόμος, σας είπα, ναι, με 162 φύλλα.
1: Μάλιστα.
0: Και τις λέω σελίδες γιατί.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Είναι φοβερό αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
0: Ορίστε.
1: Είναι φοβερό,
0: ναι, λέω. Είναι φοβερό. Στις φωτογραφίες κάθομαι στα δικαστήρια μου, ναι, έχουν δώσει γραφείο,
1: ναι,
0: γιατί ήταν οι τόμοι και έπρεπε να σφραγιστούν με τη σφραγίδα του δικαστηρίου.
1: Ναι.
0: Έκατσα μία μέρα και σφράγισα όλους τους τόμους, όλες τις σελίδες οι οποίες έπρεπε να τις πάρει ο δικαστής.
1: Μάλιστα.
0: 50 τόμους.
1: Μα τι λέτε, και πόσο πληρώσατε? Ναι, μόνο για φωτοτυπία.

0: Φωτοτυπίες, πόσο πληρώσατε?
1: Λοιπόν, φωτοτυπίες, μου ζητήσανε 1200 ευρώ πλήρωσα. Και πλήρωσα και, και έκανα και τους τόμους και πλήρωσα τη βιβλιοδεσία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα 120 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Η βιβλιοδεσία, τα θέλει, ο δικαστής τα θέλει δεμένα.
0: Ναι,
1: παρακαλώ. Γραμμένα, σειραμένα.
0: Κατανοητό.
1: Ολόκληρη τόμη ήταν.
0: Σας εύχομαι να βρείτε άκρη, να είναι η τελευταία περιπέτεια,
1: ναι,
0: και να δικαιωθείτε, γιατί μπήκατε σε μια
1: το
0: διαδικασία.
1: Το δικαστήριο βέβαια γίνεται από το Μάρτιο πέρυσι, Μάρτιο περίπου, Απρίλιο, κατέθεσα τα αυτά και το ορίσανε το Σεπτέμβριο τώρα του 26.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βέβαια νομίζω ότι θα είναι απλή διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δει ο δικαστής,
0: αλλά
1: θα αυτό,
0: ναι, το τυπικό μέρος όφιλε να γίνει όπως το είπατε.
1: Το τυπικό, ναι, το οποίο ήταν και το εξοντωτικό, διότι αφήστε τα έξοδα,
0: ναι,
1: ήταν η εξόντωση ενός ανθρώπου, εμένα και της γυναίκας μου, και κάποιοι φίλοι με βοηθήσανε, συνάδελφοί μου,
0: καταλαβαίνω,
1: καλά οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Και με βοηθήσανε και από υπηρεσίες ανθρώποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Που δεν μπορούν να προλάβουν, κύριε Αργυράκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Στο κτηματολόγιο. Τους έχουν τρελάνει τους ανθρώπους.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τους έχουν τρελάνει.
0: Πάνω από,
1: πέτρες,
0: πάνω από 8.000 φύλλα ήταν οι φωτοτυπίες που βγάλατε έτσι με ένα πρόσχυρο υπολογισμό.
1: Ναι,
0: πάνω
1: από
0: 8.000. Ναι.
1: Οι φωτοτυπίες ήταν 16.000, παρακαλώ.
0: 16.000.
1: Ναι. Ήταν 5 κυβότια α4 που έχει 500 κομμάτια. Ήταν λογαριάστε πόσα είναι. 7.500 κόλλες, 8 περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν και δύο, το δικαστήριο ήταν 52 τόμοι. Ήθελε και το δικαστήριο άλλους 2 τόμους.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Πρώτα
0: πολύ.
1: Την ημερομηνία,
0: ναι,
1: την ημερομηνία, και τη μέρα έτρεξε ο δικηγόρος μου. Έτρεξε σαν το δρομέα να προλάβει.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να
0: την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου να έχετε.
1: Να καλά και να τα αναδεικνύετε. Εγώ δεν ζητάω δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Αν δείτε τις τα βίντεο και τις φωτογραφίες,
0: ναι,
1: θα καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο αγώνας χρειάστηκε και πόσο τρέξιμο.
0: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Την καλημέρα μου.
1: Καλές φωτογραφίες να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EP, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σαραντίδη. Ο κύριος Σαραντίδης είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Λιμενικού Προσωπικού Ανατολικής Κρήτης. Κύριε Σαραντίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, Στάχη. Ναι, σας ακούω. Καλημέρα, Στάχη, στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριε Σαραντίδη, δυστυχώς κάθε μέρα που περνά διαπιστώνουμε ότι οι ροές μεταναστών αυξάνονται στα νότια παράλια του νησιού μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ίδιους τους μετανάστες, αλλά και ολόκληρου του μηχανισμού που πρέπει να κινητοποιηθεί για να εφαρμόσει το πρωτόκολλο που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Για δώστε μας μια εικόνα τι γίνεται.
1: Πραγματικά, κύριε Αγγεράκη, όπως είχαμε επισημάνει σε ανακοινώσεις που κατά καιρούς έχουμε βγάλει σαν σωματείο,
0: ναι,
1: και σε διάφορες παρεμβάσεις μας που έχουν γίνει είτε τηλεφωνικά είτε στην τηλεόραση, ναι, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, που τώρα όπως το βλέπουμε όλοι μας το βιώνουμε, είναι καλοκαίρι και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές,
0: ναι,
1: αυτές οι ροές συνεχίζονται.
0: Ναι.
1: Και σε επίπεδο αυτό μάλλον ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό,
0: ναι,
1: το οποίο υπάρχει σχέση με το 2025, είναι ότι έχει αλλάξει η ρότα πλέον των μεταναστών. Δείχνει ότι επιλέγουν περισσότερο την Ανατολική Κρήτη, ναι, ιδιαίτερα δηλαδή στα νότια του νομού Ηρακλείου, ναι, στην περιοχή των Καλών Λιμένων γενικότερα, αλλά παράλληλα και στην περιοχή της Ιεράπετρας πλέον.
0: Ναι.
1: Ενώ το 2025 αυτό ήταν, οι περισσότερες ροές ήταν προς τη Γάβδο.
0: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι το 2026,
0: ναι,
1: είναι αυξημένες οι ροές στη δικιά μας την περιοχή.
0: Ναι.
1: Ο σύμμαχος ο δικός μας, όπως είχαμε πει και άλλες φορές, είναι ο καιρός στην ουσία.
0: Ναι.
1: Όταν
0: έχουμε θαλασσοταραχή.
1: Όταν έχουμε. Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε.
1: Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Αγγεράκη,
0: ναι,
1: συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Εδώ μιλάμε για ένα πέλαγος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μια απόσταση η οποία, ναι, είναι περίπου 200 ναυτικά μίλια.
0: Ναι.
1: Για να έχετε μια εικόνα, σαν να κάνουμε το ταξίδι Ηράκλειο Πειραιάς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι αυτή περίπου η απόσταση.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν έχουν εικόνα όλοι οι ακροατές τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλω να κάνω ερωτήσεις για να καταλάβουν και οι ακροατές τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω είναι τελικά ξέφραγο αμπέλι

0: η νότια πλευρά της Κρήτης και γι' αυτό με τόση ευκολία φτάνουν εδώ οι μετανάστες? Τι απαντάμε σε αυτό?
1: Όχι, κύριε Αγγελάκη, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται ξεφαγουαμπέλη. Αυτό είναι, είναι σίγουρο, ναι, αυτό που σας λέω τώρα. Ναι. Καταρχάς και εγώ είδα σε πηγετό σε πλωτό, ναι, του λιμενικού. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν? Γίνονται περιπολίες, ναι, σε καθημερινή βάση, όμως το κομμάτι αυτό άπτεται, ναι, το κομμάτι της έρωνας και διάσωσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αυτοί έρχονται, ναι, με βάρκα η οποία είναι πλήρη, κανένα μέσο ασφαλείας.
0: Σωστό. Πείτε μου κάτι. Εσείς, και όταν λέω εσείς εννοώ το πλωτό που μου λέτε ότι συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εντοπίζετε οπτικά τη βάρκα ή έχετε το μηχανισμό εκείνο μέσω δορυφόρου ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, να δείτε από την ώρα που φεύγει από τα παράλια της Λιβύης, για παράδειγμα?
1: Υπάρχουν περιπολίες οι οποίες εκτελούνται, ναι, από πλωτά του λιμενικού σώματος καθώς και της Frontex, ναι, καθώς επίσης και από ένα αέρια μέσα πάλι της Frontex.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται ο εντοπισμός φυσικά στο...
0: Πού, στα διεθνή ύδατα... Δηλαδή, άλλο θέλω να πω εγώ. Όταν ξεκινάει μια πώς να τη χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, μια βάρκα,
1: μια λέμβος
0: από την περιοχή, πού να πω τώρα, της Λιβύης, για να έρθει προς την Ελλάδα. Εάν εντοπιστεί την ώρα που ξεκινάει, την ώρα δηλαδή που έχει φύγει 1, 2, 3 ναυτικά μίλια, και ενημερώσουν η Frontex ή δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη υπηρεσία το λιμενικό της περιοχής εκεί, δεν παρεμβαίνει για να τους γυρίσει πίσω?
1: Λοιπόν, ακούστε, πάω σε αυτό το κομμάτι. Όπως, ναι, ξέρετε λοιπόν, πέρυσι είχαν έρθει λίγοι αξιωματούχοι οι οποίοι συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν στο κομμάτι του Search and Rescue και το κομμάτι αυτό των μεταναστευτικών ροών. Είχαν έρθει πέρυσι και είχαν εκπαιδευτεί και έχουν γίνει και επαφές από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και από στελέχη του λιμενικού σώματος, ναι, με τα αντίστοιχα της Λιβύης, και όταν γίνει εντοπισμός από τις λίβικες αρχές, πλέον και αυτοί τους σταματάνε. Όμως αυτές οι οποίες, οι βάρκες εκείνες οι οποίες θα ξεφύγουν τις επιτήρησεις αυτής, ναι, εννοώ στα λίβικα τα ύδατα, ναι, και συνεχίζουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω, ναι, αυτές τότε τι κάνουν, επειδή κάτω ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι, μιλάμε για ένα πέλαγος, ναι, που και τώρα, ναι, εάν κουκλάρετε το marine traffic θα δείτε ότι περνάνε πάνω από τα, μπορεί να δείτε και 50 και 100 πλοία να περνάνε από το όλο το νότιο, σε όλο το λιβικό πέλαγος. Τι γίνεται? Ένα, είτε κάποιο εμπορικό πλοίο θα το εντοπίσει, είτε και ήδη θα πάρουν τηλέφωνο στο 112 και θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως ο μηχανισμός έρευνας διάστασης, είτε θα εντοπιστούν από το σκάφος της Frontex, το οποίο αυτό θα επετάει μέχρι το FIR το δικό μας, δηλαδή περίπου στα 50-60 μίλια νότια της Κρήτης.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα ο εντοπισμός γίνεται περίπου στα 60-60 μίλια νότια, ή αν τις έχει εντοπίσει εμπορικό πλοίο, πλέον επειδή ενεργοποιείται, ναι, το σχεδιασμό έρευνα και διάσταση, υποχρεούται να σταματήσει την πορεία του, ναι, και να πάει στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τη διάσταση των ανθρώπων.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι. Ποιο είναι το πρωτό?
1: Αυτή είναι και η ποιοτική διαφορά σχετικά με το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ναι, μου λέτε.
1: Το Ανατολικό Αιγαίο, ναι, πείτε μου.
0: Ποιο είναι το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στη συνέχεια? Δηλαδή, ενημερώνεστε, για παράδειγμα, όπως έγινε σήμερα, ότι εντοπίστηκε μία λέμβος από ένα ντρόουν της δύναμης της Frontex, ότι έχουν έρθει 34 αλλοδαποί που επιβαίνουν στη λέμβο και είναι 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Έγινε σήμερα, δεν έγινε?
1: Ναι. Έτσι.
0: Ωραία. Ποιο είναι το πρωτόκολλο, τι ακριβώς κάνουμε?
1: Από εκεί λοιπόν και μετά, ναι, ενεργοποιείται λοιπόν ο θάλαμος επιχειρήσεων, ναι, του Υπουργείου Ναυτιλίας, που, ναι, στέλνει τα παραπλέοντα πλοία στην περιοχή προκειμένου

0: διασωθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως σας είπα ξανά, μιλάμε για λέμβους οι οποίες είναι, δεν πληρούν κανένα, δεν έχουν κανένα επίπεδο ασφαλείας μέσα, δεν έχουν ούτε καν ένα σωσίδιο σε
1: και
0: πάρα
1: είναι,
0: πολλές περιπτώσεις.
1: Και είναι ο ένας πάνω στον άλλον.
0: Πάνω στον άλλο, έτσι το συζητάμε. Εδώ βλέπετε κύριε Αγγυράκη ότι
1: και λέει, λέει, λέει ο ακροατής, δεν γίνεται να εμποδιστούν πριν μπουν σε διεθνή ύδατα.
0: Αυτό, πρέπει να, αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να κάνουν οι λιβικές αρχές.
1: Οι λιβικές αρχές, οι οποίες πρέπει να παρέμβουν και να τους μαζέψουν όλους αυτούς, διότι εάν αποθηθεί το σκάφος, το πιθανότερο είναι να βουλιάξει. Έτσι.
0: Ναι,
1: το, έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι στην Κάρυπη Σιμώνα, τότε θυμάμαι ήταν στις 6 του Δεκέμβρη, το γίνει Νικολάου, στην περιοχή της Ιεράπετρας, που ήταν ένα, μια λέμβος που ήταν, δεν θυμάμαι, γύρω στους 25 άτομα, οι οποίοι είχαν διασωθεί μόνο δύο και όλοι οι άλλοι πέθαναν και τους πετώναν στη θάλασσα. Το ίδιο γίνεται στην Αγία Γαλήνη της προάλλες.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Έρχονται λοιπόν στους καλούς λιμένες. Από εκεί και μετά, ποια είναι η διαδικασία που προβλέπετε?
0: Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε επισημάνει και εμείς σαν σωματείο είναι το εξής. Εμείς το λιμενικό λοιπόν επιχορηγείται με το κομμάτι της έρευνας διάσωσης αυτών των ανθρώπων.
1: Σωστά.
0: Μεταφορά τους λοιπόν στα καλά λιμάνια που είπαμε εδώ για παράδειγμα. Από εκεί μετά τη μεταφορά τους στην περιοχή εδώ πέρα, σε εμάς το λιμάνι του Ηρακλείου, στο ψυγείο που μέχρι τώρα τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, γίνεται η προανάκριση, γίνεται μια πρώτη ταυτοποίηση. Ξεκινάει μετά το δικό μας το έργο, μάλλον συνεχίζει το δικό μας το έργο, δεν ξεκινάει, ξεκινάει από τη θάλασσα. Συνεχίζουμε μετά με το κομμάτι των φυλάξεων αυτών των ανθρώπων. Αν κάποιος από αυτούς χρήζει να πάει στο νοσοκομείο ή για ιατρικούς λόγους, έχουμε φύλαξη και στο νοσοκομείο.
1: Ωραία.
0: Και στη συνέχεια λοιπόν μετά είναι το κομμάτι της μεταβολής αυτών των ανθρώπων.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν από εκεί μεταφέρονται πού, στο ψυγείο?
0: Στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο.
0: Για αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει ανακοινώσεις ότι δεν είναι, δεν
1: το έχουμε πει. Το έχουμε πει. Πείτε μου κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και στη συνέχεια, αφού πάνε στο ψυγείο, μετά από πόσες μέρες αναχωρούν για την Αθήνα? Για τον Πειραιά μάλλον, για τον Πειραιά.
0: Πλέον γίνεται πολύ σύντομα,
1: λιγότερο
0: από 48 ώρες.
1: Μάλιστα, δεν μου λέτε.
0: Σε λιγότερο από 48 ώρες.
1: Επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει πολλή συζήτηση για την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να δημιουργήσει και στην Ανατολική Κρήτη μια δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, υπάρχει κάποιο νεότερο γύρω από αυτό το θέμα ή υπάρχει αφωνία?
0: Το λιμενικό σώμα, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε...
1: Όχι, δεν είπα εγώ αν ξέρετε, το ξέρω τι είναι. Ναι, λέω αν έχει γίνει γνωστό κάτι. Όχι.
0: Όχι. Επίσημα, όχι. Ξέραμε αυτό με τις μαλάδες, ξέρουμε ότι όμως η τοπική κοινωνία είναι
1: αντίδρα
0: αυτό το κομμάτι.
1: Οπότε δεν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Παραμένουμε δυστυχώς ακόμα στο ψυγείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αυτούς οι οποίοι είναι μέσα, αλλά και για τους συναδέλφους του δικού μας, οι οποίοι κάνουν εκεί πέρα τις φυλάξεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
0: Δεν έχουμε ακόμα κάτι νεότερο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Αγγεράκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και με αυτό το θέμα που συζητήσαμε με τους μετανάστες, με τον κύριο Γιάννη Σαραντίδη, που να επαναλάβω είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Λιμενικού Προσωπικού Ανατολικής Κρήτης, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαδονάκη. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κρίσιμη καμπή είναι το μεταναστευτικό στην Κρήτη με κατακόρυφη αύξηση των ροών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στα Σκαριά βρίσκεται Ελληνολιβική Συμμαχία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Πρόκειται για έκτακτο σχέδιο του λιμενικού με δωρεάν σκάφη, εκπαίδευση Λιβύων στην Ελλάδα και κοινές περιπολίες για την ανάσχεση των αυξημένων ροών προς την Νότια Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Αγίου Μινά Κυρίλου Λουκάρεως και Κλεάνθη στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος διαμαρτύρεται για τον τρόπο ενημέρωσης των επαγγελματιών, κάνοντας λόγο για προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο χώρο της κεντροαριστεράς με τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού να προκαλούν ανακατατάξεις και συζητήσεις εν όψη των επόμενων πολιτικών εξελίξεων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της υγείας της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά τον τραυματισμό της στα Χανιά. Το παιδί έχει αποσωληνωθεί και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο ηλικίας 41 ετών άνδρας που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνελήφθη στη Χερσόνησο ένας 38χρονος μεθυσμένος Βρετανός που εμβόλησε δεμένα σκάφη στο λιμάνι με νοικιασμένο ταχύπλο. Έκθεση κόλαφος της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελληνική Αστυνομία φέρνει στο φως σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στην ειρηνική συνάθρηση, παράνομη χρήση βίας και επικίνδυνες πρακτικές καταστολής διαδηλώσεων. Πικρή ήττα της Γερμανίας στον ΟΗΕ καθώς απέτυχε να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Τσίκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου.
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Καλό σας μεσημέρι, 7 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία, αυτό το μεσημεράκι της Πέμπτης, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου του 2026. Θαυμάσια ημέρα και σήμερα, καλοκαιράκι σιγά σιγά. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι από όπου και αν μας ακούτε, από το νησί μας, από την Ελλάδα μας ή από οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου.

Λοιπόν, πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει από 60 έως και 95% τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος. 60 έως 95% είναι πολύ πιο κοντά οι εκλογές, νομίζω, από όσο νομίζουμε έτσι μηνά. Μας λένε ότι θα πάνε την άνοιξη του 27. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο κοντά. Αυτές είναι αυξήσεις όμως, ε? Αυτές είναι αυξήσεις. Να τις καταλάβεις, να τις νιώσεις στην τσέπη σου. Να γίνεις, δεν ξέρω για καλό καιρό, όχι, είναι για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες. Δεν είναι για όλο τον κλήρο, από όσο βλέπω. 4.671,90 ευρώ οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Είναι δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. Κοίταξε, αύξηση 95% είναι μια αύξηση υπολογίσιμη. Έτσι, αυτή είναι αύξηση. Όχι 2,5% στους συνταξιούχους μηνά, 2,5%. Και την πανηγυρίζουμε αυτή την αύξηση ένα χρόνο πριν έρθει. Ούτε 4,55% η αύξηση του κατώτατου που είχαμε τον Απρίλιο. 4,55% επίσης μας το διαφήμιζαν ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτές είναι αυξήσεις 60 και έως 95%. Ναι.

Έτσι αποφάσισε η κυβέρνηση, επειδή με ρωτάς, αποφάσισε η κυβέρνηση να δώσει αυτές τις αυξήσεις. Λοιπόν, με το καλό και καλοφάγωτα στον Αρχιεπίσκοπο και στους Μητροπολίτες, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Πάμε στην καθημερινότητα την δική μας, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που το έχουμε χίλιο συζητήσει εδώ στο Ράδιο Κρήτη και αναφέρομαι και μέσα από το ecrete.gr με τα δημοσιεύματα. Αναφέρομαι στον σεισμό στο Αρκαλοχώρι το Σεπτέμβριο του 2021, που συνεχίζει να απασχολεί τους ανθρώπους εκεί, ακριβώς επειδή η γραφειοκρατία και οι ρυθμοί με τους οποίους κινείται η πολιτεία είναι αυτοί που κάνουν τους ανθρώπους πραγματικά να νιώθουν απελπισμένοι και να πιστεύουν ότι ποτέ δεν πρόκειται να δοθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο ecrete.gr δημοσιεύουμε φωτογραφίες από σπίτια στα οποία αναγκάζονται να μένουν κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου. Σπίτια κίτρινα. Τα κίτρινα σπίτια είναι αυτά στα οποία δεν πρέπει να μείνεις. Για τα κόκκινα δεν το συζητάμε, έτσι. Τα κίτρινα όμως είναι χαρακτηρισμένα έτσι ώστε να μην πρέπει να μένουν μέσα άνθρωποι. Γιατί με έναν νέο σεισμό ενδέχεται να έχουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μένουν σε αυτά τα σπίτια. Έχουν λοιπόν σχεδόν περάσει 5 χρόνια, για εκατοντάδες πληγέντες όμως ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει και αυτή τη φορά όχι λόγω της σεισμικής δραστηριότητας αλλά εξαιτίας ενός ανάλγητου και ανυπέρβλητου γραφειοκρατικού τείχους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτριας ακινήτου στο Αρκαλοχώρι και μάλιστα με γονέα που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες που διαμένουν σε κίτρινη επικίνδυνη κατοικία που κρίθηκε δηλαδή προσωρινά κατάλληλη για χρήση. Από το 2021 ξεκίνησε ένας μαραθώνιος για την κατάθεση του φακέλου αποκατάστασης με την ελπίδα της γρήγορης εκδίκασης, της επιδότησης και τελικά της επισκευής. Σήμερα, εν έτη 2026, ο φάκελος αυτός παραμένει προκλητικά στάσιμος. Σύμφωνα με την καταγγελία, παρά τις συνεχείς επίμονες και επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς τον αρμόδιο ελεγκτή της υπηρεσίας, δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταπόκριση. Η ενημέρωση είναι ανύπαρκτη, η σιωπή της διοίκησης εκοφαντική και ο φάκελος παραμένει θαμμένος σε κάποιο γραφείο χωρίς να προχωρά καμία διαδικασία εξέλιξης ή έγκριση.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά το μεταναστευτικό, η μία μετά την άλλη φτάνουν οι βάρκες στα νότια παράλια της Κρήτης και στην Γάβδο. Σήμερα μόνο μέσα σε λίγες ώρες είχαμε 3 διαφορετικά περιστατικά, 2 στην Γάβδο και 1 νωρίτερα σήμερα νότια των Καλών Λιμένων. Έχουμε μία αύξηση άνω του 50%, έτσι όπως κατεγράφει τον Μάιο, στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τη Γάβδο και τα νότια παράλια της Κρήτης. Αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η καθημερινή αύξηση σε σχέση με πέρυσι ύψους 23%, παρατηρείται και στα συγκεντρωτικά στοιχεία εξαμήνου για το διάστημα από Ιανουάριο έως και Μάιο. Διαβάζουμε ότι μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να ολοκληρώσει τη δωρεά 3 μεταχειρισμένων σκαφών Λάμπρο, έτσι λέγονται τα σκάφη, στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, με τη φιλοδοξία ότι οι τοπικές αρχές θα ελέγξουν και θα περιορίσουν τον αριθμό των λέμβων με μετανάστες που αποπλέουν κυρίως από το Τομπρούκ με προορισμό τη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Με τη φιλοδοξία. Με τη φιλοδοξία κάνουμε αυτή τη δωρεά των 3 μεταχειρισμένων σκαφών και περιμένουμε.

Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα των πανάκριβων καυσίμων που πληρώνουμε στην χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες. Το έχουμε συζητήσει, τώρα πρόσεξε να δεις Μινά τι γίνεται. Τώρα η Κομισιόν σε συνεργασία με τον ΟΣΑ, σε αγαστή συνεργασία, βάζουν φωτιές, νέες φωτιές για το πετρέλαιο κίνησης. Λένε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τη φορολογία του στα επίπεδα της βενζίνης, ενώ παράλληλα προτείνει και την κατάργηση φοροαπαλλαγών. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι φοροαπαλλαγές, καθώς και ο χαμηλός σε σχέση με τη βενζίνη του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, όπως προκύπτει από την έκθεση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Η φορολογία των ορυκτών καυσίμων βρίσκεται στο επίκεντρο και χτυπούν το καμπανάκι στη χώρα μας, επειδή η φορολογία τους, λέει, και οι απαλλαγές που ισχύουν δεν ενθαρρύνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ παραμένει σημαντικά χαμηλότερος, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο θεωρείται πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Ναι. Η διαπίστωση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προτροπή για αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,41 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη ο ειδικός φόρος είναι 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται, Μινά? Εδώ που λέγαμε ότι μήπως γλιτώσουμε κάτι, μήπως πραγματικά αυτές οι αποφάσεις που λαμβάνονται μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά ή όλα δεν πάνε καλά. Είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των πολιτών αυτής της χώρας, όλων ημών, που καλούμαστε να πληρώσουμε δυσβάστακτους φόρους, καλούμαστε να πληρώσουμε

με απίστευτους φόρους, ειδικά τώρα για τα καύσιμα, δεν χρειάζεται να σας πω. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ποιο είναι το ποσό των φόρων όταν βάζετε 20-30 ευρώ βενζίνη. Είναι οι απίστευτες τιμές που πληρώνουμε στα τιμολόγια του ρεύματος. Είναι η απίστευτη ακρίβεια στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης. Είναι η απίστευτη ακρίβεια στις μετακινήσεις, στα ναύλα, στα εισιτήρια. Ένα συνονθήλευμα πραγμάτων το οποίο καλούμαστε να πληρώσουμε με τους χαμηλότερους μισθούς και τις χαμηλότερες συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προκειμένου να διορθωθεί λίγο αυτή η κατάσταση, τι επιλέγει η πολιτεία και η κυβέρνηση Μινά? Τη μια fuel pass, την άλλη αυτή τη 2,5% λέει αύξηση στις συντάξεις, 4,55% αύξηση στον κατώτατο. Αλλά θα μου πεις, οι Μητροπολίτες, οι Μητροπολίτες έχουν άλλες αυξήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται με όλο αυτό το κοκτέιλ φόρων και ακρίβειας. Πάντως νομίζω ότι έχουν βρει τα τέλεια υποζύγια, Μινά. Φύλο δεν κουνιέται. Φύλο δεν κουνιέται. Έρχονται τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φίλοι μας, η Βουλγαρία είναι, πάει καλύτερα από εμάς. Μας ο πληθωρισμός πώς ήταν? Όχι, ήμασταν τρίτη χειρότερη επίδοση, να μην λέω ψέματα. Η Βουλγαρία ήταν πάνω από εμάς. Αλλά τέλος πάντων, η κατάσταση αυτή μέχρι πού μπορεί να φτάσει και μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί? Η φτωχοποίηση των Ελλήνων πολιτών συνεχίζεται και κανείς δεν λέει να βάλει έναν φραγμό.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει σήμερα.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrak Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrak στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές.

0: Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε?
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12 και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιμαντονάκη, σας άρχισε στους ακροατές σας.
0: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα γίνονται χειρότερα για την σχολική στέγη στο Δήμο Ηρακλείου. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται το θέμα των νηπιαγωγείων. Το θέμα με τις εξώσεις σε νηπιαγωγεία του Δήμου, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στον αέρα φυσικά μαθητές και εκπαιδευτικοί. Χθες κάνατε μία συνάντηση, συζήτηση, μάλλον την οργανώσατε εσείς, με γονείς και εκπαιδευτικούς των ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων που ή βρίσκονται ή βρέθηκαν υπό έξωση. Μετά τις αγωγές είναι το γνωστό θέμα που απασχολεί, έχει πάρει θέση και ο Δήμος Ηρακλείου. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο τόσο σοβαρό θέμα, κύριε Χατζηγεωργίου, και για ποιο λόγο οι βολές εναντίον της Δημοτικής Αρχής, η οποία επιμένει ότι κάνει ό,τι μπορεί, ότι εξαντλεί όλα τα περιθώρια, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες που οδηγούν σε αυτές τις εξελίξεις, όπως είναι οι εξώσεις.
1: Λοιπόν, γεια σας και πάλι λοιπόν. Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μια χρονιά, κάθε χρονιά, δυστυχώς τα ίδια και τα ίδια. Φέτος πάλι έχουμε το δεύτερο κύμα εξώσεων σε νηπιαγωγεία, γνωστό το θέμα. Φανταστείτε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει περίπου 70 νηπιαγωγεία και πάνω από τα μισά είναι σε μισθωμένα παντελώς ακατάλληλα κτίρια, υπόγεια, αίθουσες, αποθήκες, παλιές μονοκατοικίες, νηπιαγωγεία χωρισμένα σε 2, 3, 4 κομμάτια για να μπορέσουν να είναι σε αίθουσες. Μια κατάσταση τριτοκοσμική. Το ίδιο έργο το βλέπουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Τώρα απλώς φέτος έχει έρθει ίσως πιο πολύ ο κόμπος στο χτένι, το μαχαίρι στο κόκαλο, διότι τώρα πλέον έχουν αρχίσει οι εξώσεις να εκδικάζονται. Προχθές εκδικάστηκε η έξωση για το 37 νηπιαγωγείο. Έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα για το 44, 46, 48 και 50 νηπιαγωγεία οι αγωγές εξώσεων. Με ρωτήσατε μια πολύ ωραία ερώτηση, ρωτήσατε πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Μόνο με σοβαρότητα. Κάτι που λείπει παντελώς από τους ηθήνοντες και από τους αρμοδίους του Δήμου Ηρακλείου και από τον κάθε αρμόδιο. Λείπει η σοβαρότης επ' αυτού του θέματος. Γι' αυτό είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό κάθε χρόνο ψάχνουμε να βρούμε ψήλους στάχερα ίσως. Και το διαπιστώνουμε φέτος με άλλη μια κατάσταση με αυτά τα σχολεία

0: που είναι έτοιμα, που είναι υποδιωγμών. Μετακόμιση στη μετακόμιση.
1: Όταν λέτε, σοβαρότητα, όταν λέτε σοβαρότητα, δηλαδή τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Δημοτική Αρχή, κύριε Χατζηγεωργίου? Λένε ότι δεν υπάρχουν ακίνητα, ας πούμε. Λένε ότι τα μισθώματα είναι υπέρογκα. Γνωρίζετε ότι η κεντρική διοίκηση έχει ρίξει αρμοδιότητες στο Δήμο. Θέλω να πω, προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή συγκεκριμένες έχει η Ένωση Γονέων, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε... Όπως πολύ σωστά είπατε και το βλέπουμε και εμείς που δεν έχουμε μικρά παιδιά, αλλά βλέπουμε τις άθλιες αίθουσες οι οποίες βαφτίζονται νηπιαγωγία, ισόγεια καταστημάτων κτλ. Να φέρουν απλά τον τίτλο νηπιαγωγείο χωρίς να πληρεί καμία προϋπόθεση. Αυτή η κατάσταση σίγουρα πρέπει να αλλάξει. Το θέμα είναι πώς.
0: Η Ένωση Γονέων εδώ και χρόνια καταθέτει προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή, μα και δεν είναι απαραίτητο να το καταθέσει η Ένωση Γονέων τις προτάσεις, κυρία Σπενδονάκη. Είναι απλά τα πράγματα. Να βρεθούν οικόπεδα, υπάρχουν οικόπεδα στις υποεπέκταση, στα υποεπέκταση σχέδιο πόλης του Δήμου Ηρακλείου.
1: Περιφερειακά λέτε. Περιφερειακά λέτε.
0: Στην περιοχή, ναι, βεβαίως των Μεσαμπελιών και του Μασταμπά που εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Υπάρχουν οικόπεδα που έχουν κοπεί, που έχουν χαρακτηριστεί σχολικές στέγες, ας τα χτίσουν. Ας απαιτήσουν από την κεντρική κυβέρνηση πόρους για να τα χτίσουν, να κάνουν σύγχρονα ευπρεπή σχολικά κτίρια για τα παιδιά μας. Μιλάμε για τα παιδιά μας, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Ας τα χτίσουν λοιπόν, εφόσον υπάρχουν οικόπεδα. Όπου δεν υπάρχουν οικόπεδα, ας φροντίσουν να αγοράσουν οικόπεδα ή να παλωτριώσουν κάποια οικόπεδα, έτσι ώστε να χτιστούν νηπιαγωγεία και σχολεία για τα παιδιά. Υπάρχουν λύσεις. Θέληση δεν υπάρχει. Θα μου πείτε βέβαια υπάρχουν και κονδύλια όπως επιτείνονται οι αρμόδιοι. Ας απαιτήσουν από την κεντρική κυβέρνηση να τα βρουν τα κονδύλια. Αν απαιτήσουν τα κονδύλια θα βρεθούν. Αν δεν τα απαιτήσουν ποτέ, σαφώς και δεν θα βρεθούν ποτέ τα κονδύλια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το θέμα είναι στο χωριό μου κάποτε λέει η παροιμία, αν δεν θέλεις να ζυμώσεις θα καμένεις κοσκινίζεις. Το θέμα είναι να θέλεις να ζυμώσεις. Αν θέλεις, οι λύσεις υπάρχουν και είναι πολλές.
1: Άρα διεκδίκηση λέτε και απαιτήσεις από πλευράς Δήμου προς την κεντρική διοίκηση, προς την κεντρική εξουσία να βρεθεί λύση, γιατί πραγματικά αυτές οι εικόνες, επειδή είμαστε στο 2026, έτσι είμαστε στο Ελλάδα 2.0, αλλά δεν είναι εικόνες αυτές. Δεν είναι εικόνες αυτές.
0: Ελλάδα στο μηδέν μόνο.
1: Για τα νηπιαγωγεία μας. Και τώρα έρχονται αυτές οι εξελίξεις με τις εξώσεις. Σε αυτή τη συνάντηση που κάνατε χθες, τι εικόνα έχετε, τι λένε οι γονείς για τις εξελίξεις αυτές, οι υπόλοιποι γονείς?
0: Μία παρεθεσούλα μόνο πριν σας απαντήσω το ερώτημά σας.
1: Ναι.
0: Το 42 νηπιαγωγείο από πέρσι που είχε το πρόβλημα, είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή με απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα προχωρήσει διαγωνισμό για την εξέβρεση νέου χώρου κατάλληλου προς ενοικίαση για να μπει το σχολείο μέσα, το νηπιαγωγείο. Ναι. Έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα δεν έχει προχωρήσει τον διαγωνισμό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο εντάξει να πούμε ότι δεν προλαβαίνουμε να χτίσουμε σχολείο σε ένα χρόνο, αλλά και ακόμα και το απλό που είναι να κάνουμε ένα διαγωνισμό για να βρεθούν κάποια κτίρια που ίσως κάνουν, δεν έχουν κάνει ακόμα ούτε αυτό και έχει περάσει ένας χρόνος από πέρσι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση θα προχωρήσει στον διαγωνισμό. Δεν το έχουν κάνει ακόμα. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, στερούμαστε σοβαρότητος. Άρα λοιπόν, δεν την παίρνω πίσω τη λέξη που είπα, στερούμεθα σοβαρότητος επί του θέματος. Τώρα, τι είδαμε χθες στη συνάντηση που κάναμε? Είδαμε γονείς, εκπαιδευτικούς, όλοι εξαγριωμένοι, όλοι είμαστε γονείς, όλοι απαιτούμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Το ίδιο απαιτούν και αυτοί οι γονείς, το ίδιο απαιτούν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Δεν νομίζετε, δεν είναι μόνο οι γονείς που ζουν αυτό το δράμα, είναι και εκπαιδευτικοί. Φανταστείτε εκπαιδευτικούς. Μου είπε χθες μια δασκάλα πολύ χαρακτηριστικό κάτι. Στο νηπιαγωγείο που είναι, δεν υπάρχει τουαλέτα για ενήλικες.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου και αναγκαζόμαστε και έχουμε αυτορυθμιστεί. Ακούστε τι μου είπε. Έχουμε αυτορυθμιστεί και πηγαίνουμε στο τουαλέτο όταν θα πιστέψουμε το μεσημέρι σπίτι μας, εμείς οι ενήλικες.
1: Να έχουμε αυτορυθμιστεί, σας είπε.
0: Ναι. Ακριβώς αυτή τη λέξη μου είπε. Φανταστείτε λοιπόν γιατί τριτοκοσμικές καταστάσεις μιλάμε εν έτη 2026 στον καθόλου τουριστικό Δήμο Ηρακλείου που φτιάχνουμε πεζοδρόμια, φτιάχνουμε αυτά, φτιάχνουμε έργα βιτρίνας για να υποδεχτούμε.

0: τους χιλιάδες τουρίστες που καλώς να τους υποδεχτούμε. Ευπρόσδεκτοι είναι και αυτοί, μας χρειάζονται. Αλλά φανταστείτε λοιπόν για τι καταστάσεις μιλάμε, για το μέλλον των παιδιών μας, για τα παιδιά μας, για μας τους ίδιους. Διότι όταν ξεκινάμε το παιδί μας με το καλημέρα στη σχολική του ζωή, να του δείχνουμε μια τέτοια κατάσταση, φανταστείτε λοιπόν το παιδί μας με τι εικόνες έρχεται το μεσημέρι στο σπίτι του.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς λοιπόν αμετρούν κάποια πράγματα, μια και τα με ρωτάτε. Εχθές αποφασίστηκαν κάποιες, πήραμε απόφαση, πήραν οι γονείς μάλλον απόφαση με τη συνδρομή της Ένωσης Γονέων.
1: Για μια παράσταση μάθος. Διαμαρτυρίας από ό,τι διαβάζω, τη Δευτέρα 15 του μήνα στη Λότζια. Να ζητηθεί.
0: 11:30 το πρωί, ναι, στη Λότζια, ναι. Όλοι οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους και τους εκπαιδευτικούς, είναι η τελευταία μέρα που λειτουργούν τα νηπιαγωγεία. Κλείνοντας τα νηπιαγωγεία θα έρθουν όλοι στη Λότζια, καλούμε και άλλους γονείς και από άλλα νηπιαγωγεία και άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, δηλαδή σε νοικιαζόμενα κτίρια ή σε μη νοικιαζόμενα, γιατί μην νομίζετε ότι τα μη νοικιαζόμενα ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, δεν είναι, πιστέψτε με, να έρθουν όλοι κάτω, όσο περισσότεροι, τόσο περισσότερο θα ακουστεί το αίτημά μας και η φωνή μας προς σε αυτούς που πρέπει να την ακούσουν.
1: Ναι.
0: Να διεκδικήσουμε ασφαλή σχολεία, σύγχρονα σχολεία για τα παιδιά μας.
1: Ναι, εδώ μου γράφουν.
0: Αποφασίσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αποφασίστηκε η συλλογή υπογραφών για το θέμα των σχολείων και επίσης να ζητήσουμε μια μονοθεματική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο με θέμα τη σχολική στέγη στον Δήμο Ηρακλείου γενικά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα νηπιαγωγεία. Εδώ μου γράφουν ακροατές για την παλιά ακαδημία. Άλλο.
0: Oh. Άλλο. Άλλο γιοφύρι της Άρτας.
1: Άλλο γιοφύρι της Άρτας αυτό. Και ναι, το 53 και το 54 δημοτικά σχολεία. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα σχόλιο και για την. Και για την πρώην Ακαδημία έχουμε κάτι νεότερο.
0: Εχθές λοιπόν είχε προγραμματιστεί μια συνάντηση των συλλόγων γονέων με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο. Είχαν κληθεί όλοι οι αρμόδιοι, έλαψαν όλοι δια της απουσίας τους. Άπαντες. Ο μόνος που παρευρέθηκε ήταν ο υπεύθυνος της ΔΔΕ, ο οποίος μας διαβεβαίωσε τους συλλόγους γονέων ότι ακόμα δεν έχει καν το αίτημα από το Δήμο Ηρακλείου για τη μεταφορά του δικτύου. Ένα αίτημα το οποίο εγώ ίδιος το γνωρίζω, γιατί είχα εγώ παρευρεθεί σε παράσταση στον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων στο παλιό δημαρχείο της Αλικανασού πριν από 2-2,5 μήνες περίπου, και είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση από τον αντιδήμαρχο ότι το αίτημα έχει ήδη φύγει προς την ΔΔΕ, και 2,5 μήνες μετά μαθαίνουμε εχθές από τον αρμόδιο της ΔΔΕ ότι δεν έχουν λάβει ακόμα το αίτημα. Άρα λοιπόν, στερούμε τα σοβαρότητος ή όχι?
1: Η τελευταία δέσμευση που σας είχε δοθεί ήταν για Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά. Και είμαστε στον Ιούνιο. Ναι. Τώρα, επειδή έχουν δοθεί στο παρελθόν πάρα πολλές προθεσμίες.
0: Θα είχαν τελειώσει.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι, θα είχαν ότι θα έχει τελειώσει. Αλλά είμαστε στον Ιούνιο. Και τώρα υπάρχει κάτι νεότερο, δίνεται κάποιο νέο χρονοδιάγραμμα ή μένει έτσι ρευστό το θέμα?
0: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν παρευρέθηκε κανείς εχθές. Άρα δεν έχουμε τίποτα. Δεν παρευρέθηκε κανείς να ενημερώσει τους συλλόγους γονέων και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Απαξίωση λοιπόν προς το πρόσωπο των γονέων και των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Δεν παρευρέθηκε κανένας αρμόδιος. Είχαν κληθεί από την πρωτοβάθμια, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας, αντιδήμαρχοι, όλοι οι αρμόδιοι, που δεν θυμάμαι ακριβώς ποιοι είχαν κληθεί, όλοι τους εκεί, αλλά δεν ήταν κανένας. Σας είπα, ήταν μόνο ο κύριος.
1: Ο κύριος Κώστας Πολυμέρης, είναι ο διευθυντής του τοπικού παραρτήματος του ΔΔΕ. Εδώ
0: και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ήρθε και έδωσε μια ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία του έργου αυτού.
1: Ναι.
0: Τίποτα άλλο. Αυτό
1: το έργο είναι πραγματικά γεφύρι της Άρτας. Το περιμένουν πως και πως οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά έρχεται στην επικαιρότητα και λόγω της Ένωσης που το φέρνετε εσείς, η Ένωσή σας εννοώ, κύριε Χατζηγεωργίου, και υπάρχει και αυτή...
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το πράγμα, δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τηρηθεί κιόλας. Γιατί εγώ θυμάμαι χρόνια τώρα αυτό το πράγμα, κάθε φορά δίνονται

0: υποσχέσεις, δίνονται δεσμεύσεις, πάντα κάτι προκύπτει, είναι θέμα του εργολάβου ή δεν είναι θέμα του εργολάβου, είναι, δεν ξέρω ποιου είναι του αντιδημάρχου, είναι της δημοτικής αρχής, κάπου κολλάει σε πολλά σημεία αυτό το έργο και ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Δηλαδή πόσα χρόνια πρέπει να παράσουν για να γίνουν αυτές οι εργασίες?
1: Γι' αυτό λέω, το θέμα είναι να δίνουμε παρατάσεις για να τις τηρούμε, ή τι δίνουμε παρατάσεις απλώς για να παίρνουμε παράταση χρόνου. Τελικά. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι επειδή έχουν πάει, είναι τόσες οι παρατάσεις που τις δίνουμε απλώς για να ρίχνουμε στάχτες στα μάτια των γονέων, των παιδιών, των εκπαιδευτικών, της κοινής γνώμης και της κοινωνίας γενικά. Δεν χωράει άλλης απορίας αυτό το θέμα, δεν το συζητούμε. Και τώρα επειδή το βλέπω μπροστά μου, θα σας διαβάσω αυτό, δηλαδή ότι αυτό που είπε χθες ο κ. Πολυμέρης είναι ότι από εδώ και ένα χρόνο δεν έχει λάβει ακόμα τις υπεύθυνες δηλώσεις στον εγκαταστάτη για να μπορέσει να γίνει μεταφορά και η επάρξηση ισχύως για να προχωρήσει το έργο.
0: Ναι. Εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα.
1: Εδώ και ένα χρόνο. Είχαμε πάρει όμως τη διαβεβαίωση από τον αντιδήμαρχο ότι όλα αυτά έχουν προχωρήσει και έχουν τελειώσει και είμαστε στην τελική φάση. Και τον Ιούλιο θα παραδώσουμε. Αλλά τελικά τον Ιούλιο δεν έχουμε καν ακόμα κάνει την επάρξηση ισχύως και τη μεταφορά των ρολογιών. Διότι ο εργολάβος λέει ότι αν δεν μεταφερθούν τα ρολόγια τα παλιά δεν μπορώ να συνεχίσω το έργο μου. Εντάξει, αν θέλετε λοιπόν, μπορώ εδώ πέρα να σας πω και ποιοι είχαν κληθεί στο αυτό και δεν παρευρέθησαν. Είναι ο κύριος Μπελαδάκης, ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο κύριος Μανουσάκης, η κυρία Κενδριστάκη, ο κύριος Λιδάκης και ο κύριος Σπυριδάκης. Είχαν κληθεί να παρευρεθούν στη συνάντηση αυτή των συλλόγων γονέων, των μαθητών και των γονέων στα δημοτικά σχολεία της Ακαδημίας.
0: Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο, δυστυχώς, και με αφορμή την Ακαδημία το λέμε αυτό και με την κατάσταση που βρίσκονται πολλά σχολικά κτίρια, έτσι, πέρα από το θέμα με τα νηπιαγωγεία, με τις εξώσεις. Υπάρχει πρόβλημα. Τι εννοείτε?
1: Όσον ούπο έρχονται και οι εξώσεις πλέον με τα δικόγραφα στο χέρι, οι ιδιοκτήτες, και θα κάνουν έξωση και σε πάρα πολλά άλλα νηπιαγωγεία. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Μην τολμήσω λοιπόν, γιατί η εύκολη λύση, αν θυμάστε και πέρσι, η εύκολη λύση βγήκαν οι αρμόδιοι στα κανάλια και στην δημοσιότητα και είπαν ότι βρήκαμε λύση για το 42. Ποια λύση? Που το χώρισαν στα δύο και το πήγαν σε κάποια άλλα ήδη υπερκορεσμένα σχολεία? Αυτό δεν είναι λύση. Η λύση είναι, έχουμε κτίριο νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου και μεταφέρουμε εκεί σε ένα ασφαλές, σύγχρονο εκπαιδευτικό, μάλιστα, παιδαγωγικό κτίριο για να στεγάσει τα παιδιά μας. Το να τα κόβουμε. Φανταστείτε ότι έχουμε ενοικιαζόμενο νηπιαγωγείο, το οποίο υπάρχει το κεντρικό νηπιαγωγείο και υπάρχει και δύο παραρτήματα. Δεν θυμάμαι ποιο είναι, κάπου στο Μασταμπά. Δηλαδή παράρτημα Α και παράρτημα Β. Γιατί, μάλιστα, δεν χωράει, δηλαδή είναι σε τρία ενοικιαζόμενα σπασμένο. Καταλάβετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι. Δεν προσομοιάζει σε εκπαιδευτική. Σε εκπαιδευτικό σύστημα σύγχρονου κράτους.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό μεσημέρι. Εδώ θα είμαστε, γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν λύνονται και με τους
1: ρυθμούς που προχωράνε. Ακόμα.
0: Ναι, λίγο γρήγορα σας παρακαλώ. Ναι.
1: Πολύ γρήγορα. Να καλέσουμε ξανά τον κόσμο τη Δευτέρα, 15 του μήνα, στις 11:30, να καλέσουμε και εσάς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκεί, στη διαμαρτυρία των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, στη Λότζ για 11:30 το πρωί της Δευτέρας.
0: Μάλιστα.
1: 15 του μήνα.
0: Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Yeah. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός.

0: όμως για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο αερολιμενάρχης, ο κύριος Ιάκωβος Ουρανός. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα στο αεροδρόμιο μας σήμερα, κύριε Ουρανέ?
1: Το αεροδρόμιο έχουμε μπει στον Ιούνιο, έχει αρκετή κίνηση, δηλαδή και οι αίθουσες τώρα αν περάσετε μέσα και στις αναχωρήσεις και στις αφήξεις, μπορώ να πω ότι θυμίζουν έτσι καλοκαίρι πλέον.
0: Καλοκαίρι, μπήκαμε στο καλοκαίρι λοιπόν και αυτό φαίνεται από το συνωστισμό κυρίως, από κόσμο που είναι και μέσα και έξω. Ο Μάιος ήταν ένας πολύ καλός μήνας για το αεροδρόμιο όσον αφορά τις αφήξεις, κυρίως εξωτερικού, έτσι δεν είναι κύριε Ουρανέ?
1: Ναι, όπως θα είδατε και στα στατιστικά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει, πήγε αρκετά καλά, ειδικά στις αφήξεις εξωτερικού είχαμε μια αύξηση κοντά στο 10%,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι εντάξει, ο Μάιος δεν είναι από τους μήνες της πολύ ψηλής κίνησης, όπως και ο Οκτώβριος, οπότε είναι σημαντικό σε αυτούς τους μήνες που έχει περιθώριο να αυξηθεί η κίνηση,
0: ναι,
1: να έχουμε αυτά τα νούμερα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες τις φετινές που ξεκίνησε ο πόλεμος και που ξεκίνησε η σεζόν, εντάξει, είναι θετικό αυτό. Τώρα στις αφήξεις εσωτερικού παρουσιάζεται μια μικρή μείωση στο 2,7%, η οποία όμως επηρεάζει λιγότερο τη συνολική, έτσι, τη συνολική κίνηση του αεροδρομίου,
0: ναι,
1: καθώς όπως γνωρίζετε αυτούς τους μήνες η κίνηση εξωτερικού είναι αυτή η οποία είναι, έχει τη μερίδα του λέοντος.
0: Υπάρχει εξήγηση για αυτή τη μείωση στις πτήσεις εσωτερικού?
1: Ας να δείτε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια έτσι εξήγηση. Να σας πω, επειδή και στις αφήξεις εσωτερικού πολλές,
0: ναι,
1: φορές υπάρχουν και κάποιοι τράνζιτ επιβάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν, ξέρω εγώ, ερχόμενοι από Αμερική ας πούμε και χρησιμοποιούν μέσω των Αθηνών, έρχονται,
0: ναι,
1: πιθανόν εκεί πέρα τώρα, ναι, το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση τα στατιστικά μας.
0: Μάλιστα, καλά, μάλιστα. Τώρα, τα συνολικά στοιχεία, τα στοιχεία δηλαδή από τον Ιανουάριο του 26 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το πεντάμινο, σε σχέση με πέρυσι έχετε έτσι μια συνολική εικόνα να μας πείτε πώς πάει το αεροδρόμιο?
1: Φυσικά και έχουμε. Στις αφήξεις εξωτερικού έχουμε αύξηση 11%, δηλαδή έχουν αφηχθεί από την αρχή του χρόνου περίπου 825.000 επιβάτες. Και στις αφήξεις εσωτερικού έχουμε μια αύξηση οριακή 1,8% από την αρχή του χρόνου, έχοντας αφηχθεί 367 περίπου χιλιάδες επιβάτες. Και συνολικά να πούμε ότι έχουν διακινηθεί από το αεροδρόμιο, δηλαδή αφήξεις αναχωρήσεις και διερχόμενοι, τρανς δηλαδή, 2.250.000 επιβάτες, σημαίνει μια αύξηση 8,15%. Δηλαδή από την αρχή του χρόνου η συνολική κίνηση του αεροδρομίου έχει αυξηθεί εκεί πάνω από 8%.
0: Πάνω από 8%. Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, για ένα αεροδρόμιο σαν του Ηρακλείου, το οποίο ήδη είναι υπερκορεσμένο, να το πούμε αυτό, ότι και οι εργαζόμενοι όλων των εταιριών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και, και η αστυνομία και το τελωνείο και όλοι οι οποίοι εργάζονται εδώ πέρα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και τον δίνουν.
0: Τώρα, από ποιες χώρες είχαμε τις πιο πολλές αφήξεις? Είναι αυτές οι χώρες που γνωρίζουμε, κύριε Ουρανέ, δηλαδή η Γερμανία, Αγγλία, χώρες τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε συνηθίσει να έχουμε τέτοιους επισκέπτες?
1: Ακριβώς, τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί έτσι έστω η πρώτη τριάδα, δηλαδή Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία. Αυτή είναι έτσι η πρώτη τριάδα. Και έχουμε μετά Ολλανδία, Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο και αρχίζει και το Ισραήλ να έχουμε πτήσεις αρκετές. Οπότε πιστεύω θα ανακάμψει και αυτή η αγορά που πέρυσι είχε μια πολύ καλή, έτσι, ήταν νομίζω έκτη, αν θυμάμαι,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι. Οπότε, αρχίζει το Ισραήλ και επανακάμπτει, είπατε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τα μέσα Μαΐου περίπου έχουν αυξηθεί πολύ, έχει αυξηθεί πολύ η κίνηση από το Ισραήλ. Να. Και αυτό αποτυπώνεται και στα στατιστικά.
0: Μάλιστα. Από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε κάποιες εκπλήξεις, να το πω έτσι, σε σχέση με άλλες χρονιές?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε εκπλήξει. Δηλαδή αυτό που σας διάβασα τώρα η σειρά, αυτή πάνω κάτω ήταν και πέρυσι. Αν εξαιρέσουμε το Ισραήλ που ήταν πιο ψηλά, ναι, και ίσως και η Ιταλία ήταν πιο ψηλά πέρυσι.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν, εντάξει, είναι... Εντάξει, το Ισραήλ σας είπα θα ανακάμψει.
0: Και μετά φαντάζομαι και η Ολλανδία, η Πολωνία πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Ναι, έχουμε αρκετές αφήξεις.
1: Η Πολωνία είναι τέταρτη και πέμπτη θέση. Ναι.
0: Μάλιστα. Χωρίς εκπλήξεις λοιπόν, αλλά έχουμε αρκετούς επισκέπτες και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, η εικόνα για τον Ιούνιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πόσες αφήξεις έτσι είναι προγραμματισμένες, και βεβαίως να μας πείτε έτσι και την εικόνα αυτή που έχετε μέχρι στιγμής για Ιούλιο και Αύγουστο που είναι και οι μήνες αιχμής.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τώρα ότι... τον Μάιο, για παράδειγμα, στις μέρες χμής, να το πούμε έτσι, φτάναμε τις 300 πτήσεις αφήξεις αναχωρήσεις ημερησίως.
0: Μάλιστα.
1: Το επόμενο διάστημα, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου και μετά, Ιούλιο-Αύγουστο,
0: ναι,
1: όπου θα φτάσουμε στις 400 πτήσεις, μπορεί και λίγο παραπάνω. Αυτό μεταφράζεται σε, ενώ τώρα έχουμε γύρω στους 45.000 επιβάτες να διακινούνται ημερησίως στο αεροδρόμιο, mm-hmm, θα πάμε στις 60.000, 63.000 αναλόγως τώρα τις ημέρες, δηλαδή κάποια Σάββατα, από το Κύριακο, ναι, σίγουρα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακά, δηλαδή κάποιες μέρες έχουν και πιο πολλή ζήτηση. Υπάρχει έτσι περισσότερο.
0: Το πικ είναι 400.

0: αφήξεις αναχωρήσεις τη μέρα.
1: Αυτό, ναι, εκεί. Mm-hmm. Το οποίο όμως το πιάνουμε αρκετές μέρες, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο ειδικά, σε πολλές μέρες. Και γύρω στις 60 με 65.000 διακινούμενους επιβάτες από το κτίριο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάει θαυμάσια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Το χαρακτηρίσατε κι εσείς υπερκορεσμένο. Είναι τα γνωστά προβλήματα. Οφείλω όμως να σας ρωτήσω για αυτά τα τρία αγκάθια, αυτά που προκαλούν και δυσμενή και δικαιολογημένα σχόλια επισκεπτών και από το εξωτερικό, αλλά και από πολλές περιοχές της χώρας μας. Δηλαδή, ένα είναι οι τουαλέτες, δεύτερο είναι η καθαριότητα και τρίτο είναι ο κλιματισμός. Είναι σε καλύτερη κατάσταση φέτος τα πράγματα όσον αφορά αυτούς τους τρεις σημαντικούς τομείς που είναι, αν θέλετε, έτσι και ένας καθρέφτης για τη συνολική εικόνα του αεροδρομίου μας?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν με τη σειρά που τα είπατε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αναφορικά τώρα με τις τουαλέτες. Από όταν ανέλαβα έκανα μια προσπάθεια καταρχήν να σουλουπώσουμε κάπως τα πράγματα εκ των ενόντων σε πρώτη φάση, mm-hmm. να επισκευάσουμε κάποια προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε, γιατί τόσος κόσμος που περνάει κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε λεπτό από τις τουαλέτες, mm-hmm. Δημιουργούνται και κάποιοι έτσι, προβλήματα όσον αφορά στη χρήση, έτσι, στις υποδομές κτλ. Προσπαθώ μέσω του προσωπικού του δικού μας να αντιμετωπίζουμε και να αποκαθιστούμε τις βλάβες, ώστε όταν πει μέσα ο τουρίστας να μην βρει μια λιγότερη λεκάνη, να μην δουλεύει, ξέρω, το καζανάκι, mm-hmm. ή να μην δουλεύει μια βρύση, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο με τόση κίνηση. Επίσης, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια ανακαίνιση σε 6 συγκροτήματα τουαλετών. Είχε βγει το κονδύλι και τα λοιπά. Ναι. Λόγω διαδικασιών αλλαγής της υπηρεσίας μας εν ύπη ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ, μείναμε λίγο πίσω και τώρα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός, δηλαδή μέχρι τέλη Μάη ήταν οι προσφορές. Όπως καταλαβαίνετε τώρα Ιούλιο
0: θα πάει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να γίνουν επισκέψεις.
1: Το μόνο που θα κάνουμε θα είναι μόλις τελειώσει η σεζόν να το κάνουμε αυτό το έργο, ώστε του χρόνου να είμαστε καλύτερα όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Και επίσης θα γίνει και μια προσθήκη ενός μικρού συγκροτήματος εδώ στις αναχωρήσεις, το οποίο μπορεί να γίνει τώρα γιατί είναι μια νέα προσθήκη, δεν θα επηρεάσει το επόμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα να γίνουν όποιες συντηρήσεις επιπλέον, αποκαταστάσεις βλαβών κτλ. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε τα παράπονα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όσο αυξάνεται η κίνηση δεν θα υπάρχουν. Να είμαστε ρεαλιστές. Όσον αφορά το κομμάτι της καθαριότητας, υπήρχε και στα Σκαριά και εκεί πέρα να γίνει διαγωνισμός νέος, ώστε με βάση τη νέα σύμβαση να διπλασιαστεί σχεδόν ο κόσμος που εργάζεται στην καθαριότητα, που όπως γνωρίζετε είναι εργολάβος, υπεργολαβία δηλαδή, mm-hmm. δεν είναι υπάλληλη ΣΥΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει σύμβαση υπηρεσία με κάποιο εργολάβο και εμείς έχουμε το κομμάτι να ελέγχουμε ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή τώρα να φανταστείτε ότι όταν ανέλαβα ήταν περίπου 30 εργαζόμενοι ημερησίως βάσει της σύμβασης στον καθαρισμό. Άμεσα κάναμε ενέργειες και αυξήσαμε στα 39 άτομα που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό με βάση επέκταση σύμβασης. Έχουμε λοιπόν τώρα 39 άτομα ημερησίως με έλεγχο δικό μας και πίεση και τα λοιπά. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατόν. Υπάρχουν πάλι ώρες και αιχμής, υπάρχουν κάποιες μέρες πιθανόν που να μην είναι επαρκή και αυτός ο αριθμός, και γι' αυτό το λόγο στη νέα σύμβαση, η οποία ευελπιστούμε στη νέα σεζόν να την έχουμε για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια που έχει ζωή το αεροδρόμιο αυτό, να πάμε στα 60 άτομα, που εκεί πιστεύω θα φανεί μεγάλη διαφορά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Από τα 30-60 όντως έχει διαφορά και προφανώς θα φαίνεται αυτή η διαφορά.
1: Ευελπιστούμε ότι θα και με τον κατάλληλο έλεγχο, γιατί ξέρετε, χρειάζεται και ο έλεγχος. Κατά ψέματα, δηλαδή πάντα πρέπει και εμείς να... Υπάρχει επιτροπή δηλαδή καθαριότητας εδώ που απαρτίζεται από υπαλλήλους συμβούς μας, οι οποίοι πρέπει να τρέχουν από πίσω και να διασφαλίζουν ότι γίνεται όπως πρέπει η δουλειά. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον κλιματισμό.
1: Πάμε τώρα στον κλιματισμό. Εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει παρεμβάσεις, είχαν αντιεκατασταθεί.

0: αντικατασταθεί κάποιες κεντρικές σχηματιστικές μονάδες, είχαν αντικατασταθεί κάποιοι ψύχτες απάνω. Οπότε είχαν. Αλλά χρειάζονται και αυτά τη συντήρησή τους, έτσι, τα οποία έχουν προγραμματιστεί, έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα. Και θεωρώ ότι εκεί πέρα θα έχουμε λιγότερα προβλήματα.
1: Έχετε φροντίσει δηλαδή να υπάρχει συντήρηση όποτε χρειάζεται και να μην έχουμε αυτές τις εικόνες και τα παράπονα? Όχι. Αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Όχι, καταρχήν έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, γιατί παλιότερα, ας πούμε, τα συστήματα ήταν πιο παλιά, βγάζανε συχνά βλάβες.
1: Άρα έχουν αντικατασταθεί με καινούργια συστήματα. Σωστά.
0: Έχουν αντικατασταθεί με καινούργια συστήματα, σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ταυτόχρονα όμως, επειδή κάθε χρόνο χρειάζεται μία συντήρηση από την εταιρεία για προληπτικά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και εργαζόμενοι ψυκτικοί δικοί μας εδώ, οι οποίοι όταν προκύπτει, είναι βάρκια 24 ώρες, μόλις προκύπτει το πρόβλημα, όταν είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και χρειάζεται εξωτερική συνδρομή, που είναι η πλειοψηφία των προβλημάτων, το αντιμετωπίζουμε.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στον κλιματισμό. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ, σε σχέση με την καθαριότητα ή σε σχέση με τις τουαλέτες. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε προβλήματα πρωτίστως, για να μην έχουμε και παράπονα, κύριε Ουρανέ.
0: Αυτό τώρα, όπως σας είπα, είναι εντάξει. Παράπονα θα υπάρχουν, γιατί οι υποδομές είναι παλιές, ειδικά δεν επαρκεί, ας πούμε, το κτίριο να εξυπηρετήσει τόσο κόσμο. Δεν είμαστε, εντάξει, είμαστε ρεαλιστές, όπως σας είπα, αλλά από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε έστω και να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας, γιατί τώρα αρχίζει ουσιαστικά η πολύ δουλειά με τις συνεχείς αφήξεις. Να είστε καλά, κύριε Ουρανέ. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου. Πόσο για άλλα 2 χρόνια είμαστε μηνά. Μετά θα πάμε στο άλλο, το μεγάλο, το νέο, το φρέσκο, το καινούριο. Μέχρι τότε θα έχουμε αυτά τα θέματα, δυστυχώς, που έχουν προκαλέσει έτσι αρκετή δυσφήμιση με αυτές τις εικόνες, με τις τουαλέτες, με τα σκουπίδια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει επένδυση για την εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο της Τριπτής στο Λασίθι. Η προστασία της οροσειράς και διατήρηση της περιοχής, απαλλαγμένης από αιωλικές εγκαταστάσεις, αποτελεί το κύριο αίτημα της τοπικής κοινωνίας που συναντάται απόψε στο Καβούς Ιεράπετρας για το συντονισμό των δράσεων που θα ακολουθηθούν. Φωτιά στο πετρέλαιο κίνησε ανάβει κομισιόν, καθώς υποδεικνύει στην κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία του στα επίπεδα της βενζίνης, ενώ παράλληλα προτείνει και την κατάργηση φοροαπαλλαγών. Στο επίκεντρο παραμένει το ζήτημα των ορίων των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου χθες, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός εκτίμησε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων στο προεδρικό διάταγμα, διαφωνώντας με την πρόταση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Στάση εργασίας από τη μείωση στις 3 το μεσημέρι πραγματοποιούν αύριο οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, διεκδικώντας ενίσχυση του προσωπικού και ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγίνα. Πρόσθετη χρηματοδότηση άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να λάβει ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εξέλιξη αφορά την κάλυψη ίδιων πόρων που είχαν διαθέσει οι Δήμοι για συγχρηματοδοτούμενα έργα. Υπερτιμημένη κατά περίπου 18% εμφανίζεται η ελληνική αγορά κινήτων σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο μεταξύ, θετική είναι η αξιολόγηση της Ελλάδας από την Κομισιόν, η οποία εκτιμά ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις μηνιαίες μεικτές αποδοχές

0: του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, όπως και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας, χορηγεί η κυβέρνηση. Ο Ταξιάρχης Φούντα συνεχίζει στον Όφη, καθώς αποδέχθηκε την πρόταση της κριτικής ομάδας για ανανέωση του συμβολέου του. Γενικά έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στη νότια χώρα. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί! Και εκεί!
5: Χριστά! Ουλθά! Ενέκεια!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: στο πάρει. Σουτάρει και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Μη μελαγχολείς,

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Μπορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, καθώς χώρες όπως το Πακιστάν, που έχει ήδη φυτέψει 50 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, και η Κίνα ενισχύουν την παρουσία τους στον κλάδο. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν από την τσέπη τους το 2025 η κριτική για να τους δει γιατρός στα απογευματινά ιατρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σε ικανοποιητικά επίπεδα η τουριστική κίνηση στην Κρήτη στις αρχές Ιουνίου, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να διαμορφώνονται μεταξύ 75% και 80%. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την είσοδο του ιδιώτη στην αποκομιδή καθαριότητας, για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες, ενώ στο Δήμο Ηρακλείου επικρατεί αισιοδοξία ότι θα βελτιωθεί δραστικά η εικόνα της πόλης. Μπορεί οι βροχές του Μαρτίου να αποδείχτηκαν ευεργετικές μετά την παρατεταμένη πολύχρονη ξηρασία, αλλά όπως προκύπτει στο Δήμο Γόρτινας δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την ανατροφοδότηση του υπόργειου υδροφορέα. Φούσκα στα ακίνητα με υπερτίμηση 18% βλέπει η Κομισιόν. Σε κρίση Μικαμπή το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει επένδυση για την εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο της θρυπτής στο Λασίθι. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, καθώς χώρες όπως το Πακιστάν, που έχει ήδη φυτέψει 50 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, και η Κίνα ενισχύουν την παρουσία τους στον κλάδο. Την ίδια ώρα, η Ισπανία στοχεύει σε παραγωγή 3 εκατομμυρίων τόνων έως το 2030, ενώ η Τουρκία φιλοδοξεί να προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο τόνους στα επόμενα 15 χρόνια. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Σημαντικές ανακατατάξεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, καθώς όλο ένα και περισσότερες χώρες εισέρχονται δυναμικά στην παραγωγή, διεκδικώντας μερίδιο σε έναν κλάδο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε σχεδόν αποκλειστικό πεδίο δραστηριοποίησης των παραδοσιακών ελαιοπαραγωγικών χωρών της Μεσογείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πακιστάν, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στη φύτευση περίπου 50 εκατομμυρίων νέων ελαιόδεντρων, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή του και να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην διεθνή αγορά. Παράλληλα, χώρες όπως η Κίνα επενδύουν συστηματικά στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ νέες αγορές αναπτύσσονται με ταχύς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα

0: στοιχεία που υπάρχουν, η παγκόσμια κατανάλωση και παραγωγή ακολουθούν ανωδική πορεία παρά τις έντονες διακυμάνσεις των τελευταίων ετών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Ιαπωνία και Κίνα αυξάνουν σταθερά τη ζήτησή τους για ποιοτικό ελαιόλαδο, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την παγκόσμια αγορά. Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Η Ισπανία έχει θέσει ως στόχο να φτάσει έως το 2030 σε παραγωγή τα 3 εκατομμύρια τόνους ελαιολάδου, ενώ η Τουρκία εκτιμά ότι μέσα στα επόμενα 15 χρόνια θα προσεγγίσει το 1 εκατομμύριο τόνους. Μαζί με την Ιταλία και η Τινησία αποτελούν, σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, χώρες που διαθέτουν ισχυρό έλεγχο στα διεθνή δίκτυα εμπορίας και στα κανάλια διανομής του προϊόντος. Μέσα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εντείνεται ο προβληματισμός για την θέση της Ελλάδας στα επόμενα χρόνια. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα απέναντι στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, στους στόχους που θα τεθούν για το ελληνικό ελαιόλαδο και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διατηρήσει και να ενισχύσει την θέση του στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη να προσδιοριστούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα διαφοροποιούν το ελληνικό προϊόν και θα το επιτρέψουν να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα της υψηλής ποιότητας που διαχρονικά το συνοδεύει. Την ίδια ώρα, η εικόνα της αγοράς στην Κρήτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η τυποποίηση συνεχίζει να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ωστόσο η ζήτηση για χύμα ελαιόλαδο παραμένει περιορισμένη. Εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς αναφέρουν ότι περίπου το 50% των αποθεμάτων χύμα ελαιολάδου παραμένει αδιάθετο, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό σε παραγωγούς και συνεταιριστικές οργανώσεις.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τυποποιητών, τον κύριο Γιώργο Ανδρεαδάκη. Κύριε Ανδρεαδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ανακατάταξη, αναδιάταξη, αν το πούμε έτσι, στην παγκόσμια αγορά του ελαιολάδου. Έχουμε νέες χώρες να μπαίνουν στο παιχνίδι δυνατά, όπως η Κίνα, το Πακιστάν, τις άλλες χώρες να προετοιμάζονται για μεγαλύτερες ποσότητες. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ανδρεαδάκη, στο χώρο του ελαιολάδου?
2: Κοιτάξτε, αν δείτε, υπάρχει μια διαρκής εξέλιξη και στις καλλιεργικές πρακτικές και στην ένταξη περισσότερων χωρών στο κομμάτι του ελαιολάδου και της παραγωγής και της διάθεσης και της εμπορίας. Και βεβαίως σίγουρα πάνω από 60 χώρες προσπαθούν και παράγουν σήμερα ελαιόλαδο. Αλλά παραμένει κυρίαρχη η Λεκάνη της Μεσογείου, όπου παράγει το 60% της παγκόσμιας παραγωγής. Δηλαδή, να σας καταλάβετε, για το 24-25 η παγκόσμια παραγωγή ήταν 3.375.000 τόνων. Ναι. Η Ισπανία από αυτό παρήγαγε ένα 390, η Τουρκία 450.000 τόνους, η Τινησία 340.000 τόνους, η Ελλάδα 250, η Ιταλία 245, το Μαρόκο 160 και το Πορτογαλία 120.000 τόνους. Βλέπετε λοιπόν ότι παραπάνω από το 60% είναι στην Μπαλκάνη της Μεσογείου. Το ότι θα μπουν και άλλες χώρες, σίγουρα θα μπουν, και μάλιστα με τις καινούργιες καλλιέργειες, με τις υπέρτιπνες φυτεύσεις, ναι. Υπάρχει ένα μικρότερο κόστος παραγωγής, που αυτό σε συνδυασμό και με την αυξημένες ποσότητες δημιουργεί σε εμάς, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε μεγάλο κόστος παραγωγής, δεν έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών των χωρών. Άρα, το έχω πει και στο παρελθόν, το ξαναλέω και σήμερα, εμείς πρέπει να καθορίσουμε τη δική μας στρατηγική, που δεν είναι άλλη παρά μόνο η ποιότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανταγωνιστούμε τη διεθνή αγορά και δεν μπορούμε με κανένα άλλο τρόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, ναι, θα πρέπει η πολιτεία, που μας έχει αφήσει εντελώς μόνοι στη κομμάτι της ελαιοκομείας, σε συνεργασία με περιφέρεια, με φορείς, με επιμελητήρια, με οργανώσεις παραγωγών, να φτιάξουμε την επόμενη στρατηγική

0: για το ελληνικό ελαιόλαδο διαφορετικά θα κοιτάζουν από απόσταση τις άλλες χώρες να διαμείνουν μερίδια και στην ευρωπαϊκή αγορά και στη διεθνή.
1: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ανδρεαδάκη, τις δικές σας εκτιμήσεις για τη φετινή παραγωγή, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά τι βλέπετε φέτος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η φετινή παραγωγή του ελληνικού ελαιολάδου ήταν ικανοποιητική. Όμως, επειδή ήταν μεγάλη και η παραγωγή της Ισπανίας που έφτασε, έχει ξεπεράσει το 1.300.000 τόνους, η Τινησία επίσης, η Ιταλία επίσης, η Πορτογαλία επίσης, αυτό δημιούργησε ένα εγκλωβισμό σε εμάς που πιστεύαμε ότι το ελαιόλαδο θα πιάσει στις τιμές των 5-6 ευρώ. Με αποτέλεσμα, όταν υπήρχε ζήτηση σε χαμηλότερες τιμές από τη μεριά των Ιταλών κυρίως, εμείς δεν μουλούσαμε το λάδι κύμα. Έχει εγκλωβιστεί λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο μερίδιο της παραγωγής σε αποθήκευση και οι τιμές συνεχώς πέφτουν. Η ελληνική τυποποίηση κρατάει αυτή τη στιγμή ανοιχτή μόνο το διάβολο για να πουλήσουν παραγωγή, αλλά η ελληνική τυποποίηση δεν τυποποιούνται το 12% της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, ναι. Υπάρχουν...
1: Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Ολοκληρώστε.
0: Λέω, επομένως, θα υπάρξουν αδιάθετες ποσότητες ελαιολάδου, όπως υπάρχουν και πέρσι, αλλά διακόμη μέσα στις αποθήκες.
1: Μάλιστα. Κύριε Ανδρεαδάκη, σας ευχαριστώ.
0: Και ένα ακόμη να προσθέσω ότι η επόμενη χρονιά που έρχεται,
1: ναι,
0: η απλευράς παραγωγής, η Ισπανία, η Τινησία και η Ιταλία και εμείς προβλέπουμε ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, όπως είναι μέχρι τώρα οι εκτιμήσεις και όπως δείχνουν και οι συνθήκες. Και εκεί είναι ένα θέμα πολύ το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, κύριε Ανδρεαδάκη. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Αλλάζουμε θέμα. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν από την τσέπη τους το 2025 οι κριτικοί για να τους δει γιατρός στα απογευματινά ιατρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων εξακολουθούν να καταφεύγουν χιλιάδες ασθενείς, καθώς οι δυσκολίες πρόσβασης στα δωρεάν πρωινά ραντεβού τους οδηγούν αναγκαστικά σε υπηρεσίες επιπληρωμή, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Be Health του Υπουργείου Υγείας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου συγκαταλέγεται στα νοσοκομεία της χώρας με την μεγαλύτερη προσέλευση στα απογευματινά ιατρία, καταγράφοντας το 2025 πάνω από 33.000 επισκέψεις. Υψηλή είναι η κίνηση και στο νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος, όπου εξετάστηκαν 18.607 πολίτες μέσω των απογευματινών ιατρίων. Υπολογίζεται λοιπόν ότι οι κριτικοί πλήρωσαν από την τσέπη τους το 2025 πάνω από 2 εκατομμύρια στο Πανεπιστημιακό και 1 εκατομμύριο ευρώ στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι ασθενείς που επιλέγουν απογευματινό ραντεβού πληρώνουν διαφορετικό ποσό ανάλογα με τη βαθμίδα του γιατρού. 36 ευρώ για επιμελητή Β ή λέκτορα, 48 ευρώ για επιμελητή Α ή επίκουρο καθηγητή, 60 ευρώ για διευθυντή ή αναπληρωτή καθηγητή, 64 ευρώ για συντονιστή διευθυντή και 72 ευρώ για καθηγητή. Να σημειωθεί ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αποζημιώνουν το κόστος της ιατρικής επίσκεψης, ωστόσο καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές πράξεις, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο παραπεμπτικό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ασθενής επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το κόστος. Η Ελλάδα, παρά τα όποια προβλήματα, καταφέρνει να δίνει στους Έλληνες ασθενείς καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερη πρόσβαση από χώρες που είναι πολύ πιο πλούσιες και πολύ πιο οργανωμένες, επιμένει την ίδια ώρα με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, παρουσιάζοντας στοιχεία για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε επίσης ότι και στα απογευματινά χειρουργεία τα περιστατικά σε αναμονή μειώθηκαν και αυξήθηκαν τα τακτικά δωρεάν χειρουργεία, γιατί αυξήθηκε η πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κ. Δημήτρη Βρύσαλη. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Έχουμε λοιπόν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσαν από την τσέπη τους οι κριτικοί στον Πανεπιστημιακό ή τα απογευματινά χειρουργία και 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου στο νοσοκομείο Χανίων, τα ποσά ίσως να είναι λιγότερα στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Τι γίνεται, κύριε Βρύσαλη?
3: Κοιτάτε να δείτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει το δημοκατάλογο να βάζει στη ζωή και στη θεραπεία των ανθρώπων, όπως έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις, και βεβαίως

0: επιβεβαιώθηκε. Και βεβαίως αυτό που επιβεβαιώθηκε, κύριε Βαρδάκη, από την ναι. ίδια τη ζωή, είναι ότι οι λίστες αναμονής για να κλείσει ένα ραντεβού το πρωί επί της ουσίας δεν υπάρχει. Ουσιαστικά οδηγείται ο κόσμος με μαθηματική ακρίβεια να ψάχνει το απόγευμα να κλείσει ένα ραντεβού ή να πάει σε ιδιωτικό ιατρείο έξω από το νοσοκομείο. Και βεβαίως αποποιείται την ευθύνη του το κράτος να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων. Ουσιαστικά δηλαδή διαχρονικά με ένα σμπάρο δύο τριγώνια επιχειρείται σήμερα στο σύστημα υγείας να γίνει, και η αποποίηση της ευθύνης να παρέχει δωρεάν υγεία στο λαό και το πρωί και το απόγευμα, και βεβαίως αποποιείται την ευθύνη να αυξήσει τους μισθούς των εργαζομένων. Τα ποσά αυτά που ανέφερε το ρεπορτάζ η κυρία Κωνσταντουλάκη είναι μέρος των εσόδων των νοσοκομείων, γιατί την ίδια ώρα από τα ασφαλιστικά ταμεία με τις επεμβατικές πράξεις που γίνονται το απόγευμα τα ποσά είναι ακόμα μεγαλύτερα. Δηλαδή άμεσα πληρώνει ο κριτικός 2 εκατομμύρια ευρώ στα απογευματινά ιατρία, και έμεσα μέσα από τον ασφαλιστικό φορέα το απόγευμα με τις επεμβατικές πράξεις που γίνονται περίπου άλλα 2 με 3 εκατομμύρια εισπράττουν τα νοσοκομεία. Δηλαδή μετατρέπονται σε μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. Με μια παράλληλη λειτουργία, που επί της ουσίας η παράλληλη λειτουργία, κύριε Βαρδάκη, συρρυκνώνει την όποια δημόσια λειτουργία υπάρχει το πρωί. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε δύο λειτουργίες που η μία πλέον καθίσταται κυρίαρχη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, η ταμπέλα είναι δημόσια, και η ιδιωτική λειτουργία όλη η άλλη. Από το μεσημέρι και μετά, πρακτικά, είναι η ιδιωτική λειτουργία. Και εδώ θα πρέπει να προβληματίσει βέβαια όλους τους κατοίκους του νησιού, ακριβώς γιατί όλα αυτά που συζητάμε τώρα τα έχει πληρώσει. Τα έχει πληρώσει μία, δύο και τρεις φορές, και τώρα τι λέει, ατομική σου ευθύνη είναι πολίτη αν θες να πας το απόγευμα. Αν δεν θέλεις, περίμενε χρόνια στο όνομα ότι εδώ περιμένεις λιγότερο χρόνο από ότι ένας Ευρωπαίος πολίτης στη Γαλλία, στην Ιταλία. Μάλιστα. Είναι έσχος και ντροπή. Γιατί ακριβώς συνεχίζει αυτά τα ψέματα ο κύριος Θεμιστοκλίος και οι δηλώσεις της κυβέρνησης. Ότι είναι τα καλύτερα και παρέχεται το καλύτερο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας που παρέχεται σήμερα και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες και τη σύγχρονη επιστήμη και τη τεχνολογία.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Βρυσαλή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Μπορεί οι βροχές του Μαρτίου να αποδείχτηκαν ευεργετικές μετά την παρατεταμένη και πολύχρονη ξηρασία, αλλά όπως προκύπτει στο Δήμο Γόρτινας δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την ανατροφοδότηση του υπόγειου υδροφορέα. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Στο Δήμο Γόρτινας, όλη η γεωγραφική περιφέρεια που αναπτύσσεται στον κάμπο της Μασαράς δέχεται ισχυρές πιέσεις σε σχέση με τη ζήτηση του νερού, την ίδια ώρα που οι υφιστάμενες γεωτρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι το σύστημα των γεωτρήσεων που σήμερα λειτουργεί στην περιοχή κινείται στα όρια του και είναι φανερό ότι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ζήτησης, ακριβώς επειδή η ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα με τις βροχές του Μαρτίου δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις απώλειες των προηγούμενων χρόνων. Μάλιστα, αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι θα πρέπει οι φετινές βροχές να επαναληφθούν διαδοχικά για 2 και 3 χρόνια, ώστε να γίνει η αναγκαία αναπλήρωση του νερού που αντλήθηκε από τον υπόγειο υδροφορέα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Γόρτινας σχεδιάζει την ανόρυξη 5 νέων γεωτρήσεων, για τις οποίες έχει ήδη αδειοδοτηθεί, με σκοπό να ενισχύσει το σύστημα της άρδευσης και να μην μείνει ακάλυπτος ο πρωτογενής τομέας, ενώ παράλληλα θα εξακολουθήσει να λαμβάνει και όλα τα προστατευτικά μέτρα για την ορθολογική διαχείριση του νερού, επιβάλλοντας πρόστιμα σε όλους όσους υπερκαταναλώνουν, βάζοντας φρένο στις πατάλες. Ωστόσο, αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης, δεν μπορεί ο Δήμος να στηριχθεί αποκλειστικά στις γεωτρήσεις. Απαιτείται ένα συνδυαστικό σχέδιο, το οποίο παράλληλα με τις γεωτρήσεις θα περιλαμβάνει και μικρά εγκυοβελτιωτικά έργα, που αφορούν σε ήπιες παρεμβάσεις, μέσα από τις οποίες θα μπορεί να εξασφαλιστεί το αναγκαίο νερό για την άρδευση και άρα η παραγωγικότητα των καλλιεργειών, και παράλληλα οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν τα έργα θα προστατευτούν από τις πλημμύρες. Μάλιστα, αυτό το οποίο εκτιμάται από την πλευρά του Δήμου είναι ότι θα πρέπει να γίνουν τέτοια έργα στο Γεροπόταμο, στον Αναποδάρη και στους παραπόταμούς του.
1: Για να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Γόρτινας, τον κύριο Κοκολάκη. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε ευχαριστώ στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.

0: Ακούσαμε όλο το σχεδιασμό του Δήμου από τη συνάδελφο τη Λίλια Ανταφερμάκη, αναλυτικότατο το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι πώς υλοποιούνται όλα αυτά όμως, κύριε Δήμαρχε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και μεγάλη αισιοδοξία φέτος λόγω του καλού χειμώνα που έκανε με τον τροχοπτός που είχαμε αυξημένες έτσι και δεν ήταν και με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν με ήπια φαινόμενα, οπότε ήταν καλές τροχοπτώσεις. Προσδοκούσαμε λοιπόν ότι θα είχαμε μια αναπλήρωση του υδροφορέα ικανοποιητική. Δυστυχώς, κύριε Βαρδάκη, δεν έγινε αυτό. Και βρισκόμαστε πάλι σε μια θέση που κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και ένα μαραθώνιο όπως και κάθε καλοκαίρι για να μπορέσουμε να τα πετσέρδουμε στοιχειοδός και αξιοπρεπώς όσον αφορά την παροχή ύδατος και στην ύδρα και στην άδραση. Αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι συγκεκριμένα πράγματα, το έχουμε πει και σε πάρα πολλές συναντήσεις που έχουμε κάνει με τα αρμόδια υπουργεία και με την περιφέρεια που είναι καθήλυνα αρμόδια για πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θα σας πω στο παρακάτω. Εμείς σαν Δήμος προσπαθούμε με καλή διαχείριση, με συνεχείς ελέγχους, να έχουμε μια ισονομία όσον αφορά στο νερό, πρώτα απ' όλα μια ισότητα όσον αφορά στην άρδευση πιο πολύ και να περιορίσουμε και τις διαρροές που έχουμε και στην ύδρευση και στην άρδευση, ώστε να μην χάνεται πολύτιμο νερό. Έχουμε εκπονήσει ένα πρόγραμμα ανόρεξη γεωτρήσεων από πέρσι. Είχαμε 11 γεωτρήσεις, είχαμε 11 χρηματοδοτήσεις για ανόρεξη γεωτρήσεων. Από αυτές έχουμε υλοποιήσει 6 και έχουμε άλλες 5 οι οποίες εκκρεμούν που υπάρχει χρηματοδότηση. Και ταυτόχρονα έχουμε εκδώσει νέες άδειες γεωτρήσεων που ψάχνουμε σαν Δήμος για να βρούμε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία να τα προχωρήσουμε. Όμως, κύριε Βαρδάκη, το μεγάλο ζητούμενο και αυτό που πρέπει να μείνει σε όλους μας είναι ότι αν δεν υπάρξει μία παρέμβαση από το κεντρικό κράτος όσον αφορά το νερό στην Κρήτη, σε λίγα χρόνια θα είμαστε όλοι σε μία πάρα πολύ δύσκολη και δυσχερή θέση. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε και φέτος, ας πούμε, που είχαμε βροχοπτώσεις και δεν έχουμε αναπλήρωση γεωτρήσης μας, γιατί έχει ξεκινήσει η άρδευση, η αρδευτική περίοδος, και δυστυχώς δεν δίνουν παραπάνω νερό οι γεωτρήσεις που έχουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο να περιλαμβάνει μικρά ανασχετήρια φράγματα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: προσπαθούμε όπου μπορούμε και μας δίνετε βήμα και μέσα από την εκπομπή σας το αναδεικνύουμε αυτό το πράγμα, και όπου μπορούμε στα αρμόδια υπουργεία και στην περιφέρεια λέμε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα, και γίνομαι αυτό για να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, θυμάστε, φαντάζομαι, ότι πριν από λίγο καιρό ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έγινε μια συνάντηση στην περιφέρεια για τα ύδατα, για τα νερά. Καλεστήκαμε λοιπόν και όλοι οι Δημάρχοι, και εγώ προσωπικά αυτό που είπα στον Πρωθυπουργό είναι ότι, γιατί κάθε Δήμος οι ανάγκες του είναι διαφορετικές. Δηλαδή το Ηράκλειο πιο πολύ το ενδιαφέρει το υδρευτικό νερό, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Εμείς εδώ πέρα, αν δεν έχουμε άρδευση, δεν υπάρχει ζωή στην ενδοχώρα. Είπα λοιπόν στον Πρωθυπουργό, και αυτή είναι και η πραγματικότητα, ότι αν δεν γίνει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που να αφορά την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα μπορούμε να μείνουμε στα χωριά μας, να βιοποριστούμε στην ενδοχώρα, γιατί το νερό, κύριε Βαρδάκη, για μας είναι η ζωή μας, είναι η πηγή ζωής.
0: Και σε πολλούς άλλους δήμους. Σε πολλούς άλλους δήμους της ενδοχώρας.
1: Ενώ στην ενδοχώρα, όχι μόνο στο Δημογόρο.
0: Στην ενδοχώρα.
1: Στην ενδοχώρα, όχι της Ελλάδας.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα, η τουριστική κίνηση στην Κρήτη στις αρχές Ιουνίου, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να διαμορφώνονται μεταξύ 75% και 80%. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη αρχές Ιουνίου, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία του νησιού να κυμαίνονται μεταξύ 75% και 80%. Ο Μάιος έκλεισε περίπου στο 70%, ενώ η εικόνα για τον Ιούνιο κινείται θετικά, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, η φετινή σεζόν εξελίσσεται πιο πιεστικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς η αγορά κινείται πλέον βδομάδα με βδομάδα, χωρίς την ίδια σταθερότητα.

0: ιδιαιτερότητα και ορατότητα όπως στο παρελθόν. Παρά την θετική ροή κρατήσεων, τονίζεται ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί το περσινό ρεκόρ, αν και η προσπάθεια συνεχίζεται. Στο μεταξύ, τα ξενοδοχεία προχωρούν ήδη σε προσφορές και ειδικές τιμολογιακές κινήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την ζήτηση και να προσελκύσουν επιπλέον επισκέπτες, καθώς το ενδιαφέρον για την Κρήτη παραμένει ισχυρό στις διεθνείς αγορές. Η τουριστική δυναμική του νησιού εξακολουθεί να αποτελεί, λένε οι παράγοντες του τουρισμού, βασικό πόλο έλξης για τους ξένους επισκέπτες. Σε τουριστικές περιοχές όπως η Χερσόνησος καταγράφεται έντονη παρουσία τουριστών, ωστόσο η κατανάλωση εκτός ξενοδοχείων παραμένει περιορισμένη, αφού η πλειοψηφία επιλέγει πακέτα all inclusive, με αποτέλεσμα να μειώνεται η κίνηση σε εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα. Παράλληλα, παράγοντες του κλάδου σημειώνουν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικά ο πόλεμος και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα στον τουρισμό της Κρήτης, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί στο βαθμό που αρχικά φοβούνταν οι επαγγελματίες.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Σφακιανάκη. Κύριε Σφακιανάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα για το φετινό καλοκαίρι, έτσι όπως εξηγήσετε τώρα? Είμαστε στον Ιούνιο, κύριε Σφακιανάκη.
2: Βεβαίως. Αναλόγως των συνθήκων, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι, διότι θα μπορούσαμε να είχαμε τεράστιο πρόβλημα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η Κρήτη δείχνει ότι είναι πολύ ανθεκτική από τουριστικής πλευράς. Οι κρατήσεις είναι σε καλό επίπεδο. Ο μήνας Μάιος είχε αύξηση των αφήξεων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου γύρω στο 9%. Αλλά γενικά οι πληρότητες και οι διεκτερεύσεις ήταν λίγο χαμηλότερα από πέρυσι. Όμως αυτό θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό, όπως είπαμε, βάσει των συνθήκων.
1: Και
2: από εδώ και πέρα περιμένουμε να υπάρχει δυναμική. Απλά πάμε εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα. Οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της ακρίβειας των αγαθών έχουν κάνει τους καταναλωτές και τους τουρίστες να είναι πολύ προσεκτικοί στις αγορές τους και στα αγορά των τουριστικών πακέτων, αλλά και στις καταναλώσεις όπως προαναφέρατε και στο ρεπορτάζ σας. Οπότε είμαστε συνεχώς επιφυλακή. Η σεζόν την παρακολουθούμε πολύ στενά και κάνουμε ό,τι οι απαραίτητες κινήσεις χρειάζονται ώστε να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σφακιανάκη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η επένδυση για την εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο της Τριπτής στην Παχιά Άμμο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Με πρόσχημα την πράσινη μετάβαση, μια από τις πιο αυθεντικές, ιστορικές και παρθένες περιοχές της Κρήτης, κινδυνεύει να μετατραπεί βία σε μια απέραντη βιομηχανική ζώνη παραγωγής ενέργειας. Πρόκειται για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, όπου σε ένα μεγάλο μέρος της αναμένεται η εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών, με την οργή κατοίκων και τοπικών φορέων να ξεχυλίζει. Ο ξεσηκωμός της τοπικής κοινωνίας είναι ο μόνος δρόμος για να μπει φρένο σε αυτή την περιβαλλοντική καταστροφή, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, το μέλος της Επιτροπής Αγώνα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών, ο σιτιακός Γιάννης Καναβάκης, γνωστοποίησε ότι στις 6 σήμερα το απόγευμα θα γίνει στο Καβούς Ιεράπετρα συνάντηση φορέων και συλλογικοτήτων από όλο τον νομό, με σκοπό το συντονισμό των δράσεων κατά της εγκατάστασης βιομηχανικών ανεμογεννητριών στα βουνά από Παλέκαστρο μέχρι Θρυπτή. Η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να είναι κοινή και αποτελεσματική, καθώς ο τόπος κινδυνεύει με καταστροφή αν παραδοθεί στους εργολάβους των αιωλικών πάρκων. Σύμφωνα με τον κύριο Καναβάκη, η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών προϋποθέτει τη χάραξη δρόμων μέσα από τα βουνά με χιλιάδες τόνους μπετόν για τους σιδερένιους γίγαντες, ξεριζώνοντας τη σπάνια χλωρίδα και αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα την ταυτότητα του τοπίου.
1: Μετά αντίστροφα ο χρόνος για την είσοδο του ιδιώτη στην αποκομιδή της καθαριότητας, για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες από το Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο επικρατεί αισιοδοξία ότι θα βελτιωθεί δραστικά η εικόνα της πόλης. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Λίλιαν Δαφερμάκη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίλιαν.
4: Βεβαίως, Λευκά, η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί για ένα καθαρό Ηράκλειο σε επίπεδο τέτοιο που δεν έχει υπάρξει ποτέ, διαβεβαιώνοντας ότι με την είσοδο του ιδιώτη θα εκτοξευθεί στα ύψη ο πύχης των προσδοκιών. Με βάση το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, ο ιδιώτης αναμένεται να πιάσει δουλειά στις 15 Ιουνίου και θα αναλάβει την ευκαιρία.

0: σύντης αποκομιδής των σύμμικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, καθώς και των ογκωδών αντικειμένων στο κέντρο της πόλης, στα ενετικά τείχη, στην παραλιακή ζώνη από το Παγκρίτιο μέχρι και την Αλικαρνασσό και ανατολικά μέχρι την Ικάρου, ενώ παράλληλα θα είναι και υπεύθυνος για την ανακύκλωση και τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου. Στο πλαίσιο της σύμβασης, καλείται ο ιδιώτης να συνδράμει στην αποκομιδή των απορριμμάτων με 151 εργαζόμενους, 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα που σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή θα συμβάλλουν στο να αλλάξει το επίπεδο καθαριότητας του Ηράκλειο μετά από μια μακρά περίοδο κυκλικών κρίσεων. Στο μεταξύ μένονται οι αντιδράσεις των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας που ήδη έχουν προσφύγει μαζί με την ΠΟΕΤΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και την ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Όπως υποστηρίζουν, αντί να προχωρήσει η συντήρηση και ανανέωση του στόλου των μηχανημάτων της υπηρεσίας, η αξιοποίηση των δημοτικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, επιλέχθηκε ο δρόμος της εκχώρησης των δημοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτη, με τεράστιο οικονομικό κόστος για το Δημότη, ενώ παράλληλα κατηγορούν τον Δήμαρχο και για πολιτική διγλωσία, αφού προεκλογικά διαβεβαίωνε ότι δεν θα μπει ιδιώτη στην καθαριότητα και στη συνέχεια φρόντισε για την είσοδό του.
1: Λίγια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων στην έκτη.

0: θέση της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει συστάσεις οι οποίες ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για τη φορολογική πολιτική της χώρας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Στο ραντάρ της Κομισιόν και του ΟΣΑ βρίσκονται οι φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, με τους δύο οργανισμούς να ασκούν πίεση για επανεξέταση, εξορθολογισμό ή ακόμα και για ψαλίδι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί η υπόδειξη στην κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία του πετρελαίου κίνησης στα επίπεδα της βενζίνης. Στο επίκεντρο των συστάσεων βρίσκεται η φορολογία των ορυκτών καυσίμων και ψέγει την Ελλάδα επειδή η φορολογία τους και οι απαλλαγές που ισχύουν δεν ενθαρρύνουν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ παραμένει σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο θεωρείται πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Η διαπίστωση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προτροπή για αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο κίνησης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στα 0,41 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβη βενζίνη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 0,70 ευρώ ανά λίτρο. Οι απαλλαγές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κοστίζουν περίπου 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ επιπλέον 1,01 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στις απώλειες εσόδων από τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στα νησιά. Όσον αφορά στις υπόλοιπες φοροαπαλλαγές, σήμερα υπάρχουν 1.236 που κοστίζουν στον προϋπολογισμό 22,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπουν απαλλαγές, μειωμένους συντελεστές εκπτώσεις φόρου, αναβολές φορολογικών υποχρεώσεων και άλλες ευνοϊκές διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν άμεσα ή έμεσα τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση φορολογικών εξαιρέσεων εντοπίζεται στη φορολογία εισοδήματος.
0: Φούσκα στα κινητά με υπερτίμηση 18% βλέπει η Κομισιόν, οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές, αλλά δεν θα υποχωρήσουν άμεσα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Ακούμε το ρεπορτάζ. Συνθήκες φούσκας τιμών αρχίζουν να διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά κινήτων, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα μοντέλα αποτίμησης που χρησιμοποιεί, οι τιμές έχουν φύγει 18% υψηλότερα από το σημείο ισορροπίας, αλλά τονίζει πάντως ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα προοπτική διόρθωσης. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, η ελληνική αγορά κινήτων διανύει μια περίοδο έντονων πιέσεων, με τις ανατιμήσεις να δημιουργούν πλέον σημαντικά προβλήματα προσιτότητας στην απόκτηση και οικίαση στέγης. Οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν ενδείξεις υπερτίμησης της τάξης του 18% για το 2025 με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα και οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,8% το 2025 έναντι 9,1% το 2024. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη ραγδαία απόκληση μεταξύ τιμών και μισθών. Η έντονη ανωδική πορεία τροφοδοτείται από την ισχυρή εγχώρια και ξένη ζήτηση, επισημαίνει η Επιτροπή. Ωστόσο, το 2025 καταγράφηκε επιβράδυνση και πτώση περίπου κατά 25% στις εισρωές των άμεσων ξένων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων. Ταυτόχρονα, έχει αυξηθεί η ζήτηση για μακροχρόνιες ενοικιάσεις, εξέλιξη που συμβαδίζει με τη μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης. Όμως, το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση είναι πλέον περιορισμένο, γεγονός που ασκεί έντονες αυξητικές πιέσεις στις τιμές των ενοικίων. Σε 427 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια εκτεταμένων τροχονομικών ελέγχων στο Λασίθι, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 628 οχήματα. Σε κρίσιμη καμπή το μεταναστευτικό στην Κρήτη, με καταφόρυφη αύξηση των ροών μέσα σε αυτό το περιβάλλον, στα σκαριά βρίσκεται η Ελληνολιβική Συμμαχία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Το μεταναστευτικό ζήτημα στην Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, με κατακόρυφη αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, μετατρέποντας το νότιο κρητικό πέλαγος ένα από τους βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους εισόδου προς την Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα, οι ελληνικές αρχές και οι δυνάμεις της Frontex βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση. Καταγράφονται συχνά μπαράζ αφίξεων, με εκατοντάδες άτομα να εντοπίζονται σε λέμβους ανοιχτά της Γάβδου, των Καλών Λιμένων και της Ιεράπετρας. Ως απάντηση στην κατακόρυφη αύξηση των ροών κατά περισσότερο από 50% το μήνα Μάιο από τα παράλια της Λιβύης, κυρίως από το Τομπρούκ, προς Γάβδο και Νότια Κρήτη, έρχεται η δωρεά τριών παλαιών σκαφών τύπου Λάμπρο από το ελληνικό λιμενικό σώμα προς τη Λιβική Ακτοφυλακή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τις 20 Ιουνίου με στόχο την αναχέτηση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Η Λιβύη διαθέτει αυτή τη στιγμή μόλις ένα επιχειρησιακό περιπολικό σκάφος. Η παραχώρηση των τριών ελληνικών σκαφών στοχεύει στην άμεση ενίσχυση των

0: δυνατοτήτων περιπολίας της. Επίσης, Λίβοι αξιωματικοί και στελέχοι της ακτοφυλακής λαμβάνουν επιχειρησιακή και τεχνική εκπαίδευση επί ελληνικού εδάφους από έμπειρα στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εκπαίδευση εστιάζει στη διαχείριση των συνόρων και στην αποτροπή των παράνομων αναχωρήσεων. Στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού μπλόκου στις θαλάσσιες διόδους της Μεσογείου, περιορίζοντας τη δράση των κυκλωμάτων διακινητών πριν οι Λέμβοι προσεγγίσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Την ίδια στιγμή, το αρμόδιο Υπουργείο επεξεργάζεται νομοσχέδιο για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό προβλέπει ταχεία διαδικασία διαλογής εντός 7 ημερών για τον άμεσο διαχωρισμό όσων δικαιούνται άσυλο από όσους θα οδηγούνται σε επιστροφή.
1: Στο μεταξύ είχαμε νέα άφιξη μεταναστών νότια του Ηρακλείου, 2 περιστατικά με 101 άτομα, τα οποία αποβιβάστηκαν στα καλά λιμάνια περίπου στις 6:30 θα βρίσκονται στο Ηράκλειο. Επίσης, πριν από λίγο, έγινε αποβίβαση 60 ατόμων στον Άγιο Ιωάννη στα Καπετανιανά. Εκτός λειτουργίας βρίσκονται σήμερα Πέμπτη τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου λόγω εργασιών αναβάθμισης των δικτύων επικοινωνιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εργασίες αφορούν τη μετάπτωση από το σύζευξης 1 στο σύζευξης 2. Για το λόγο αυτό δεν θα λειτουργούν τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου που αρχίζουν από 2-8-13. Και να περάσουμε τώρα στην κίνηση στα παράξενα μάλλον. Σάρκα και Οστά παίρνει η πρώτη αυτόνομη πλωτή πόλη 30 καταστρωμάτων που θα φιλοξενεί 80.000 ανθρώπους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Το όνειρο της διαβίωσης στους ωκεανούς παίρνει Σάρκα και Οστά μέσα από το ανανεωμένο σχέδιο του Freedom Ship, μιας πλωτής μεγαλούπολης αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το γιγαντίο αυτό σκάφος δεν αποτελεί ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο, αλλά μια αυτόνομη κοινότητα που θα πλέει διαρκώς σε διεθνή ύδατα, ολοκληρώνοντας το γύρο της γης κάθε 2 χρόνια. Με μήκος 1,6 χιλιόμετρα και 30 καταστρώματα θα είναι 4 φορές μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο. Θα φιλοξενεί 80.000 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 50.000 θα είναι μόνιμοι κάτοικοι, οι 20.000 πλήρωμα και οι 10.000 τουρίστες. Η κατασκευή του θα αγγίξει τους 2,3 εκατομμύρια τόνους. Η ζωή θα προσφέρει όλες τις ανέσεις της στεριάς, επιτρέποντας στους κατοίκους να μην χρειαστεί να την επισκεφθούν ποτέ. Το πλάνο περιλαμβάνει σχολεία, πανεπιστήμιο, τράπεζες και ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Επίσης εμπορικά κέντρα, duty free, καζίνο, εστιατόρια, πάρκα και ένα στάδιο 15.000 θέσεων, όπως και ένα εσωτερικό δίκτυο τραμ για τις μετακινήσεις των πολιτών. Λόγω του μεγέθους του, το πλοίο δεν θα μπορεί να δέσει σε κανένα λιμάνι. Θα παραμένει στα ανοιχτά και η σύνδεση με τον εξωκόσμο θα γίνεται μέσω στόλου από ferry boat, καθώς και από το αεροδρόμιο του τελευταίου καταστρώματος, το οποίο θα δέχεται μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η ηλεκτροδότηση και η κίνησή του αναμένεται να βασιστούν σε πυρηνική ενέργεια. Το Freedom Ship παραμένει προς το παρόν σε επίπεδο σχεδιασμού. Αν βρεθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, η κατασκευή αυτού του μηχανολογικού θαύματος θα διαρκέσει περίπου 4 χρόνια, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την κατοίκηση στον πλανήτη Γη.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.341,8 μονάδες, ο γενικός δείκτης τιμών, με πτώση 0,47% τζίρο στα 110,6 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, αίσιο τέλος είχε για τον Όφη το θέμα του ταξιάρχη Φούντα. Ο έμπειρος επιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Θα ακολουθήσει την Κυριακή που έρχεται το φιλικό παιχνίδι με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το βράδυ στην έδρα των Πρασίνων. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μπουφόρη, θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή.

0: Κυριακή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Περίπου 101 άτομα αποβιβάστηκαν στα καλά λιμάνια και αναμένεται να φτάσουν στο Ηράκλειο αργότερο το απόγευμα, ενώ άλλοι 60 έφτασαν στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Γόρτινας. Άλλοι 103 έφτασαν τις προηγούμενες ώρες. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, καθώς χώρες όπως το Πακιστάν, που έχει ήδη φυτέψει 50 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, και η Κίνα ενισχύουν την παρουσία τους στον κλάδο. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν από την τσέπη τους το 2025 οι κριτικοί για να τους δει γιατρός στα απογευματινά ιατρία του Παγνή. Σε ικανοποιητικά επίπεδα, η τουριστική κίνηση στην Κρήτη στις αρχές του Ιουνίου, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να διαμορφώνονται μεταξύ 75% και 80%. Μέτρα αντίστροφα ο χρόνος για την είσοδο του ιδιώτη στην αποκομιδή της καθαριότητας, για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες, ενώ στον Δήμο Ηρακλείου επικρατεί αισιοδοξία ότι θα βελτιωθεί δραστικά η εικόνα της πόλης. Μπορεί οι βροχές του Μαρτίου να αναδείχθηκαν ευεργετικές μετά την παρατεταμένη πολύχρονη ξηρασία, αλλά όπως προκύπτει στο Δήμο Γόρτινας, δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την ανατροφοδότηση του υπόγειου υδροφορέα. Η Ολομέλεια του Αριού Πάγου δικαίωσε οριστικά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, εκδίδοντας μία απόφαση σταθμού που βάζει οριστικό μπλόκο στις υπερχρεώσεις στο ΦΑΝΣ αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεχηρία μόνο στα χαρτιά στο Νότιο Λίβανο. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες παρά την παράταση της κατάπαυσης πυρός που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα μετά τις νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ακροδεξοί υπουργοί του Ισραήλ αντιτίθονται στη συμφωνία. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτης στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Μινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Ευχάριστες εξελίξεις στον Όφι. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Φαινόταν από τη στιγμή που δεν είχε αποδεχτεί την πρόταση του Άρη ο ταξιάρης Φούντας ότι οι πιθανότητες υπέρ της παραμονής του στον Όφι μεγάλωναν και πραγματικά πρωί πρωί σήμερα, υπάρχει διαφορά ώρας με την Αμερική, ο πρόεδρος του Όφι, ο Μιχάλης Μπούσης, ουσιαστικά προανήγγειλε την ανανέωση του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα με μια ανάρτηση που έκανε.

πρωί, στην οποία ουσιαστικά μια φωτογραφία του ίδιου με τον ταξιάρχη Βούντα και τον γιο του, του Μιχάλη Μπούση, και καθαρά νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία, ότι εδώ είμαστε, έδειχνε ότι ουσιαστικά ήταν η προαναγγελία της ανανέωσης συμβολέου με τον ταξιάρχη Βούντα. Λίγο αργότερα, επίσημη κύκλη της ΠΑΕΟΦΗ επιβεβαίωσαν αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι για 3 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα είναι παίχτης του ΟΦΗ ο ταξιάρχης Βούντας. Σίγουρα είναι επιτυχία της διοίκησης Μπούση, που κράτησε ένα σημαντικό ποδοσφαιριστή. ΟΦΗ έχει και την Ευρώπη φέτος και χρειάζεται παίχτες της εμπειρίας και της κλάσης του ταξιάρχη Βούντα. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη στο μέτωπο των συμβολέων. Δύο υποθέσεις είναι ανοιχτές. Το Σαλσέδο, που και χθες είπαμε ότι έχει τις λιγότερες πιθανότητες, αντίθετα από χθες λέγαμε ότι όσο καθυστερεί η υπόθεση Βούντα, αυξάνονται οι πιθανότητες για να παραμείνει στον Όφι, όπερ και γένετο. Και υπάρχει και η πιο εύκολη υπόθεση, είναι αυτή του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δίνει το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας ενώπιση του Nation League, 8 το βράδυ με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Την Κυριακή 10 το βράδυ είναι το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Χθες είχαμε και τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 82-76 τον Παναθηναϊκό, που φωνάζει για τη διαιτησία του πρώτου τελικού. Γενικά θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κάπου έμεινε εκεί. Στο δεύτερο ημίχρονο ξύπνησε ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν πιο εύστοχος στο δεύτερο ημίχρονο, δεν πήρε καθόλου βοήθειες από τον Χέις Ντέιβις. Κάποιες φάσεις που έχει παράπονα, νομίζω δικαιολογημένα είναι. Ας ελπίσουμε να δούμε μια καλύτερη διαιτησία και ένα καλύτερο παιχνίδι, χωρίς γκρίνιες, στο ΆΚΑ αύριο στις 9 το βράδυ, εκεί που θα γίνει ο δεύτερος τελικός. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Έσαιο τέλος είχε για τον Όφη η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του ταξιάρχη Φούντα. Ο έμπειρος επιθετικός συμφώνησε με την εκθετική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Όφη, ενώ η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μετά την επιστροφή στο Ηράκλειο του ταξιάρχη Φούντα από την καλοκαίρινη άδειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποδοχές του ταξιάρχη Φούντα ετησίως ανέρχονται σε 350.000 ευρώ, που σημαίνει ότι για τα 3 χρόνια στον Όφη θα πάρει ένα ποσό που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Καμία εξέλιξη δεν σημειώθηκε στα άλλα θέματα που έχουν με τις ανανεώσεις των συμβολέων και συγκεκριμένα του Μπόρχα Γκονζάλεθ και του Έντι Σαλσέδο. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ τη Σουηδία στη Στοχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβης, τόνισε τόσο το απόψινο φιλικό όσο και το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο θα βοηθήσουν την εθνική ομάδα να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στα επίσημα παιχνίδια που θα γίνουν το Σεπτέμβριο για το Nation League.

Ολυμπιακός κέρδισε τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Μπάσκετ Λίγκ, επικρατώντας το στάδιο Ειρήνης και Ευφυλίας του Παναθηναϊκού με 82-76. Οι πράσινοι εξέφρασαν

είχαμε παράπονα για την διαιτησία και συγκεκριμένα για τα σφυρίγματα της κυρίας Τσαρούχα. Ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στην έδρα του Παναθηναϊκού. Θα πολεμήσουμε μέχρι σε εσχάτων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σπουδαία κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του Άρη, η οποία προσέλαβε τον Βασίλη Σπανούλη στη θέση του προπονητή για την επόμενη τριετία. Για μία ακόμη φορά ο Εμμανουήλ Καλής ξεπέρασε τα 6 μέτρα, συγκεκριμένα κατέκτησε την πρώτη θέση στο meeting Πάβο Νούρμη που έγινε χθες βράδυ στο Τούρκο της Φιλανδίας με άλμα στα 6 μέτρα, το οποίο είναι το 21ο άλμα της καριέρας του πάνω από τα 6 μέτρα. Ο Μίλτος Αντόγλου, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και προέρχεται από το 8.49 στο meeting της Λεμεσού, θα αγωνιστεί απόψε στο Diamond League που θα γίνει στη Ρώμη. Σε μία ακόμη μεταγραφή προχώρησε η ομάδα βόλεϊ του Όφη εν ώψη της συμμετοχής της στην Volley League. Συγκεκριμένα απέκτησε τον Νιγηριανό κεντρικό Πασκάλ Οζοκόγε, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια αγωνίστηκε στη Σερβία. Μάλιστα ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος Σερβίας. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Νέων ξεκίνησε με ήττα τους προκριματικούς αγώνες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς ετήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας χθες με 1-0 από το συγκρότημα της Σερβίας.

στο άλλο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής, Πορτογαλία Καζακστάν 1-1, ενώ το επόμενο παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα των νέων στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι με την Πορτογαλία το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας.

και στον διεθνή χώρο, οι New York Knicks έκαναν το 1-0 στους τελικούς του NBA, επικρατώντας εκτός έδρας τον San Antonio Spurs με 105-95. Ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος του NBA θα γίνει ξημερώματα Σαββάτου, 3:30 τα ξημερώματα, πάλι στο Σαν Αντώνιο, με τους Spurs να επιδιώκουν την ισοφάριση και τους Knicks το 2-0.

Άρχισε αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Μεξικό. Στην αφετηρία του Μουντιάλ του 2026 μπαίνουν 48 ομάδες και

1248 ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές αυτοί προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους από 71 χώρες να εκπροσωπούνται.

Είναι μάλιστα μόλις ο δεύτερος προπονητής που εμφανίζεται σε 5 συνεχόμενα Μουντιάλ μετά τον Μπόρα Μιλουτίνοβιτς. Το εύρος των γενεών στο Μουντιάλ είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο ποδοσφαιριστή, τον Γκρέγκ Γκόρντον της Σκωτίας, στα 43 του, και τον, από τον νεότερο, τον Μόρα του Μεξικού, ο οποίος είναι 17 χρονών και 240 ημερών. Συνολικά 22 παίχτες κάτω των 20 ετών και 7 παίχτες ηλικίας 40 ετών και άνω θα δώσουν το παρόν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί που είχαμε την ευχάριστη έκπληξη, μάλλον την ευχάριστη εξέλιξη, όχι έκπληξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες από τη στιγμή που ο Φούντας, παρότι είχε καλύτερη οικονομικά πρόταση από τον Άρη, δεν είχε σπίτωνε στον Άρη. Νομίζω, το λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή, ότι όσο καθυστερεί το ναι του Φούντα στον Άρη, σημαίνει ότι ο Όφη αυξάνει τις πιθανότητές του. Και πραγματικά, χθες το θέμα έκλεισε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το χειρίστηκε ο πρόεδρος του Όφη, ο οποίος νομίζω ότι ουσιαστικά είχε προαναγγείλει την παραμονή του ταξιάρχη Φούντα. Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει μετά την κατάκτηση του κυπέλλου στο Sport 24 και ερωτηθείς, του μετέφεραν συνάδελφοι ένα ερώτημα φίλου ακροατή, ο οποίος έλεγε ότι για το Φούντα γιατί να τον κρατήσει Όφη από τη στιγμή που θεωρεί ότι για τα χρήματα που παίρνει δεν έχει προσφέρει τα ανάλογα, και ο πρόεδρος στάθηκε στα σημαντικά γκολ του Φούντα και στο γκολ του που πέτυχε στον τελικό. Και ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση του Όφη για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση. Ουσιαστικά εκείνη η τοποθέτηση έδειξε ότι η επιθυμία του Μιχάλη Μπούση, ήταν αυτός άλλωστε που τον έφερε και στον Όφη, κάνοντας την υπέρβαση, ήταν να παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντα στην ομάδα. Και πρωί-πρωί ο πρόεδρος, υπάρχει διαφορά ώρας με την Αμερική, ανέβασε μια φωτογραφία με το κύπελο από τους πανηγυρισμούς που έγιναν μετά τη λήξη του τελικού στα αποδυτήρια με τον ταξιάρχη Φούντα, τον γιο του Δημήτρη Μπούση και το δεξί του χέρι, τον άνθρωπο ο οποίος τον συμβουλεύει. Ο Μπούση, ο οποίος είπε «Εδώ είμαστε». Και λίγο αργότερα είχαμε και την επιβεβαίωση από επίσημους κύκλους και από την ΠΑΕΟΦΗ για την συμφωνία των δύο πλευρών για τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψει ο Φούντας σε λίγες μέρες όταν επιστρέψει, γιατί βρίσκεται κάνει τις διακοπές του, θα υπογράψει το τριετές συμβόλαιο και θα κλείσει ουσιαστικά μία πενταετία στην κριτική ομάδα. Είναι νομίζω μία καλή κίνηση από τον Όφη να κρατήσει τον Φούντα από τη στιγμή που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και μιλάμε για ένα πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στην Ευρώπη. 2 χρόνια στην ομάδα ο ταξιάρχης Φούντας, πριν έτσι αναφερθούμε στα στατιστικά του με τη φανέλα του Όφη, να πούμε ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάρει 350.000 ευρώ ετησίως, δηλαδή μιλάμε για ένα συμβόλαιο που ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν και μπόνους που έχουν να κάνουν και με τους στόχους. Οπότε νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή συμφωνία ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος χειρίστηκε και καλά το ενδιαφέρον του Άρη. Νομίζω ότι το είχαμε πει ότι αν σκεφτόταν λογικά ο ταξιάρχης Φούντας, από την κατάσταση που επικρατεί στον Άρη και από την άλλη από τη σταθερότητα στον Όφη και δεδομένου ότι τα χρήματά του είναι εγγυημένα, δεν θα χρειάζεται έτσι να μπει σε δικαστικές διαδικασίες. Και πέρσι ο ταξιάρης Φούντας πληρώθηκε από την εταιρεία χορηγό του Όφη, την Betsson. Και φαντάζομαι ίσως να έχει κάνει την ίδια συνεργασία, οπότε δεν θα έχει και θέμα με τα χρήματά του. Νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας που μέτρησε σημαντικά στο να πει το ναι ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος στα 2 χρόνια του στον Όφη έχει συνολικά 67 συμμετοχές, 67 παιχνίδια ο ταξιάρχης Φούντας. Η φετινή σεζόν σίγουρα ήταν η καλύτερη για τον ταξιάρχη Φούντα με

0: 25 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 9 γκολ, 6 συμμετοχές στο κύπελο, 1 γκολ και την γκολ στον τελικό. Και την περσινή περίοδο στο πρωτάθλημα είχε 28 συμμετοχές, 6 γκολ, και στο κύπελο πέρσι είχε 3 γκολ. Συνολικά είχε 67, όπως είπαμε, συμμετοχές σε παιχνίδια πρωταθλήματος κυπέλου και στον τελικό του Super Cup, και πέτυχε 19 γκολ, 15 στο πρωτάθλημα, φέτος 9 και πέρσι 6, και 4 στο κύπελο. Είναι οι αριθμοί που αποτυπώνουν την παρουσία του στον Όφη. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μετά την έλευση του Χρήστο Κόντι στην ομάδα, είδαμε ένα διαφορετικό ταξιάρχη, φούντα προς το καλύτερο, και άρχισε να πετυχαίνει συχνότερα γκολ. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έκλεισε το θέμα Φούντα, υπάρχουν άλλα δύο εσωτερικά μέτωπα ανοιχτά στο θέμα των ανανεώσεων. Είναι το Έντι Σαλσέδο, νομίζω ότι είναι δύσκολη η περίπτωσή του και με τα χρήματα που ζητάει, και είναι του Μπόρχα Γκονζάλεθ, για τον οποίο είπαμε ότι υπάρχει προβληματισμός στον Όφη, όχι για την αξία του ποδοσφαιριστή, αλλά για τους τραυματισμούς. Έβγαλε φέτος ο Μπόρχα Γκονζάλεθ πάρα πολλούς τραυματισμούς, τους οποίους δεν είχε βγάλει την πρώτη του χρονιά στην ομάδα. Και αυτό είναι ο λόγος που στον Όφη έτσι σκέφτονται την περίπτωσή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπόρχα Γκονζάλεθ πέρσι είχε 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 4 γκολ, και φέτος είχε 18, μόλις 18. Δηλαδή αν βάλουμε συνολικά τα 32 παιχνίδια, έπαιξε σχεδόν στα μισά παιχνίδια του Όφη. Έλειψε δηλαδή πάρα πολύ από την κριτική ομάδα, αλλά τουλάχιστον στα κρίσιμα παιχνίδια και του πρωταθλήματος, αλλά περισσότερο του κυπέλου, έπαιξε πάρα πολύ καλά το ρόλο του ο Λεβάν Σαγγέλια. Λοιπόν, αυτά έτσι με τα γραφικά νέα του Όφη. Περιμένουμε εξελίξεις στις μεταγραφές με την περίπτωση του Χρήστου Σιέλη, του Κύπριου κεντρικού αμυντικού του Πανετολικού, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Πανετολικό. Λογικά το θέμα του έχει κλείσει και περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να υπάρξουν ανακοινώσεις. Και είπαμε και για την περίπτωση του Χαβιέ Μπετανκόρ, του Ισπανού επιθετικού του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν θα γυρίσει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, γιατί τον θέλουν και οι ισπανικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός έχει μια καλή έτσι επικοινωνία με Ισπανία, οπότε θα μετρήσει σίγουρα αυτό. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Όφη θα πάρει σίγουρα κάποιον παίκτη από τον Ολυμπιακό, αυτό αναφέρουν πληροφορίες. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μπετανκόρ ή κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη, αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
8: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, μετά το ρεπορτάζ του Όφη και τις ευχάριστες εξελίξεις στο θέμα του Ταξιάρχη Φούντα, πάμε και στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία δίνει το πρώτο από τα δύο φιλικά προετοιμασίας εν ώψη του Nation League. Απόψε αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Εκεί θα πάμε και θα ευχαριστήσω θερμά για μία ακόμη φορά τον καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, σπουδαίο διεθνολόγο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Από τη Βουδαπέστη, Μάνο, καλό απόγευμα. Τώρα την περασμένη Παρασκευή που τα είπαμε για τον τελικό του Champions League, τώρα στη Στοκχόλμη.
1: Καλησπέρα, Στέλιο, σε εσένα και στο Μαφικρίτη, από την βροχερή, αυτή τη στιγμή ελαφρά βροχερή, την Στοκχόλμη, εδώ που στις 8 το βράδυ, όπως σωστά ανέφερες, ώρα Ελλάδος πάντα. Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος ξεκινάει μια σειρά σπουδαίων διεθνών φιλικών παιχνιδιών με αντίπαλο σήμερα την αντίστοιχη της Σουηδίας. Μια Σουηδία η οποία δεν πρέπει να ξεχάμε έχει προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού και μάλιστα

0: χωρίς να ηττηθεί κιόλας και χωρίς να νικήσει. Πάση περιπτώσει είναι για αυτά τα ωραία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μια Σουηδία η οποία στην 1η Ιουνίου είχε δώσει διεθνές φιλικό παιχνίδι, ηττήθηκε 3-1 από την αντίστοιχη της Νορβηγίας. Στον γκολ για τους Σουηδούς τον πέτυχε ο Ιτσάκ, που σήμερα αναμένεται να ηγηθεί της επίθεσης της ομάδας του Πότερ. Ο Γκρέαμ Πότερ είναι ο προπονητής της Εθνικής Σουηδίας, με στόχο στο κατά πολλούς Strawberry Arena θα έχει πάνω από 25.000 κόσμο. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι. Είδα και μια φωτογραφία σου μέσα από το γήπεδο Μάνου και είναι, φαίνεται ένα πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Πολύ όμορφο γήπεδο, βεβαίως, το οποίο κατασκευάστηκε το 2012 και στήχησε 300 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γι' αυτό που μέχρι πρώτη ενός λεγόταν η φίλη της Αρένα, τώρα έχει μετονομαστεί σε Strawberry Arena, προφανώς βρέθηκε χορηγός και πληρώνει για την ονομασία του.
1: Είναι χωρητικότητας
0: 50.000 θέσεων, ναι. Το οποίο κλείνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Κλείνει κιόλας, είναι πολύ όμορφο. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, μεταξύ δύο ομάδων που σήμερα, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Και θέλω να πω με αυτό, όλη την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για πρώτη φορά δοκίμασε τις προπονήσεις στο σύστημα 3-5-2, δηλαδή θα χρησιμοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα τον δεξιό στόπερ τον Ρέτσο, κεντρικό αμυντικό τον Τίνο, τον Μαυροπάνο της West Ham, ο οποίος πιθανότατα δεν θα ακολουθήσει τα σφυριά στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Θα μετακινηθεί σε άλλη ομάδα. Ξέρω ότι έχει κάνει κάποιες επαφές με την Borussia Dortmund. Και αριστερό στόπερ θα παίξει ο Κουλιεράγκης της Wolfsburg, που εδώ πρέπει να πούμε η Wolfsburg, η οποία έχει υποβαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό του γερμανικού ποδοσφαιρού, αν δεν υπάρχει στο συμβόλαιο του ειδική ρήτρα που να αναφέρει. Όταν μια ομάδα υποβάζεται από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία, τότε θα πρέπει να μειωθεί ο μισθός του κατά 35%. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν εδώ η ρήτρα αυτή ισχύει ή αν την έχει βάλει ο ατζέντης ή ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή θα είναι δεξιά ο Ρότα, που ήταν φέτος σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, έτσι, ο πρωταθλητής πλέον με την ΑΕΚ. Αριστερά ο Κώστας ο Τσιμίκας, που με τον νέο προπονητή που θα ανακοινωθεί σήμερα, ο Ισπανός ο Άντωνη Ιραόλα, θα δούμε αν θα διατηρήσει τον Έλληνα αριστερό πιστοφύλακα στους κόκκινους, γιατί αυτή τη στιγμή, μετά την αποχώρηση του Άντριου Ρόμπερτσον που πήγε στην Τότεναμ και υπέγραψε το τριετές συμβόλαιο, πίσω από τον Ούγκρο τον Μίλος Κέρκες, υπάρχει μόνο ο Κώστας Τσιμίκας. Άρα θα δοθεί ευκαιρία στον ένα ποδοσφαιριστή να παλέψει και να διεκδικήσει, έστω και πίσω από τον Κέρκες. Θα δούμε. Μετά έχουμε πιο μπροστά τον Κουρμπέλη ως αμυντικό χαφ, με παρτενέρ του δίπλα τον Μουζακίτη ή τον Χρήστο τον Ζαφύρη. Πιο μπροστά δεξιά αρχηγός ομάδας ήταν ο Γιώργος ο Μασούρας, έτσι, που παίζει στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καλίτς και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αριστερά ο Χρήστος ο Τζόλης, αυτή τη στιγμή ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής εντός και εκτός συνόρων. Και σέντερ φορ ο Βαγγέλης ο Παυλίδης της Μπενφίκα, που θα αλλάξει σύντομα προπονητή, έτσι, και θα φύγει ο Μωρίνιο. Την Κυριακή θα γίνουν οι εκλογές. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δίνουν 91% νίκη του Πέρεθ και 9% του Ενρίκε του Ρικέλμε, ο οποίος σήμερα δέχτηκε και επίθεση τόσο από το Χόλαντ όσο και την διοίκηση της Manchester City, λέγοντας ότι είναι ωραία και διασκεδαστικά αυτά που λες, ότι έχεις συμφωνήσει αν εκλεγείς θα πάρεις τον Χόλαντ. Αν το συνεχίσει αυτό, του είπαμε εμείς θα προσφύγουμε και στα δικαστήρια. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι πλέον η νίκη αδιαμφισβήτητη για τον Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως 3-5-2 θα παίξει και η Σουηδία, όπως είχε παίξει στο προηγούμενο παιχνίδι που έχασε 3-1 από την Νορβηγία, με προπονητή βεβαίως τον Άγγλο τον Πότερ, έχει Γκρέαμ Πότερ.
1: Ναι. Οι Έλληνες φίλαθλοι, τι εκτιμήσεις υπάρχουν για απόψε?
0: Οι Έλληνες φίλαθλοι εκτιμώ ότι θα είναι γύρω στους 1200 με 1500.
1: Αρκετή, αρκετή. Οι περισσότεροι φαντάζομαι θα είναι από Σουηδία.
0: Από Σουηδία, ναι. Τι γίνεται, έμαθα λοιπόν χθες ότι εδώ στη Σουηδία υπάρχει μεγάλη ελληνική παροικία που απαριθμεί 150.000 Έλληνες και έρχονται συνέχεια κιόλας. Αυτό είναι
1: μεγάλος αριθμός.
0: 150.000, μεγάλος αριθμός. Δεν το πίστευα, σου λέω. Μου το λέγανε χθες δύο Έλληνες που ζουν εδώ, που γεννήθηκαν εδώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν επίσης ότι μου το είπαν κάποιοι που ήρθαν από την Ελλάδα. Τα παιδιά γεννήθηκαν εδώ, οι γονείς τους είχαν έτσι παλιά, άνοιξαν δουλειές, πήγανε καλά, παντρεύτηκαν, έκαναν τα παιδιά. και ακολουθείται ο ρυθμός αυτός.
1: Μάλιστα. Οπότε...
0: Είναι πολύ οργανωμένο το κράτος, να πούμε, Στελιό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολύ οργάνωση, έτσι. Να αναφέρω ένα παράδειγμα εδώ. Είναι
1: θυμάμαι που τα λέγαμε. Ναι, θυμάμαι που τα λέγαμε και φαντάζομαι ανάλογη είναι η κατάσταση και με τη Δανία που μας είχες μεταφέρει έτσι πόσο.
0: Και με τη Δανία, βεβαίως. Και με τη Δανία. Έτσι είναι.
1: Πόσο οργανωμένες χώρες είναι, πόσο οργανωμένες και οι δύο, και η Δανία και η Σουηδία.
0: Ναι. Έτσι, έτσι είναι.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα δεν τους έχει πειράσει καθόλου η κρίση του πολέμου στο Ιράν και αυτά, έτσι.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, Μάνο, έτσι, για το παιχνίδι. Σε λίγο θα ακούσουμε και δηλώσεις και πραγματικά έτσι στο ηχητικό.
0: Νομίζω ότι θα δώσω την ευκαιρία και σε διάφορα νέα παιδιά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει κληθεί ξανά στην Εθνική Ελλάδος ο Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, που το τελευταίο του παιχνίδι στην Εθνική Ελλάδος ήταν πάλι με τη Σουηδία το 2021 για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.
1: Παιχνίδια της μοίρας. Παιχνίδια της μοίρας.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Και βεβαίως έχει κληθεί και ο Αλέξανδρος Κιζερίδης που φέτος θα είχε πάει θαυμάσια με τη Χάρτ στην Σκωτία και παραλίγο θα ήταν και πρωταθλητής. Αλλά υπερίσχυσε στο τέλος Celtic.
1: Μάλιστα. Ωραία, θα ακούσουμε και την ερώτηση που έκανες για τους βαθμούς που χρειάζεται η εθνική ομάδα και κάθε...
0: Μα ξέρεις αυτό γιατί...
1: Είναι καλό να τους το θυμίζεις.
0: Θα σου πω γιατί την έκανα την ερώτηση και την τοποθέτηση. Πριν ξεκινήσει η θεσινή συνέντευξη που ακούω ένα συνάδελφο να μιλάει τηλεόραση και να λέει η εθνική Ελλάδος τα παιδιά θα κάνουν αγκαρία. Αυτό με εκνεύρισε πολύ. Γι' αυτό την έθεσα την ερώτηση. Πρέπει να καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια χωρίς ουσία. Είναι η βαθμολογία της FIFA και τα φιλικά παιχνίδια βαθμολογούνται. Αν λοιπόν ο δημοσιογράφος περάσει στους ποδοσφαιριστές ότι το παιχνίδι αυτό είναι αγκαρία ή συσσαγωγικά της πλάκας, θα το πω έτσι, τότε γιατί οι ποδοσφαιριστές να σχιστούν μέσα στον χώρο και να δείξουν το κάτι παραπάνω. Αυτό πρέπει να περάσει, η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχουν φιλικά παιχνίδια. Φιλικό παιχνίδι είναι μεν, αλλά βαθμολογείσαι.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό την έκανα την ερώτηση.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Καλή επιτυχία απόψε στην Εθνική. Να είσαι καλά.
0: Μακάρι. Καλή επιτυχία.
1: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά μας είπε από τη Στοκχόλμη ο καλός συνάδελφος, ο Μάνος Σαραμόπουλος. Βροχήμινα στη Στοκχόλμη. Να πάμε τώρα σε δηλώσεις, να ακούσουμε έτσι τις σημαντικότερες τοποθετήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην συνέντευξη τύπου που έγινε χθες βράδυ.
2: Και εγώ από την πλευρά μου τα εκφράσω και όλων μας τα εκφράσω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών του Άντζα και του Οικονόμου για τις απώλειες και σίγουρα του Τραϊάνου Ντέλα για την απώλεια του σύζυγού του. Ήταν λίγο περίεργες αυτές τις δύο εβδομάδες όσον αφορά και την εθνική ομάδα, γιατί πάντα συσχετίζονται με τα παιδιά που έχουν φορέσει την φανέλα της για πολλά χρόνια, την τίμησαν και σίγουρα αισθανόμασταν όλοι άσχημα για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και αυτό σίγουρα το κουράγιο και ειλικρινή συλληπιτήρια μας.
3: Τοποθέτηση με ερώτηση πρόσφατα, ο υπηρεσιακός προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, είπε... Τα νέα παιδιά που θα καλέσει, γιατί από τους παλιούς ο μόνος τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι είναι διαθέσιμος, ήταν ο Ντοναρούμα. Λέει λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον φιλικά παιχνίδια. Όλα βαθμολογούνται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιληφθούμε και εμείς, ενώ και η εθνική ομάδα και οι δημοσιογράφοι. Έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που μπορεί ενδεχομένως να έχουν άλλες ομοσπονδίες. Δεν ισχύει για μας. Δεν ισχύει για μας και νομίζω ότι αυτό πάντα υπήρχε όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω και μελλοντικά είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού πολύ μεγαλύτερου, σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι ήταν πριν. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο υψηλό και στην συνέχεια. Οι απαιτήσεις σίγουρα είναι μεγάλες, υπάρχει κούραση, αλλά εδώ η εθνική ομάδα έχει και κάτι διαφορετικό. Είναι εθνική ομάδα, είναι λίγες οι συναντήσεις που έχουμε στη διάρκεια της χρονιάς και τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στον χρόνο που είμαι στην εθνική ομάδα, πάντα όσο να είναι περίεργη περίοδος και λόγω του ότι τα παιχνίδια είναι φιλικά παιχνίδια, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και η χαρά των ποδοσφαιριστών να βρίσκονται αυτές τις

0: περίπου 10 μέρες σε αυτή την περίοδο των δύο φιλικών. Όσον αφορά τη συμπεριφορά τους γενικώς και στο ξενοδοχείο και γιατί είμαστε κλεισμένοι ουσιαστικά στο ξενοδοχείο, αλλά και στις προπονήσεις που είναι βασικό, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και νομίζω ότι η τοποθέτησή σας ενδεχομένως αφορούν κάποιες άλλες ομοσπονδίες, όχι όμως εμάς. Δεν το είχαμε πριν και δεν νομίζω ότι το έχουμε και μελλοντικά.
1: Περίπου πριν από 8 μήνες ήσασταν προβληματισμένος, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, είχατε και ένα δίλημα, πέρασε όμως ο καιρός, 8 μήνες πέρασαν και τώρα μπροστά μας έχουμε Nations League, το οποίο μπορεί να έχει την, εκτός από τα δύο φιλικά, Nations League, το οποίο μπορεί να έχει την πιο, τον πιο ισχυρό όμιλο που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η εθνική μας και νομίζω πως θα είναι και ισχυρότερος και από τον όμιλο των προκριματικών που θα ακολουθήσουν. Πραγματικά ο στόχος, η προσδοκία πλέον, ποια είναι ξεκάθαρα? Το Nations League είναι ένα πάτημα. Είμαστε όμως το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που οι φιλοδοξίες δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Εκεί τι αναζητάμε και φυσικά τι αναζητάμε από τα προγραμματικά που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ.
0: Η πρώτη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας είναι σίγουρα το Nations League. Επειδή είμαστε στο πρώτο όμιλο δυναμικότητας, θεωρώ ότι ήταν σημαντικό για μας να βρεθούμε πρώτη φορά σε αυτό το όμιλο δυναμικότητας, να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά σε όλα τα παιχνίδια οι καλύτερες ομάδες. Νομίζω ότι σίγουρα έχουμε στόχους και στο National League. Αυτή τη φορά ίσως πιο ρεαλιστική στόχη είναι να παραμένουμε και του χρόνου σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιών. Σίγουρα θα είναι ιδανικό, γιατί μόνο μέσα από αυτού του είδους παιχνιδιού και η ίδια η ομάδα μπορεί να βελτιώνεται και να ανεβάζει το επίπεδό της. Και θα προτιμούσα πάντα να μιλήσουμε, γιατί σίγουρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεκινάνε την επόμενη χρονιά, το Σεπτέμβριο. Υπάρχει αρκετό διάστημα μέχρι τότε, αλλά πάντα προτιμώ να δούμε τις πρώτες μεγαλύτερες αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουμε και σίγουρα όλα αυτά τα παιχνίδια και του Μαρτίου και αυτά τα δύο που έχουμε μέσα σε επόμενες 3-4 μέρες περισσότερα στοχεύουν στην άμεση διοργάνωση που έχουμε και είναι μια σοβαρή διοργάνωση όσον αφορά το όμιλο μας, όσον αφορά τους στόχους μας και όσον αφορά το επίπεδο αντιπάλων που έχουμε.
2: Μας ρωτάνε και εμάς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ πολύ περισσότερο τις τελευταίες μέρες που μαζευτήκατε και τώρα που ήρθαμε εδώ, πώς θα αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι και το παιχνίδι της Κυριακής και αν σκοπεύετε να δοκιμάσετε κάτι ενώ ώψη αυτών των δύο αγώνων, κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής.
0: Σίγουρα είναι μια περίοδο που ουσιαστικά είχαμε την δυνατότητα να μαζέψουμε τους παίκτες για μια εβδομάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες προπονήσεις, ενδεχομένως να κάνουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το αγωνιστικό προφάιλ της ομάδος, ώστε να έχουμε και κάποιες ενδεχομένως εναλλακτικές λύσεις, γιατί νομίζω, θεωρώ ότι μετά από 16-18 πόσα παιχνίδια είχαμε κάνει μέχρι τώρα, έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ σαν ομάδα στάνταρ μετά από τόσα παιχνίδια. Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν προσαρμοστεί σε αυτό που είναι το ουσιαστικά το κύριο και βασικό τρόπο παιχνιδιού. Απλά μέσα σε μία εβδομάδα, ανεξαρτήτως που ο χρόνος σίγουρα δεν φτάνει για πλήρες κατανόηση το τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο για να μπορούμε να έχουμε και κάποιες άλλες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Αυτή η ευκαιρία που την είχαμε αυτή την εβδομάδα, δουλέψαμε κάποια πράγματα που θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, για να μπορούμε να δούμε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει στο αγωνιστικό χώρο και αν και σε ποιο βαθμό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα παιχνίδια που έρχονται, τα επίσημα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
3: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής, ο οποίος εξέφρασε και τα συλληπιτήριά του για τους ποδοσφαιριστές που έφυγαν από τη ζωή πριν μερικές μέρες, τον Οικονόμο και τον Παρασκευά Άντζα. Το ίδιο έκανε και ο Μασούρας, ο διεθνής παίχτης της Εθνικής, που έκανε δηλώσεις εκπροσωπώντας τους παίχτες του ελληνικού συγκροτήματος στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Να ακούσουμε και τον Μασούρα.
4: Πριν ακόμα αρχίσουμε να απαντάω στις ερωτήσεις σας, εννοείται, θα ήθελα να αφαιρθώ στα γεγονότα που γίνανε τις τελευταίες εβδομάδες. Παλί μας συναθλητές δεν βρίσκονται πια κοντά μας, σε νεαρή ηλικία. Θέλουμε να δώσουμε από όλο το αγωνιστικό τμήμα και τους ποδοσφαιριστές τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Επίσης θέλουμε να δώσουμε τη δύναμή μας όσο μπορούμε στον Τραϊανό Δέλα, που κάποια στιγμή ποδοσφαιρικά και στο αγωνιστικό κομμάτι μας έκανε υπερήφανους όλους, αλλά κάθε μέρα μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του όλη αυτή, τη στάση ζωής που ανέδειξε, και είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό και θέλουμε να του δώσουμε δύναμη και κουράγιο σε αυτό που περνάει. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό, που προφανώς πάντα έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε τέτοιες περιπτώσεις, εννοείται, είναι αυτό που λέτε, ότι είναι μια διαδικασία καινούρια που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε, όσο και αν μας πονάει αυτό, όσο κουραστικό και αν είναι. Η εθνική ομάδα έχει μια συνέχεια, έχει ποδοσφαιριστές που έρχονται, ποδοσφαιριστές που είναι ήδη εδώ, που θέλουν και έχουν στόχους να βρεθούν σε μεγάλη διοργάνωση. Εννοείται ότι χτίζουμε κάθε μέρα. Έτσι είναι και αυτά τα δύο παιχνίδια που θα αγωνιστούμε συνέχεια. Είναι δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, για να είμαστε και στην επόμενη κλίση το Σεπτέμβριο ακόμη πιο δυνατοί.
3: Μάλιστα. Αυτά και από τον Μασούρα. 8 το βράδυ το φιλικό της Εθνικής με την Σουηδία, η οποία ακούσαμε νωρίτερα και από τον καλό συνάδελφο από την Στοχόλμη, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ότι είναι στο Μουντιάλ, είναι και πιο πάνω στην κατάταξη της FIFA, είναι 38η, η Ελλάδα είναι 47η. Η εθνική μας, η οποία μετά θα έρθει Ηράκλειο για το φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία. 10 το βράδυ είναι το φιλικό της Κυριακής. Θα πω και κάποια πράγματα για τα εισιτήρια του φιλικού, γιατί έχω πάρει αρκετά μηνύματα από φίλους αγρότες που ρωτάνε για τις τιμές και πώς μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για το φιλικό Ελλάδα-Ιταλία την Κυριακή. Τα εισιτήρια που ξεκινούν από 10 ευρώ στις θύρες 14, 15, 16, 17 και 18. 15 ευρώ κοστίζουν στις θύρες 3, 9, 13 και 19. 20 ευρώ στις θύρες 2, 10, 12 και 20, 25 ευρώ στη θύρα 11 και 30 ευρώ στη θύρα 1. Ο τρόπος που μπορεί να πάρει κάποιο εισιτήριο είναι διαδικτυακά, είτε από το site της Εθνικής Πάμε Εθνική, είτε από την Ticketmaster. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φύλαθος θα παραλάβει το εισιτήριό του στο δηλωθέν email. Και για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code στο κινητό του, είτε η εκτύπωση του εισιτηρίου σε εκτυπωτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται, όπως συμβαίνει στο πρωτάθλημα, η ταυτοποίηση και προσθήκη του εισιτηρίου στο gov.gr wallet. Η θύρα 5 του Πανκριτίου την Κυριακή θα είναι για τους φιλάθλους της Εθνικής Ιταλίας. Τα παιδιά δεν μπαίνουν δωρεάν στο γήπεδο, θα πρέπει να πάρουν εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα φύλαθλο. Και αν πουληθούν τα εισιτήρια στις θύρες που προανέφερα, θα ανοίξουν και οι θύρες 6, 7 και 8 του Πανκριτίου Σταδίου. Επίσης να πω ότι η Ιταλία χθες έδωσε φιλικό παιχνίδι με το Λουξεμβούργο, σε ένα φιλικό στο οποίο η Ιταλική ομάδα επικράτησε με σκορ 1-0, κέρδισε την ομάδα του Λουξεμβούργου σε ένα παιχνίδι όπου το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στην εκτός έδρας νίκη της Ιταλίας επί του Λουξεμβούργου πέτυχε ο Εσπόζιτο, ένα από τα νέα μεγάλα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου. θα τον δούμε και στο Ηράκλειο. Είναι άσος της Ίντερ, 20 ετών, η αξία του εκτιμάται γύρω στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης να πούμε για το φιλικό της Κυριακής Ελλάδα-Ιταλία ότι διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε ο Φρίντ, Ισραηλινός, θα διευθύνει το παιχνίδι που βέβαια θα έχει και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Α. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μπάσκετ τον απόϊχο του πρώτου τελικού του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός πήρε την νίκη, ο Παναθηναϊκός εξέφρασε παράπονα για την διαιτησία της κυρίας Τσαρούχα. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διαδοχικές αφήξεις μεταναστών καταγράφονται από το πρωί στις νότιες ακτές της Κρήτης. Νωρίτερα 139 άτομα διασώθηκαν στα καλά λιμάνια σε 3 διαφορετικά περιστατικά και μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα περίπου 60 λοδαπή αποβιβάστηκαν στην περιοχή του Άγιο Ιωάννη του Δήμου Γόρτινας. Στο μεταξύ, πέρασε από την Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το πληρέστερο πλαίσιο παιδικής προστασίας που έχει νομοθετηθεί ποτέ στη χώρα με εθνική στρατηγική και σύστημα επιτροπίας για τους ανηλίκους. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα 27χρονο εργαζόμενο σε κροπολείο όταν το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και μέρος του να υποστεί πολτοποίηση. Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Την πλήρη απογοήτευσή τους για την απουσία των αρμόδιων φορέων από την ανοιχτή σύσκεψη για τη στασιμότητα των έργων στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας εκφράζουν οι σύλλογοι γονέων των δύο σχολείων μιλώντας για απαξίωση και μπεγμό από τους υπεύθυνους. Φωτιές στο πετρέλαιο κίνησης ανάβει κομισιόν καθώς υποδεικνύει στην κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία του στα επίπεδα της βενζίνης ενώ παράλληλα προτείνει και την κατάργηση φοροαπαλλαγών. Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία έχουν προκαλέσει τα σχέδια εγκατάστασης 24 ανεμογεννητριών στο ορεινό όγκο της Θρυπτής στο Λασίθι με τους δήμους, τους κατοίκους και τους φορείς να κάνουν λόγο για ανεπανόρθωτη οικολογική και οικονομική βλάβη στην περιοχή. Ιστορία γράφεται για τον ελληνικό στρατό, καθώς συνολικά 72 γυναίκες πέρασαν για πρώτη φορά την πύλη ως εθελόντριες. Η επίσημη παρουσίαση των πρώτων γυναικών που θα υπηρετήσουν τη θητεία τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πάμε και στο μπάσκετ. Χθες είχαμε τον πρώτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι όπου θα λέγαμε ότι οι ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Φάνηκε ότι θα περνούσε ένα εύκολο βράδυ, γιατί ανέβασε η διαφορά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και στους 17 πόντους. Σε εκείνο το σημείο όμως ο Μίτογλου πήρε την κατάσταση στα χέρια του, με συνεχόμενα τρίποντα μείωσε στους 6 πόντους. Ο Παναθηναϊκός πέρασε και μπροστά με 65-64, αλλά τελικά στο φινάλε ήταν πολύ άστοχος, διαμαρτύρεται και για κάποιες φάσεις, για κάποια σφυρίγματα της κυρίας Τσαρούχα, βέβαια για ένα φάουλ που χρεώθηκε στον Αν πάνω στον Φουρνιέ. Το βίντεο που ανέβασε ο Ολυμπιακός, γιατί από την τηλεοπτική κάλυψη της ΕΡΤ δεν φάνηκε ότι υπήρχε φάουλ, φαίνεται ότι υπάρχει επαφή του Ναν με τον Φουρνιέ και σωστά δόθηκε το φάουλ, αλλά γενικά από πλευράς Παναθηναϊκού βγήκε πολύ γκρίνια για τη διαιτησία και από τον μεγαλομέτωχο τον κύριο Γιαννακόπουλο και από τον Αργίνα Ταμάν και από την διοίκηση της ομάδας με ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία επιτίθεται και κατά της Ελληνικής Ομοσπονδίας και κατά της διαιτησίας και κατά της κυβέρνησης. Πάμε σε δηλώσεις να ακούσουμε πρώτα πώς σχολίασε το παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Νομίζω ήταν ένα τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής, τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι με νευρικότητα, με, θα λέγα, χαμηλά ποσοστά. Και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ειδικά για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτς. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορές. Είχαμε φτάσει στους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο δεκάλεπτο του Μίτογλου, τα 4 συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το πίεση στον Παναθηναϊκό. Και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημος αριθμός. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντους στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό, που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι πνευρικό που τελικά το κερδίσαμε, και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά. Πρέπει μετά το παιχνίδι αυτό να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε, και επίσης να δούμε ο Παναθηναϊκός που επικέντρωσε το παιχνίδι του. Νομίζω ότι θα παίξουμε πιο καλά την μεθαύριο, θα κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί στις αποφάσεις μας, θα βρούμε περισσότερο pace στην επιθετική μας εκτέλεση, γιατί σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό μας έδωσε τα λάθη που τελικά στον Παναθηναϊκό τον βοήθησαν στο transition. Ευχαριστώ.
2: Είπατε και εσείς ότι ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε στο καλύτερο δυνατό βράδυ του, ήταν νευρικός στην επίθεση.

0: Αλλά παρόλα αυτά κέρδισε. Τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό, ότι ακόμα και στην κακή του μέρα καταφέρνει και κερδίζει τον Παναθηναϊκό? Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από αυτό που είπαμε και πριν. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνεις 3 νίκες για να πάρεις το πρωτάθλημα. Γιατί πρώτη, απέχουμε 2. Φυσικά και πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Πρέπει να φύγει για το μυαλό μας τελείως η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εδώ είναι μια άλλη διοργάνωση με την δική της ξεχωριστή σημασία. Μπορώ να καταλάβω τους παίκτες μας πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν σε επίπεδα συγκέντρωσης, πνευματικής προετοιμασίας για αυτά τα παιχνίδια, αλλά είναι πολύ σημαντικά για μας και πρέπει να το κάνουμε. Είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να τελειώσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται.
2: Τα 2 τελευταία χρόνια, δεν βάζω το φετινό, η ομάδα που πήρε τον πρώτο τελικό έχασε το πρωτάθλημα. Εσείς το 24 και ο Παναθηναϊκός 25. Το ρωτάω, μισό λεπτό να πω. Είναι ένα δείγμα ακριβώς επειδή, όπως λέτε, είναι 2 ομάδες που όλα μπορούν να συμβούν, που δεν εφησυχάζει, αντίθετα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο. Να είναι alert η ομάδα εν ώψη των επόμενων τελικών.
1: Ελπίζουμε να σπάσουμε την παράδοση αυτή, Γιάννη, των 2 ετών. Και αυτή, επειδή σπάσαμε στην Ευρωλίγκα την άλλη παράδοση, ελπίζουμε να σπάσουμε και αυτή την τεράστια παράδοση και να τα καταφέρουμε.
3: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργίνα Ταμάν, στη συνέντευξη τύπου.
4: You know that in Turkey there is a lot of famous.
5: Ο κύριος Αταμάν είπε ότι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σίριαλ, και οι Έλληνες, λέει, παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική. Είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
3: Μάλιστα, και αποχώρησε. Αυτά δήλωσε ο Αργίνα Ταμάν και αποχώρησε από την συνέντευξη τύπου. Λίγο νωρίτερα, στη συνέντευξη που, γρήγορη συνέντευξη που δίνουν οι προπονητές, με τη λήξη του αγώνα, είχε πει ότι στάθηκε στο σφύριγμα στον Φουρνιέ, που έδωσε βολές, κέρδισε βολές από τον Αν, κέρδισε φάουλ ο παίκτης του Ολυμπιακού. Σχολιάσαμε τη φάση νωρίτερα. Δεν ήταν, είπε, μόνο αυτό το σφύριγμα. Από την άλλη, για την ομάδα του είπε ότι ήταν πολύ κακή επιθετικά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το 1-0 και συνεχίζουμε. Ο Ολυμπιακός με την νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού έφτασε τις 18 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που ιτήθηκαν φέτος οι Ερυθρόλευκοι ήταν στις 24 Μαρτίου από την Βαλένθια στην Ισπανία με 85-84 και έκτοτε έχουν 18 σερί νίκες Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, θέλει άλλες 2 νίκες για να πάρει το πρωτάθλημα. 3 νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός, είναι δύσκολο το έτσι να κάνει την ανατροπή, αλλά φάνηκε χθες ότι μπορεί να το παλέψει ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού, αύριο 9 το βράδυ η αναμέτρηση από την ΕΡΤ 2, η οποία έχει την κάλυψη των αγώνων, ενώ ο τρίτος τελικός είναι προγραμματισμένος στην έδρα του Ολυμπιακού την προσεχή Δευτέρα 8 Ιουνίου θα γίνει το παιχνίδι.

Μένουμε στο χώρο του μπάσκετ. Χθες είχαμε και την σπουδαία κίνηση του Άρη, λίγο πολύ αναμενόμενη, με την συμφωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί έτσι να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και στο elite επίπεδο της Ευρώπης. Για 3 χρόνια η συμφωνία έπαιξε ρόλο σίγουρα και η παρουσία του Νίκου Ζήση και οι σχέσεις που έχει με τον ιδιοκτήτη του Άρη, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους και σίγουρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το budget που θα έχει ο Άρης για την νέα περίοδο, το οποίο θα είναι αυξημένο, δεν θα ξεφύγει όμως πάρα πολύ. Όλα αυτά μέτρησαν στο να αποδεχθεί την πρόταση του Άρη ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος βέβαια είχε προτάσεις και από ομάδες Ευρωλίγκας, αλλά τελικά πίστηκε από το project που θέλουν να τρέξουν στον Άρη τα επόμενα χρόνια για να βρεθεί η ομάδα και πάλι στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Άρης, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα θα κάνει σημαντικές προσθήκες, μεταγραφές. Από την Ελλάδα ακούγεται ότι υπάρχει συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο, που ίσως είχε μια καλή χρονιά στην ΑΕΚ. Ακούγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Μακίσικ και τον Φαλ του Ολυμπιακού. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και για σημαντικούς Αμερικανούς, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατή στην νέα σεζόν. Αυτά είναι από το χώρο του μπάσκετ. Πάμε και στο βόλεϊ, εκεί που ο Όφη συνεχίζει την ενίσχυσή του για το νέο πρωτάθλημα της Volley League και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χθες προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή ενός Σέρβου διεθνή, του Λαζάρ Τσίροβιτς, ο οποίος είναι ακραίος. Σήμερα ανακοίνωσε έναν νεαρό Νιγηριανό κεντρικό, τον 22χρονο Πασκάλ Οζοκόγε, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια αγωνίστηκε στη Σερβία με την ΟΚ ΝΙΣ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ

μεταξύ των κεντρικών του πρωταθλήματος. Το 2022 έπαιζε στην αλβανική Παρτιζάνη Τίρανα, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και ήταν κορυφαίος μπλοκέρ. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Εθνικής Νιγηρίας και αγωνίστηκε με την ομάδα και στους Αφρικανικούς Αγώνες στην Εθνική Ανδρών το 2024 σε ηλικία 20 ετών. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις δηλώσεις που έκανε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας βόλεϊ του Όφη, ο Πασκάλ Οζοκόγε, ο οποίος είπε ότι για μένα ο Όφη είναι μια καλή ευκαιρία, πηγαίνουν σε μια πολύ καλή και ιστορική ομάδα, έναν μεγάλο αθλητικό οργανισμό με πολλά αθλήματα, θέλω να εξελιχθώ στον Όφη και να γίνω καλύτερος παίχτης, έρχομαι να βοηθήσω την ομάδα να πάρει καλά αποτελέσματα. Ο Όφη τερμάτισε πέρσι στην πέμπτη θέση, είχε μια πολύ καλή σεζόν, θα αγωνιστεί και στο Challenge Cup, θέλουμε να κάνουμε και φέτος το ίδιο μια καλή σεζόν. Είχα και στο παρελθόν κάποιες προτάσεις από την Ελλάδα, αλλά ίσως δεν ήταν η σωστή στιγμή. Είχα μια καλή σεζόν πέρσι στη Σερβία. Ήμουν στους κορυφαίους σκόρερ κεντρικούς του πρωταθλήματος. Εύχομαι και με τον Όφη να σημειώσω διακρίσεις και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, ανέφερε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μπάσκετ ανακοινώθηκε από το Ρέθυμνο η συνέχιση της συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Ρεθύμνου του Θοδωρή Σκουλαριώτη, ο οποίος ήταν πέρσι από τις βασικές μονάδες το πρωτάθλημα της National League 1 και συνεχίζει φέτος στο Ρέθυμνο. Πάμε και στο Στίβο, καθώς είχαμε το διεθνές meeting Βενιζέλια πριν μερικές μέρες στα Χανιά. Ήταν καλή παρουσία των αθλητών του Όφη. Στο Βάθρο ανέβηκαν ο Σταύρος Φωτεινάκης, ο οποίος ήταν πρώτος στα 80 μέτρα και στα 150 μέτρα, όπως και ο Ανδρέας Μετοχιανάκης στα 300 μέτρα. Τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα και τα 200 μέτρα γυναικών πήρε η Παρασκευή Μακατουνάκη 14 ετών, την τρίτη θέση στα 100 και 200 γυναικών κατέκτησε η Μαρία Ματαλιωτάκη 16χρονη, και τέταρτο στο δίσκο ήταν ο 18χρονος Μάρκος Τζίκας. Αυτές ήταν οι καλύτερες εμφανίσεις από τη συμμετοχή των αθλητών του Όφη στο πρωτάθλημα, στο διεθνές meeting Βενιζέλια. Και μιας και μιλάμε για Στίβο, να πάμε και στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος ξεπέρασε για μία ακόμη φορά τα 6 μέτρα. Πλέον είναι ένα άλμα που το έχει με άνεση ο Καραλής και πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά που έγινε στην Φιλανδία, στην πόλη Τούρκου, χθες βράδυ. Πέρασε τα 6 μέτρα, έδειξε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση για 21η φορά στην καριέρα του. Ξεπέρασε τα 6 μέτρα. Ο Καραλής, ο οποίος ο επόμενος αγώνας του είναι το τουρνουά της Οστράβα στην Τσεχία 16 Ιουνίου και το Diamond League της Ντόχα στις 19 του ίδιου μήνα. Ο Μίλτος Τεντόγλου, που επίσης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε εξαιρετική κατάσταση, έχει απόψε το δεύτερο Diamond League. Θυμίζουμε, στο πρώτο έχει κερδίσει με 8-46. Το δεύτερο Diamond League είναι απόψε στην Ρώμη και προέρχεται και από 8.49 από το meeting της Λεμεσού ο Τεντόγλου, που στοχεύει στο να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το κατέχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λουίς Τσάτουμας με 8.66 και δείχνει ότι είναι κοντά σε αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Τεντόγλου, ο οποίος διατηρεί την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος, πριν μερικές μέρες ο Σίμον Εχάμερ έκανε 8.51.
στη Ρώμη.

0: θα αγωνιστεί και ο νικητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο Γκέρσον Μπαλντέ, ο οποίος έχει 8.46 από τη χειμερινή περίοδο, τώρα την καλοκαιρινή, το καλύτερο του άλμα μέχρι τώρα ήταν στα 8 μέτρα και 1 εκατοστό. Είναι ο Γκέιλ, ο οποίος έκανε 8.32 στην Κίνα, στο Diamond Link της Κίνας, εκεί που έκανε 8.46 ο Τεντόγλου. Και ο μοναδικός απόν θα είναι ο λόγω τραυματισμού ο Φουρλάνη. Το μήκος ανδρών θα ξεκινήσει απόψε στις 10.30 περίπου και το meeting καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Χρήστα, ουλθάν, ενέκεια.
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ένωσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Συνεχίζουμε με την τρίτη εθνική κατηγορία. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πρώτο μέρος της προκήρυξης για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Οι ομάδες έχουν προθεσμία μέχρι τις 3 Ιουλίου για να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν συνολικά 120 ομάδες που θα χωριστούν σε 10 ομίλους. Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 500 ευρώ, βεβαίωση μη οφειλής από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την ΙΚΙΑ Ένωση, συνυποσχετικό διαιτησίας, μια δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Σωματείου περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του κατάστασης

καταστατικού των κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ, παραχωρητήριο αθλητικής εγκατάστασης και αναφορικά τώρα με την άνοδο και τον υποβιβασμό συνολικά θα ανέβουν 4 ομάδες από τις 120 στην Super League 2, που σημαίνει ότι οι πρωταθλητές θα παίξουν παιχνίδια μετά για να προκύψουν από τους 10 πρωταθλητές οι 4 ομάδες και θα υποβιβαστούν από τις 120 οι 30 ομάδες. Θα υποβιβαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα και θα γίνουν σίγουρα και κάποιοι αγώνες που θα έχουν να κάνουν έτσι με την συμμετοχή των πρωταθλητών των ενώσεων, αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία.

τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του Όφη την περίοδο που ολοκληρώθηκε. Έγινε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Θανάση Ανδρούτσο και Τιάγκο Νους. Και τελικά ο Θανάσης Ανδρούτσος ψηφίστηκε ως πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του Όφη την σεζόν που έφυγε. Νομίζω πραγματικά ένα υπερπολίτιμο εργαλείο για τον Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, που είναι και με την εθνική ομάδα στην Σουηδία. Να πούμε ότι ο Ανδρούτσος συγκέντρωσε το 23,12% των ψήφων. Δεύτερος ήταν ο Τιάγκο Νους, 21,05%. Τρίτος ο Φούντας, 12,08%. Τέταρτος ο Αθανασίου, 11,32%. Είναι αλήθεια ότι πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, μπήκε αμέσως στην ομάδα και έδωσε πάρα πολλά στοιχεία τόσο άμεσα. Πέμπτος ο Έντι Σαλτσέδο, 8,56%. Έκτος ο Καραχάλιος, 6,56%. Στην έβδομη θέση ο Χριστογιώργος, 4,55%. Όγδος ο Κρίσμαν, 4,28%. Ένατος ο Αποστολάκης, 3,11%. Δέκατος ο Σεγγέλια, 2,42%. Εντέκατος ο Γκονζάλε, 1,52%. Και ο δωδέκατος ο Λαμπρόπουλος, 1,43%. MVP λοιπόν της σεζόν που έφυγε για τον Όφη στο δημοψήφισμα της Super League, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Πάμε στον διεθνή χώρο και να πούμε για το Μουντιάλ, γιατί έχουμε προγραμματίσει σε λίγο μια επικοινωνία με τον καθηγητή διαιτησίας, τον Μιχάλη Γαρεφαλάκη, για να σχολιάσουμε τις αξιολογήσεις που έγιναν για τη νέα σεζόν. Στο Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου, επειδή έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους που ρωτάνε τι, πολλά παιχνίδια είναι ζώρικες ώρες, να πω ότι το 45% των αγώνων του Μουντιάλ θα ξεκινήσουν μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή σχεδόν τα μισά παιχνίδια. 77 αγώνες θα διεξαχθούν, πάντα μιλάμε για ώρα Ελλάδος, μεταξύ 10 το βράδυ και 6 το πρωί, και από αυτούς οι 47 είναι μετά τα μεσάνυχτα και οι 30 είναι στις 10 το βράδυ. Είναι πραγματικά έτσι σε δύσκολες ώρες. Να ξαναπώ έτσι το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων. Μανώλη, σε μία εβδομάδα έχουμε Μουντιάλ. Την ερχόμενη Τετάρτη είναι τα πρώτα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι στο Μεξικό είναι το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική. Είναι την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Και μετά έχουμε ξημερώματα Πέμπτης, 5 τα ξημερώματα, Νότια Κορέα-Τσεχία. 12 του μήνα, 10 το βράδυ, είναι το Καναδάς Βοσνία. Την ερχόμενη Παρασκευή, 13 Ιουνίου, 4 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Την ίδια μέρα, 10 το βράδυ, είναι το Κατάρ Ελβετία. Και 14 Ιουνίου είναι τα παιχνίδια Βραζιλία Μαρόκο, 1 τα ξημερώματα, Αϊτή Σκωτία, 4 τα ξημερώματα, και 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν για το παγκόσμιο κύπελλο στο ξεκίνημα της διοργάνωσης, η οποία για πρώτη φορά είναι με τη συμμετοχή 48 ομάδων. Θα είναι η πολυπληθέστερη διοργάνωση που έχει γίνει. Νομίζω είναι μια απόφαση που πάρθηκε καθαρά για εμπορικούς λόγους. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες για ένα παγκόσμιο κύπελλο 48. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Και να δώσουμε και κάποιους αριθμούς για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Συνολικά

μετέχουν στη διοργάνωση 1248 ποδοσφαιριστές από τις 48 χώρες. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, που αυτοί οι συλλόγοι είναι από 71 διαφορετικές χώρες. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές πάνω από 40 ετών στο Μουντιάλ, 7 ποδοσφαιριστές πάνω από τα 40, ενώ ο γυρεότερος είναι ο Κρέκ Γκόρντον της Σκωτίας, ο οποίος είναι, πάει για τα 44, στη μέση, 43 μισό. Και ο νεότερος είναι ο 17χρονος Τζιλμπέρτο Μόρα του Μεξικού, ο οποίος είναι ηλικίας 17 ετών και 240 ημερών. Επίσης να πούμε ότι για πρώτη φορά μετέχουν στο Μουντιάλ το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ορδανία και το Ουσμπεκιστάν. Λέγαμε ότι μετέχουν στη διοργάνωση 7 ποδοσφαιριστές ηλικίας πάνω από τα 40 και 22 κάτω των 20 ετών. Είναι το νέο αίμα του παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά τα αστέρια που ξεχωρίζουν σε αυτή τη διοργάνωση είναι ο Ρονάλντο, ο Μέση και ο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό, αλλά όπως δήλωσε ο Κάρλο Ανσελότη, θα παίξει κανονικά. Δεν είναι τόσο σοβαρός ώστε να τον κρατήσει εκτός συνέχειας. Βέβαια, υπάρχει πολύ γκρίνια και για τις τιμές των εισιτηρίων. Τα φτηνότερα εισιτήρια για τον αγώνα ΗΠΑ-Παραγουάη, ο οποίος θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου, κοστίζουν 851 ευρώ το καθένα. Και για σπουδαιότερους αγώνες είναι ακόμη πιο ακριβά. Μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ κοστίζει 28.000 ευρώ. Μιλάμε, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και ουσιαστικά το παραδέχθηκε με μία δήλωση που έκανε και στη New York Post και ο Donald Trump, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι εγώ θα πλήρωνα τόσα λεφτά, για να είμαι ειλικρινής. Από την άλλη, ο πρόεδρος της FIFA, ο Gianni Infantino, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία η ψυχαγωγία είναι η πιο ανεπτυγμένη στον κόσμο, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε στις τιμές αυτές, τόνισε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Να μείνουμε όμως στο Μουντιάλ. Οι παίχτες που αναμένεται έτσι να λάμψουν σε αυτή τη διοργάνωση, πέρα από τα γνωστά αστέρια, είναι σίγουρα ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες στον πλανήτη και είναι γι' αυτόν το πρώτο του παγκόσμιο κύπελλο στα 18 του χρόνια. Είχε ένα τραυματισμό, αλλά δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής. Από εκεί και πέρα και ο Λίσε της Bayern με την ομάδα της Γερμανίας, ένας ποδοσφαιριστής που περιμένουν ότι θα λάμψει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, και υπάρχουν βέβαια και παίχτες που δεν θα μπορέσουν να παίξουν στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, όπως ο αστέρας της Ολλανδίας λόγω τραυματισμών, ο Τσάβι Σίμονς, και ο Γάλλος επιθετικός ο Ούγκο Εκιτίκε, είναι παίχτες που δεν θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελλο.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα είχαμε τις αξιολογήσεις και την ανακοίνωση των διαιτητών που θα διευθύνουν τα πρωταθλήματα της νέας περίοδου. Θα σχολιάσουμε έτσι πώς εξελίχθηκαν αυτές οι αξιολογήσεις και για τους διαιτητές της Κρήτης με τον καθηγητή διαιτησίας, πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου και βέβαια ταμεία και υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας, τον Μιχάλη Γαρουφαλάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιχάλη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλησπέρα Στέλιο, ευχαριστώ το Ράδιο Κρήτη, εσένα προσωπικά, διότι δίνεται πάλι μια φωνή απελπισίας, μια διαμαρτυρία σε αυτά που γίνονται εις βάρος των συνδέσμων και των παιδιών που είναι στη διατησία. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ο κύριος Λανουά δεν είναι αυτός που κάνει τις αξιολογήσεις. Αυτό είναι μια είδηση, το γνωρίζετε όλοι σας, έτσι, έχει γραφτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ένα βρώμικο παρασκήνιο το οποίο δίνει το χαρτάκι ακόμη και στους ορισμούς. Ο κύριος Λανουά, όπως θα διαβάσει μια ανοιχτή επιστολή, το άρθρο μου που θα στείλω, ότι θα δίνω στο Σαββάτο, του λέω ότι από τη στιγμή που δεν σε ήθελαν έπρεπε να φύγεις, διότι έβαλες πολλά προβλήματα στην ελληνική διατησία. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Όταν εμένα δεν με θέλει κάποιος, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω και λέω «Au revoir». Αυτό του λέω. Γιατί αν ένας διαιτητής κάνει ένα ανθρώπινο λάθος, θα πούν όλοι «Είδατε, το έκανε για να ευνοήσει αυτό που δεν τον ήθελε». Αν το κάνει υπέρ αυτινού που δεν τον ήθελε, θα πούνε «Είδατε, μας κυνηγάνε». Αυτά λοιπόν είναι
0: γενικά
1: τα προβλήματα.
0: Γενικά υπάρχει μια προκατάληψη για τους Έλληνες διαιτητές.
1: Ακριβώς. Μα η προκατάληψη υπάρχει και χρόνια. Αλλά θα έρθουν τώρα στις αξιολογήσεις, αυτό είναι άλλο θέμα, οπότε θα το συζητήσουμε, ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ωραία.
1: Και σε πληροφορώ ότι αυτό το θέμα ενδιαφέρει όλους.
0: Ναι. Κοιτάζω,
1: ξέρεις κάτι, Στέλιο. Όλοι το γνωρίζουμε, αλλά κανείς δεν μιλάει. Εγώ είμαι διατεθειμένος και να μιλήσω και να πάω σε όποιον με καλέσει. Ονόματα δεν ξέρω. Αλλά γνωρίζω το παρασκήνιο. Γνωρίζω ψευδόνυμα. Γνωρίζω τα πάντα. Είδαμε το Γιαννάκη, μιλούσαν όλοι για το Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης είναι ελεύθερος. Τώρα ήθελε ένας επιλογής από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ότι αυτός κανονίζει τα πάντα. Και όταν αυτό το έχει γραφτεί, δεν το λέω Γαρουφαλάκη ο Μιχάλης από το Ράδιο Κρήτη. Δεν είναι είδηση. Έχει γραφτεί εδώ από την ημέρα που ανέλαβε ο κ. Γκαγκάτσης.
0: Για το σύνδεσμο του Ηρακλείου, να μιλήσουμε για
1: τις αξιολογήσεις. Να πάμε λοιπόν εκεί. Να πάμε τώρα εκεί. Για την Κρήτη γενικά θα μιλήσουμε.
0: Ναι, για την Κρήτη.
1: Καταρχήν για την Κρήτη. Εξαίρεση ο νομός Δασιθίου.
0: Όπου έχουμε τον κύριο Μόσχου. Είναι ο μοναδικός κριτικός διαιτητής. Το Ηράκλειο, Μιχάλη, ακριβώς, που είχε παράδοση και στα δικά σου χρόνια με πολύ μεγάλους διαιτητές. Ο τελευταίος διαιτητής που σφύριξε Super League ήταν ο Μιχάλης Κουκουλάκης.
1: Μιχάλης Κουκουλάκης, όχι, ο Τσαγκαράκης ο Πέτρος.
0: Α. Όχι, από Ηράκλειο, από Ηράκλειο.
1: Ηράκλειο, ο Μιχάλης Κουκουλάκης. Ο Μιχάλης Κουκουλάκης.
0: Ο οποίος από ό,τι
1: κοίταζα προχθές,
0: 133 συμμετοχές είχε σε 133 διαιτησίες. Ναι.
1: Και μια ποδοσφαιρική περίοδο βγήκε πρώτο στην UEFA.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτοί που διοικούν παράνομα, και λέω παράνομα, που δεν εφαρμόζουν τον νόμο, είναι η κύρη της ΕΠΣ. Δεν εφαρμόζουν τον νόμο του 25.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, Μιχαλή. Να πάμε στο θέμα.
1: Εκείνη το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο Λασίθι. Το Λασίθι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή συγχαρητήρια στην ΕΠΣ και στο Σύνδεσμο των Ποδοσφαίρων Ελλάδος, όπου ηγείται ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο κ. Μανώλης Γιαννάδακης. Έχει ένα διαιτητή, όπως είπαμε, στην Άλφα Εθνική. Και προσέξτε, έχει δύο βοηθούς. Έχει τον Νικολακάκη τον Βασίλη, ο οποίος ήταν στο Ηράκλειο και λόγω της κόντας με τον κύριο Τζόρτζου πήρε μεταγραφή και πήρε στο Λασίθι. Και έχει το Φραγκιωδάκη, τον Γιώργο, ένα νέο παιδί που εύχομαι
0: καλή επιτυχία. Ο οποίος ανέβηκε φέτος στην πρώτη εθνική.
1: Ανέβηκε φέτος, ένα πολύ καλό παιδί. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο δυστυχώς, Αλφα Εθνική, έχει δύο βοηθούς. Έχει τον Παπαδάκη, τον Μιχάλη, το διαιτητή
0: FIFA. Ο οποίος έχει κάνει και πολλά παιχνίδια ως διαιτητής.
1: Έχει κάνει και έχει, όχι μόνο, έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο και ευρωπαϊκό κύπελο K17 Under.
0: Ναι. Έτσι. Σε μια φωτογραφία τον είδα, έπαιξε στη Σαουδική Αραβία τον Ρονάλντο.
1: Ακριβώς. Είναι, ο Μιχάλης κάνει μια πολύ αξιόλογη πορεία. Είναι άνθρωπος προς μίμηση, μέσα από το διάβασμα, μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από αυτά που λέγαμε στο σύνδεσμο, εξακολουθεί και τα πράττει. Και το σπουδαιότερο, έχει χαμηλούς τόνους, έτσι. Αυτό που θέλουν οι κύριοι αυτοί που κάνουν τις αξιολογήσεις. Εύχομαι στο παιδί να παίξει τελικό. Το αξίζει και το αξίζουν όλοι οι συντελεστές. Και να έχουν τον Μιχάλη τον Παπαδάκη παράδειγμα ως βήμη σε όλα. Ναι. Έχουμε λοιπόν τον Μαυραντονάκη τον Νίκο.
0: Έχουμε και τον.
1: Εδώ θα σταματήσω.
0: Ο δεύτερος βοηθός που έχει εθνική είναι ο κύριος Μάτσας.
1: Ο Μάτσας. Ναι. Μάτσας, λοιπόν. Προσέξτε εδώ τώρα. Ο κύριος Μαυραντονάκης ο Νίκος είναι διαιτητής στη Σούπερ Λίγκα. Ο πατέρας του, ο οποίος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, τον έχει βάλει ο κύριος Τζόρντογλου, πρόεδρος στην Επιτροπή Διατησίας. Σας το λέω αυτό και κρατήστε το. Πάμε παρακάτω. Στη ΓΑΜΑ Εθνική έχουμε το Δρακονάκη του Μανώλη, ένα πολύ καλό διαιτή και δικηγόρο, το Ζαφίρι τον Αλέξανδρο, το Χλαμπατσέα τον Χρήστο, το Μαντελνάκη τον Μανώλη, τον Μπλαβάκη τον Βαγγέλη, το Σαμιατάκη τον Μανώλη, το Χανινάκη τον Χαράλαμπο.
0: Ναι.
1: Είναι το παιδί του Χρήστου, του αείμνηστου.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω εδώ. Εδώ ο κύριος Τζόρντογλου, γιατί αυτός κάνει τις αξιολογήσεις στο Ηράκλειο, κανείς άλλος. Μην ακούτε τώρα επιτροπές διατησίες και όλα νουά, ότι στείλει ο Τζόρντογλου, είναι και αναπτύσεις πρόσφατα, αυτά γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Τζόρντογλου όφιλε να κάνει μια υποδομή. Όπως την έκανε ο σύνδεσμος. Όταν ήταν ο Κουκουλάκης, ο Γαρεφαλάκης, ο Κουναλάκης, κάναμε, ο Κουναλάκης, ο Κώστας, κάναμε υποδομές. Δηλαδή, είχαμε έτοιμο άτομο για να βγει στην Άλφα Εθνική. Αλλά διαμάχη με την ΕΨΗ, μετά τον Μιχάλη τον Κουκουλάκη, εγώ έφυγα μετά από Κωνσταντίνο Κουναλάκη, μετά ο Κοκκινάκης, δεν έπαιξα κανείς. Αυτή τη διαμάχη πληρώνω και σήμερα τώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ, σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια, εύχομαι στο Μαυροδάκι τον Νίκο, που είναι ένα αξιόλογο παιδί, να τα καταφέρει να παίξει την Άλφα Εθνική. Αλλά δεν πας να κάνεις αυτό που πρέπει να γίνει για να παίξει κάποιος στην Άλφα Εθνική, αν δεν υπάρχει και δεύτερος και τρίτος, γιατί δεν μπορείς από τη ΓΑΜΑ να πας. Όφιλε λοιπόν ο κύριος Τζόρντογλου, ως απλός πρόεδρος, να στηρίξει το σύνδεσμο για τον ποδοσφαίρου Ηρακλείου, που δεν συνέχισε τις δικαστικές διαμάχες να το δικάσει για τις παράνομες που έχει κάνει με τα ποσοστά κτλ. Κτλ. Και να κοιτάξει το σύνδεσμο Ηρακλείου. Δυστυχώς δεν το κοίταξε. Δεν το κοίταξα, το λέω κατηγορηματικά και τον καλό όποτε θέλει να κάνουμε συζήτηση μαζί.
0: Από το τώρα, επειδή τώρα λοιπόν, δεν είναι απέναντι μας.
1: Όχι, τα λέμε, θέλει να τα λέμε.
0: Ναι, τα είπες, τα είπες, Μιχάλη.
1: Ποιος είναι απλούς από τους εξολογίες, να σου πω κάτι. Όταν δεν λέμε ποιος είναι απλούς εξολογίες, δεν είναι ο Λανουά. Πάρε, τέλειο τώρα. Είσαι χρόνια δημοσιογράφος, ακριβώς, αυτό το ταξιδόμα, δεν είναι τώρα ψέματα στον κόσμο να πούμε. Υπεύθυνος για την κατάθεια της ερωτικότητας της διατησίας είναι ο Χρυσοντζόντου. Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει, είμαι στη διάθεση να τα συζητήσω και με στοιχεία.
0: Απλώς έλεγα, επειδή λοιπόν, δεν τον έχουμε στην άλλη. Το είπες.
1: Ξέρεις κάτι, άκου να δεις. Και αυτός έχει πει για μένα και δεν είναι μπροστά.
0: Ναι.
1: Εσύ καλά κάνεις σαν δημοσιογράφος και εγώ καλά κάνω σαν άνθρωπος διατησίας. Μην ξεχνάς ότι είμαι θεσμικό πρόσωπο, είμαι στην Ομοσπονδία, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ πονώ την διατησία, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Εμένα μου διαρρήξαν το σπίτι, μου βγάλαν το παιδί από τη Β' Εθνική ο κύριος Τζόρντογλου.

0: Όχι τη διάψηση του νησίου Ζόργου. 7 χρόνια στη Β' Οστάθη τον βγάλαν, τα ξέρετε όλοι σας. Έτσι.
1: Επειδή
0: ήθελε να ψευδομαρτυρήσω, επειδή
1: ήθελε να ψευδομαρτυρήσω,
0: επειδή να ψευδομαρτυρήσω εις βάρος του Μιχάλη του Κουκουλάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Δέλτα Εθνική. Στη Δέλτα Εθνική υπάρχει, είναι 2 λεπτά και τα έχω σημειώνει εδώ πέρα, είναι αξιόλογα παιδιά. Δεν έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι θα βοηθήσουμε, γιατί τώρα και κάτι άλλο. Έγινε μια υποβάθμιση, δεν το είδα που να το γράφετε. Υποβάθμιση τη ΓΑΜΑ Εθνική σε ΔΕΛΤΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική έγινε τεχνικό, το ξέρει. Θα παίζουν τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίδι και το
1: Τζίπρα. Ναι, άνοιξε η κατηγορία. Λοιπόν, θα γίνει με 120
0: ομάδες. Είναι υποβάθμιση. Για μένα υποβάθμιση. Λοιπόν, είναι ο Βαρβά, είναι για το Εράκλειο Βασιλάκης Αριστοτέλης, Ναρτζίδης Ελισάβετ, Κλάδος Γεώργιος, Μασέλη Φωτεινή, Ταμπουράκης Γεώργιος και Ψαγκηδάκης Άγγελος. Αυτοί είναι οι διαιτητές, έτσι, οι οποίοι στελεχώνουν Α, Β, Γ. Στους βοηθούς είπαμε, στους βοηθούς έχουμε στα Χανιά, να το πούμε και αυτό, μια γυναίκα η οποία είναι FIFA και αξίζει συγχαρητήρια, την Κομισοπούλου, την Γεωργία. Στη Β' Εθνική έχουμε τον Τζαγκαράκη, τον Πέτρο, τον οποίο τον υποβίβασαν. Και στην Super League 2 βοηθούς έχουμε από το Ηράκλειο τον Βυσκαδούρο, τον Αλέξανδρο, τον Μαυρίδη, τον Δημήτρη, τον οποίο τον υποβίβασαν μετά από 3 χρόνια στην Α' Εθνική, πέρυσι τον υποβίβασαν. Τον Μπιμπάκη, τον Ανδρέα και τον Πλαβάκη, τον Μανώλη. Και στο Λασίδι είχαμε τον Μπάγκαλο, τον Νίκο. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θα πούμε για τους διαιτητές που είναι στο έργο, θα πάρουν πολύ χρόνο και στα Χανιά, αλλά η Κρήτη είναι αδικημένη. Και την αδίκησε το σύστημα. Το ξαναλέω, το σύστημα. Θέλουν διαιτητές yes men. Θέλουν διαιτητές να ακούνε. Θέλουν διαιτητές να μην πηγαίνουν κόντρα στις ενώσεις. Έτσι και πας κόντρα στην ένωση, ή εσύ, ή ο πατέρας σου, ή ο ξάδελφός σου, ή ο άδελφός σου, είσαι καμένο χαρτί ετησία. Αυτός είναι και ο λόγος που νέα παιδιά δεν έχουν διαιτησία. Αυτοί οι κύριοι το θεσμό της σέψη τον έχουν κάνει επάγγελμα. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος να είναι 25-26 χρόνια. Δηλαδή, ούτε. Τι να πω κι εγώ. Τι να πω κι εγώ. Γιατί πρέπει να έχει αυτός κάνει διάδοση κατάσταση.
1: Όχι, νομίζω εντάξει, μην το πάμε. Μην το πάμε εκεί. Είτε είπε.
0: Θα το πάμε και εκεί. Άμα θα ψάξει του μεγάλου καρχαρίε όλη την Ελλάδα, θα δει 18 χρόνια, 20 χρόνια, 24 χρόνια. Θα έτσε ρε φίλε. Γιατί μην στα χρόνια εκεί. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Αλλά έχουν και το φράσος και λένε ότι παίρνουν τις εκλογές με μαρούλια. Τα μαρούλια μετατρέπονται σε λεφτά. Και στην ΕΠΟ και στη ΣΕΠΣΗ. Είναι ντροπή έτσι που καταντήσανε την ελληνική διαιτησία. Και οι υπεύθυνοι δεν είναι οι διαιτητές. Οι υπεύθυνοι είναι οι παράγοντες των ΕΠΣΗ και αυτοί που δικούν την ΕΠΟ. Ούτε ο Λανουά φταίει, ούτε ο Ευθυμιάδης φταίει. Φταίνουν αυτοί που δίνουν τις αξιολογήσεις. Αυτοί που τσακώνται για τις αξιολογήσεις.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ
0: από
1: πολύ.
0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πήγε 5 η ώρα. Αυστηρά πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων.
0: Θέλω μια μέρα να πούμε αλήθειες. Να μην κρυβόμαστε. Μήπως καταφέρομαι και βάλουμε ένα πετραδάκι, έτσι, και ξαναρχίσει πάλι η διατησία να λειτουργήσει στην νομοθεσία. Το ράδιο Κρήτη για να λειτουργήσει πήρε άδεια. Σύμφωνα με την νομοθεσία.
1: Μιχάλη
0: αυτή
1: μου.
0: Τη στιγμή η κύρη της ΕΠ και των ΕΠΟΝ, έτσι, είναι παράνομη.
1: Για να λειτουργήσει το ράδιο Κρήτη θέλει και διαφημίσεις και πρέπει να πάει και σε τίτλους ειδήσεων και είναι 5 η ώρα.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Πρέπει να πάω σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3, από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζική και έντονη παραμένει η αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης ενάντια στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο επιφέρει δραστική μείωση και συρρήκνωση στα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Οι δήμαρχοι και οι ΚΕΔΕ ζητούν την άμεση απόσυρση του διατάγματος και θεσμική προστασία των ορίων. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες στο Ρέθυμνο με έναν 27χρονο εργαζόμενο σε κροπολείο να τραυματίζει βαρύτατα το χέρι του όταν πιάστηκε στη μηχανή του κιμά. Δεδομένου ότι μέρος του χεριού του πολιτοποιήθηκε, αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο κάτω που και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι μεταναστευτικές ροές δεν έχουν τέλος προς την Κρήτη και πλέον υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα είναι αυξημένες όσο καλοκαιριάζει. 302 παράτυποι μετανάστες έχουν φτάσει από το πρωί, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα καλά λιμάνια. Στάση εργασίας για αύριο Παρασκευή από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι ανακοίνωσε η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελίου Νοσοκομείου με κατηγορηματικό αίτημα για μη υποχώρηση από την ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό χρέος. Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 6.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα από την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.
8: Το πρόσωπό σου κρύος είναι τείχος, σβησμένη μες στο βλέμμα η φωτιά, παγωστή.

Έτσι λοιπόν και εμείς δεν χανόμαστε με όμορφη ξεχωριστή μουσική, με όμορφα τραγούδια από το παρόν, το παρελθόν και κάποιες φορές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, από το μέλλον. Είμαστε κάθε απόγευμα μαζί σας, συνεπείς στο δικό μας μουσικό ραντεβού εδώ στο Ράδιο Κρήτη μέχρι τις 7.

Ίσως τελικά αυτό που ο καθένας θέλει και διαφορετικά πράγματα και του αρέσουν διαφορετικά πράγματα είναι ευλογία. Αυτό συμβαίνει και με τη μουσική. Ο καθένας έχει τα δικά του μουσικά κριτήρια και έχουν να κάνουν σίγουρα με τον τρόπο που μεγάλωσε, τα ακούσματα που είχε από την παιδική του ηλικία, από τότε που ήταν μικρός, αλλά και γενικώς με τον κόσμο που συναναστρέφεται και σίγουρα με το δικό του αισθητήριο. Όπως και να έχει, εμείς κάθε απόγευμα με ελληνική και ξένη μουσική προσπαθούμε να καλύψουμε αρκετό μεγάλο εύρος κοινού, αρκετό κόσμο και να καλύψουμε τις δικές σας μουσικές επιλογές. Αυτό κάνουμε κάθε απόγευμα, αυτό θα κάνουμε και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί.

0: κάποια χωριά και είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη και όμορφη μυρωδιά. Πάμε τώρα να φτάσουμε στο τρίτο ημίωρο. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας με δύο πολύ όμορφα ξεχωριστά τραγούδια.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Άλλες εποχές, τότε που οι γειτονιές και οι κήποι μύριζαν για σεμί, είναι λίγο δύσκολο και λίγο παράξενο στις μέρες μας. Βέβαια υπάρχουν σε αρκετά σπίτια, τουλάχιστον αυτά που έχουν κήπο, σε κάποια

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτης το χρόνο.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Τάκης και Πούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές,

0: Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε?
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Ραδιοκρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Με συνταγές μαγειρικής ήρθαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, απόγευμα Πέμπτης, ένα ακόμη απόγευμα που το περνάμε εδώ μουσικά μαζί στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα πιο όμορφα τραγούδια από την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο είναι εδώ μαζί μας και μας κρατάνε, ελπίζω και εύχομαι ευχάριστη συντροφιά για όλους.

Υπάρχει μια παράδοση που λέει πως σε αυτό το τελευταίο ημίωρο εμείς κρατάμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια. Νομίζω πως αυτό κάνουμε και αυτό το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, έχοντας την ευκαιρία να ξεφυλίσουμε σελίδες της μουσικής και να φέρουμε κοντά μας μελωδίες, στίχους και τραγούδια που καταφέρνουν και μας αγγίζουν. Ελπίζουμε να έχετε και αυτό το απόγευμα ένα λόγο παραπάνω σε αυτό το τελευταίο ημίωρο να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος.

Ένα τραγούδι από αυτά που μυρίζουν Μοσκοβολούν Κρήτη. Ο Γιάννης Χαρούλης και ο Ερωτόκδετος, ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει σε πραγματικά πάρα πολλές εκτελέσεις όλα αυτά τα χρόνια της δικής του διαδρομής, από τη στιγμή που έγινε τραγούδι. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μία από τις τελευταίες εκτελέσεις, αυτή του Γιάννη Χαρούλη, και νομίζω είναι από τις πιο αξιόλογες, μιας και ο Γιάννης Χαρούλης καταφέρνει να πιάσει και το ρυθμό αλλά και την κουλτούρα της Κρήτης μέσα από αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, από το πολύ όμορφο ποίημα.

κι εμείς που κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε για 2 ώρες περίπου στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Πόπη και ο Στεράκη είναι έτοιμοι για να παραλάβει τη σκητάλη και να σας οδηγήσει μουσικά αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων μέχρι τις 9. Από εμάς πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο ξεχωριστό βράδυ. Γεια σας.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να μου.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διαδοχικές επιχειρήσεις στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περισσότεροι από 300 μετανάστες μόνο σήμερα. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά σε λιμάνια της Αγίας Γαλήνης και των Καλολιμένων και τμηματικά φτάνουν στο Ηράκλειο. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ρέθυμνο με θύμα έναν 27χρονο εργαζόμενο σε κροπολείο. Το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κυμά, πολιτοποιώντας ένα μέρος του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τραύμα του από εξειδικευμένους γιατρούς. Σε ικανοποιητικά επίπεδα, η τουριστική κίνηση στην Κρήτη στις αρχές Ιουνίου με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να διαμορφώνονται μεταξύ 75 και 80%. Μπορεί οι βροχές του Μαρτίου να αποδείχθηκαν ευεργετικές μετά την παρατεταμένη πολύχρονη ξηρασία, αλλά όπως προκύπτει στο Δήμο Γόρτινας, δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν την ανατροφοδότηση του υπόγειου υδροφορέα. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική εξετάζονται αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Υπογράφηκε νέα σύμβαση ύψους 560.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών και τη θωράκιση των υποδομών του Δήμου Χερσονήσου από τις πρόσφατες θεομηνίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γεμάτες υπερηφάνεια και αγωνία έφτασαν οι πρώτες γυναίκες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία το πρωί, καθώς έγραψαν ιστορία αφού έγιναν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Στα αθλητικά, έσιο τέλος είχε για τον Όφη το θέμα του ταξιάρχη Φούντα. Ο έμπειρος επιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 8 το βράδυ τη Σουηδία στη Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθρος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ακούτε ήδη τη μουσική της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, λίγο μετά τις 7, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούτε αυτή την ώρα, σε εκείνους που οδηγούν με το παράθυρο ανοιχτό, σε όσους κάθονται στο μπαλκόνι παρέα με μία σκέψη, σε αυτούς που νιώθουν, μπορεί να νιώθουν λίγο μόνοι, και σε αυτούς και σε αυτές που αγαπούν το Ράδιο Κρήτη. Σήμερα θα μιλήσουμε για χρόνο, θα μιλήσουμε για σιωπή, για συνήθεια, για όλα εκείνα τα πράγματα που είναι τόσο κοντά μας, αλλά εμείς σπάνια τα βλέπουμε. Τι λέτε, ξεκινάμε?

Λοιπόν, υπάρχει μία στιγμή κάθε μέρα και αυτή η στιγμή είναι συνήθως στα μισά ενός τετριμένου πράγματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, μιας αναμονής στο φανάρι, που ο χρόνος γίνεται μεν αισθητός, όχι ως ροή, αλλά ως απουσία. Σαν κάτι να φεύγει χωρίς καν να παρουσιαστεί πρώτα. Ο άνθρωπος έχει χτίσει ημερολόγια, ωράρια, ρολόγια, ολόκληρη την αρχιτεκτονική της μέτρησης και παρόλα αυτά ο χρόνος παραμένει αυτό που δεν μπορεί να κρατηθεί. Το θέμα λοιπόν δεν είναι πώς να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας, αλλά πώς να σταθούμε μέσα σε αυτόν χωρίς να μας πιάνει κανένας πανικός, χωρίς να τρέχουμε. Η ήσυχη παρουσία μέσα σε μία στιγμή είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που δεν μπορεί να μας το πάρει κανένα ρολόι. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλεύεστε.

Πριν από κάθε λέξη υπάρχει μια αναπνοή, πριν από κάθε σκέψη μια κενή έκταση χωρίς καθόλου σχήμα. Η σιωπή δεν είναι ο τόπος που λείπει ο ήχος, είναι ο τόπος που ο ήχος δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα κάνει ή τι θα γίνει. Ζούμε σε ένα πολιτισμό που θεωρεί τη σιωπή αμηχανία, τη θεωρεί ελάττωμα και τη θεωρεί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι είναι ένα κενό που πρέπει ο άνθρωπος οπωσδήποτε να το γεμίσει με κάτι. Ανούσιο, ανούσιο συνήθως. Λοιπόν, συχνά γεμίζουμε αυτή την κάθε παύση με θόρυβο, σαν να φοβόμαστε ότι στη σιωπή κρύβεται κάτι που προτιμάμε να μην.

Μην ακούμε. Μα τι θα γινόταν αν εκεί ακριβώς στη σιωπή υπήρχε αυτή η πρόταση που δεν λέμε ποτέ φωναχτά στον εαυτό μας? Για μείνετε λίγο μόνοι σας, μετά το τέλος φυσικά της εκπομπής, μέσα στη σιωπή σας.

Λέμε ότι οι συνήθειες μας ελευθερώνουν αναλαμβάνοντας μέρος της σκέψης. Πράγματι, χάρη στη ρουτίνα, δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε κάθε πρωί τον τρόπο, για παράδειγμα, πώς θα βράσουμε το νερό να πιούμε τον καφέ μας. Αλλά τι γίνεται όταν η συνήθεια επεκτείνεται στον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους, που αντιδρούμε σε κάποιες ιδέες, που νιώθουμε ό,τι νιώθουμε τέλος πάντων και στεκόμαστε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Τότε η συνήθεια δεν αποτελεί σκαλή. Αντίθετα, η στιγμή παγώνει, ζούμε πάνω της χωρίς να αναρωτιόμαστε τίποτα. Κάθε λίγο αξίζει να εξετάζουμε αν αυτό που κάνουμε αυτόματα είναι πράγματι αυτό που θα διαλέγαμε να κάνουμε αν το σκεφτόμασταν λίγο παραπάνω.

s'agapò. Δεν υπάρχει ενήλικος που να βλέπει τον κόσμο ακριβώς όπως τον έβλεπε όταν ήταν 15 ετών, ας πούμε, 12. Κάτι μετατοπίζεται σιωπηλά, αθόρυβα, όπως μετακινείται η γη κάτω από ένα κτίριο που εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε ακίνητο. Αυτή η μεταβολή συχνά προκαλεί άγχος αντί για απελευθέρωση. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, αν οι αλήθειες μας αλλάζουν, τότε ποιοι είμαστε τελικά?

0: στοπάρει, σουτάρει και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
1: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρμπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Χρήστα, Βουλθάν, Ενέκειες.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη Κιωστεράκη, είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
1: Ο Σάρτρ έγραψε ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος. Παράδοξη διατύπωση, αλλά ακριβής, γιατί η ελευθερία δεν είναι πάντα ευχάριστη κατάσταση. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος να επομιστεί την ευθύνη της επιλογής. Πόσες φορές έχουμε προτιμήσει μία ανώδυνη υποταγή σε κανόνες, σε προσδοκίες ή σε αποφάσεις άλλων ανθρώπων, μόνο και μόνο για να αποφύγουμε το βάρος της δικής μας κρίσης, το βάρος της δικής μας επιλογής.

Σε κάθε ανθρώπινη σχέση που διακόπτεται υπάρχει μία εκδοχή του εαυτού μας που παραμένει εκεί, παγωμένη στον τελευταίο χρόνο που μοιραστήκαμε. Ο άλλος θυμάται κάποιον που εμείς ίσως δεν αναγνωρίζουμε πλέον και εμείς κρατάμε μέσα μας έναν άνθρωπο που εκείνος δεν είναι πια όπως τον ξέραμε. Τα πρόσωπα που αγαπήσαμε και χάσαμε δεν φεύγουν ποτέ εντελώς. Ζουν στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που αγγίζουμε, στον τρόπο που ακούμε. Και αναρωτιέμαι αν η αληθινή θλίψη δεν είναι το χάσιμο εκείνων των ανθρώπων και εκείνων των στιγμών, αλλά το ότι χάσαμε ίσως ένα κομμάτι του εαυτού μας που υπήρχε μαζί τους.

Κάθε εποχή κατασκευάζει τον τέλειο άνθρωπό της. Παραγωγικό, ευτυχή, βελτιωμένο, ολοκληρωμένο. Η ατέλεια παρουσιάζεται ως πρόβλημα προς λύση. Μα κι αν η ατέλεια είναι ακριβώς αυτό που κρατά ζωντανή τη σχέση με τον κόσμο, ένα πλήρες δοχείο δεν χωράει τίποτα καινούριο μέσα. Ένας τέλεια ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν έχει τίποτα να μάθει, κανένα λόγο να μεταμορφωθεί. Η δύναμη του ανολοκλήρωτου είναι η δυνατότητα. Είναι αυτή η πόρτα που παραμένει ανοιχτή.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυξημένες μεταναστευτικές ροές καταγράφονται ξανά τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης και ανοιχτά της Γάβδου. Νωρίτερα ακόμη, 77 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, ανεβάζοντας τον αριθμό των αφιχθέντων στους 350.

0: Χρυσά ραντεβού στα απογευματινά ιατρία του Παγνή και των Χανίων. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ πλήρωσαν οι κριτικοί μέσα σε ένα χρόνο για να κλείσουν το ραντεβού που δεν βρίσκουν το πρωί στα νοσοκομεία. Έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει επένδυση για την εγκατάσταση 24 νέων ανεμογεννητριών στο ορεινό όγκο της θρυπτής στο Λασίθι. Κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη στρατηγική συμμαχία των δύο χωρών, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, τις υποδομές και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Σαφές μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο με το Πασόκ στην πρώτη θέση, έστειλε ο Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κλιμακώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη των συνεδριάσεων αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, θα προτείνει την παραίτηση όλης της ηγετικής ομάδας από τα όργανα της Κουμουνδούρου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ελληνική αστυνομία με αφορμή νέα πάτη με SMS περί δίθεν ειδοποίησης από το gov.gr. Επιτίδη στέλνουν μηνύματα καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν υποτιθέμενες παραβάσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Η δύναμη της Caterpillar και η κορυφαία ευελιξία της Palfinger έρχονται στο Ηράκλειο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα της Eltrack Ηρακλείου από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις των μηχανημάτων Caterpillar και να δείτε σε δράση τους πανίσχυρους γερανούς Palfinger. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο κατάστημα Eltrack στο 7ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Πολλές εκπλήξεις, ειδικές προσφορές και αποκλειστικές εκπτώσεις σε ανταλλακτικά και επισκευές μηχανημάτων. Σας περιμένουμε.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Νιόνιος.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Πολλά από αυτά τα γεγονότα που εμείς βιώνουμε ως αποτυχίες είναι στην πραγματικότητα κήποι που δεν φυτέψαμε εμείς, αλλά εμείς ποτίζουμε. Κληρονομήσαμε φόβους, προσδοκίες, ορισμούς επιτυχίας από ανθρώπους που με τον τρόπο τους μας αγαπούσαν, αλλά δεν ήξεραν να μας αγαπήσουν όπως θέλαμε. Το ερώτημα δεν είναι αν αυτά τα σχήματα είναι σωστά ή λάθος. Το ερώτημα είναι αν τα βλέπαμε τώρα όλα αυτά με φρέσκα μάτια, θα τα διαλέγαμε πάλι. Και αν όχι, αξίζει να αρχίσουμε να φυτεύουμε με τα δικά μας χέρια.

Δεν υπάρχει τρόπος να δεις πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Μπορείς να το φανταστείς, μπορείς να το μαντέψεις, μπορείς ακόμα και να ρωτήσεις. Αλλά η εικόνα που κρατά ο άλλος για σένα θα παραμείνει πάντα ελαφρώς εκτός εμβέλειας. Αυτό είναι ταυτόχρονα απελευθερωτικό, είναι βέβαια και ανησυχητικό.

Ελευθερωτικό είναι γιατί δεν χρειάζεται να τελειοποιήσεις μια εικόνα που δεν την ελέγχεις ούτως ή άλλως. Ανησυχητικό είναι γιατί επηρεάζεσαι βαθύτατα από αυτήν. Κυκλοφορούν εκδοχές δικές μας μέσα στα μυαλά των άλλων ανθρώπων, ζώντας τη δική του ζωή χωρίς εμάς.

Τίποτα δεν κουράζει περισσότερο από την αίσθηση ότι ζούμε την ίδια μέρα ξανά και ξανά. Αλλά υπάρχει μια άλλη εκδοχή αυτής της εμπειρίας, ότι κάποια πράγματα αξίζουν ακριβώς επειδή επαναλαμβάνονται. Η Ανατολή δεν είναι λιγότερο πραγματική επειδή γίνεται κάθε πρωί. Ο καφές που θα μοιραστούμε με έναν αγαπημένο άνθρωπο δεν έχει λιγότερο νόημα επειδή μπορεί να σερβίρεται εκατοντάδες φορές. Ίσως το νόημα λοιπόν δεν κατοικεί στο εξαιρετικό, στο μοναδικό. Ίσως όμως να βρίσκεται κρυμμένο μέσα στην απλή, φθαρτή συνέχεια των κοινών πραγμάτων που μοιραζόμαστε οι άνθρωποι.

Πριν μάθουμε να μιλάμε, ήδη καταλαβαίναμε. Ένα βρέφος αναγνωρίζει τον τόνο μιας φωνής, την αγωνία, την τρυφερότητα, τον κίνδυνο πριν ξεχωρίσει τη σημασία μιας λέξης. Αυτή η γλώσσα πριν τις λέξεις δεν εξαφανίζεται, παραμένει κάτω από κάθε συνδιάλεξη, αναγνώσιμη για όσους παρατηρούν και προσέχουν. Κάποτε μιλάμε για ώρες και δεν επικοινωνούμε τίποτα μεταξύ μας. Και άλλοτε ένα βλέμμα αρκεί για να πει αυτό που κανένα λεξιλόγιο δεν μπορεί να περιγράψει.

0: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.

Κάθε γενιά έχει το δικό της κατάλογο από αυτά που δεν μπορούν να αλλάξουν, πόλεμοι, κρίσεις, απώλειες, αδικίες. Και όμως μέσα σε όλα αυτά οι άνθρωποι έχουν ερωτευτεί, έχουν δημιουργήσει, έχουν γελάσει, έχουν μεγαλώσει παιδιά, έχουν γράψει ποίηση. Δεν πρόκειται λοιπόν για άρνηση της πραγματικότητας, πρόκειται για τη βαθύτερη βεβαιότητα ότι η ζωή δεν ζητά άδεια για να συνεχιστεί. Η αντίσταση στη δυστυχία δεν είναι πάντα διαμαρτυρία. Μερικές φορές είναι μια απλή, ήσυχη επιμονή στο να βρίσκεις την ομορφιά

Οι μεγαλύτερες τέχνες, ξέρετε, δεν γεννήθηκαν στην άνεση. Γεννήθηκαν μέσα σε εποχές δύσκολες, σε κόσμους πληγωμένους, εκεί όπου ο άνθρωπος δεν είχε πάντα τη δύναμη να μιλήσει και έτσι δημιούργησε, εκφράστηκε. Η ποίηση γράφτηκε πάνω σε πολέμους, σε αποχωρισμούς. Η μουσική έγινε παρηγοριά σε σκοτεινά δωμάτια και μοναχικές ψυχές. Οι πίνακες ζωγραφίστηκαν από ανθρώπους που πάλευαν να κρατήσουν ζωντανό ένα κομμάτι ελπίδας. Η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Είναι ο τρόπος του ανθρώπου να λέει «είμαι εδώ, υπάρχω», όταν όλα γύρω του προσπαθούν να τον κάνουν να σοπάσει. Τελικά οι δύσκολες εποχές, βλέπετε, δεν γεννούν μόνο φόβο, γεννούν και τις πιο αληθινές μορφές της ομορφιάς.

Συνήθως δεν θυμόμαστε αυτό που συνέβη, θυμόμαστε αυτό που ανακατασκευάσαμε την τελευταία φορά που ανακαλέσαμε τη σκηνή. Κάθε μνήμη είναι αναθεωρημένη από τον παρόντα εαυτό μας. Σιγά σιγά αυτή η παιδική εκδρομή, ο πρώτος έρωτας, η μέρα που πληγωθήκαμε, γίνονται ιστορίες που ο νους διηγείται στον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι το παρελθόν μας είναι ένα ψέμα. Σημαίνει ότι ποτέ δεν το κατέχουμε, απλά συνεχίζουμε κάθε μέρα να το γράφουμε. Να θυμάστε πως κάθε μέρα που ζούμε, που βιώνουμε, γράφουμε το παρελθόν μας.

Υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος κόπωσης που νιώθει ο άνθρωπος όταν έχει απογοητευτεί πάρα πολλές φορές. Η επιθυμία αυτή να κλειστείς στον εαυτό σου, να θωρακιστείς, να μην αφήσεις τίποτα να έρθει πολύ κοντά ώστε να χαθεί. Και αυτό είναι κατανοητό, όλοι οι άνθρωποι το περνούν. Αλλά ο κλειστός κόσμος, να ξέρετε, δεν σώζεται, αδειάζει. Η αληθινή λοιπόν ανθεκτικότητα δεν είναι να μην πληγωνόμαστε. Αυτό θα συμβεί, ζωή είναι, τι να κάνουμε. Πρέπει όμως να ανοιγόμαστε ξανά, ακόμα και αφού πληγωθούμε. Αυτό ίσως να είναι η πιο απαιτητική, η πιο ανθρώπινη πράξη που μπορούμε να επιτελέσουμε.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω κάποιος στοχασμός κάπου να κόλλησε σε μία ρογμή της σκέψης σας, σε μία αδρανή γωνιά που ίσως τώρα να αξίζει την προσοχή σας. Οι λέξεις τελειώνουν, αλλά το ερώτημα παραμένει. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε ένα άλλο. Όχι μια απάντηση, αλλά μια αφορμή για σκέψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, που μοιραστήκαμε αυτές τις στιγμές. Ακολουθεί φυσικά το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από την Πόπη και ο Στεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Λόρενς Πίτερ. Υπάρχουν δύο είδη ανίκανων. Αυτοί που σκέφτονται χωρίς ποτέ να ενεργούν και αυτοί που ενεργούν χωρίς ποτέ να σκέφτονται. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Νότια Κρήτη βουλιάζει τις τελευταίες ώρες από τα επαναλαμβανόμενα κύματα μεταναστών, με τις αφίξεις να ξεπερνούν ήδη τα 350 άτομα. Μάλιστα, οι αφίξεις του Μαΐου καταγράφουν αύξηση άνω του 50% σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος. Από τα ξημερώματα σημειώνονται διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα και τη Frontex σε Καλούς Λιμένες, Γάβδο, Ιεράπετρα, ενώ υπήρξε και μία αποβίβαση στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Γόρτινας. Οι διασωθέντες από τα καλά λιμάνια, 139 στο σύνολό τους, μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και θα φιλοξενηθούν προσωρινά έως ότου γίνει μεταγωγή τους σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, ενώ τα λιμεναρχεία διενεργούν προανακρίσεις για όλα τα περιστατικά. Η διεθνής αγορά ελαιολάδου βιώνει μια περίοδο δομικών ανακατατάξεων και γεωπολιτικών ανατροπών, επηρεασμένα από την κλιματική κρίση, τις έντονες διακυμάνσεις της παραγωγής στη Μεσόγειο και την ανάδυση νέων ανταγωνιστών. Η παραδοσιακή κυριαρχία των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου δοκιμάζεται από νέες δυνάμεις που κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πακιστάν, το οποίο έχει ήδη προχωρήσει στη φύτευση περίπου 50 εκατομμυρίων ελαιοδέντρων, επιδιώκοντας να ενισχύσει σημαντικά την παραγωγή του και να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά ελαιολάδου. Παράλληλα, χώρες όπως η Κίνα επενδύουν συστηματικά στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ νέες αγορές αναπτύσσονται με ταχύς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακές δυνάμεις του κλάδου σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η ζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη στρατηγική που θα ακολουθήσει η χώρα απέναντι στο αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, στους στόχους που θέτουν για το ελληνικό ελαιολάδο και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διατηρήσει και να ενισχύσει τη θέση του στις διεθνείς αγορές. Δωρεάν υγεία στην θεωρία. Οι κριτικοί πλήρωσαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το προσωπικό τους εισόδημα μέσα στο 2025, προκειμένου να εξεταστούν στα απογευματινά ιατρία 2 μεγάλων νοσοκομείων του νησιού. Οι πολίτες κατέβαλαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ στο Παγνί και επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ στο νοσοκομείο των Χανίων. Να σημειωθεί ότι και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το Παγνί συγκαταλέγεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με

0: τη μεγαλύτερη προσέλευση, έχοντας καταγράψει για το έτος 2025 το εντυπωσιακό νούμερο των 33.037 επισκέψεων. Σε ανοιχτό πόλεμο με τον Δήμο Ηρακλείου και την κρατική αδιαφορία προχωρούν οι οργανωμένοι γονείς και εκπαιδευτικοί της πόλης μετά το εκρηκτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις δικαστικές εξώσεις ενοικιαζόμενων νηπιαγωγείων. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου έχει ήδη εξαγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας στη Λότζια τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί, ζητώντας έκτακτη συνάντηση με τον Δήμαρχο για την επίλυση του οξυμένου προβλήματος της σχολικής στέγης. Την πλήρη απογοήτευσή τους για την απουσία των αρμόδιων φορέων από την ανοιχτή σύσκεψη για τη στασιμότητα των έργων στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας εκφράζουν οι σύλλογοι των δύο σχολείων μιλώντας για απαξίωση και εμπεγμό, καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με άδειες καρέκλες. Στη συνάντηση δεν προσήλθε κανένας εκπρόσωπος από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια, την Τεχνική Υπηρεσία ή την Ανάδοχο Εταιρεία, την ώρα που οι παρατάσεις του έργου είναι συνεχείς, με τα παιδιά να γίνονται μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών και να στερούνται ένα ασφαλές και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Συνεχής είναι ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων του υγειονομικού χώρου για την πραγματοποίηση στάσεων εργασίας αύριο Παρασκευή, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη ένταξη ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι του Βενιζελίου που κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. Αύριο το προσωπικό του νοσοκομείου προχωρά σε στάση εργασίας από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να καθορίσει την πορεία του αγώνα του μέσα από γενική συνέλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάβει φωτιές στην αγορά καυσίμων, καθώς υποδεικνύει στην ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τη φορολογία στο πετρέλαιο κίνησης στα επίπεδα της βενζίνης, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και της κατάργησης αναποτελεσματικών φοροαπαλλογών. Μια ιστορική απόφαση σταθμού που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα υπέρ των πολιτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, εξέδωσε σήμερα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δικαιώνοντας τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις εκτελήχθηκε σήμερα το πρωί, αφού παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στη Λαμία και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου. Συνολικά 72 γυναίκες θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό. Από την πλευρά τους, οι εθελόντριες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η υπερηφάνεια αλλά και το άγχος της νέας αρχής. Η ορκομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και το παρόν θα δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Στη διεθνή ειδησιογραφία, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις και προσπάθειες για εκεχηρία. Καταγράφεται συνέχιση των βομβαρδισμών στο Νότιο Λίβανο και ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις παραμένουν εξαιρετικά έθραυστες. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, άφησε ανοιχτό παράθυρο για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, με την προϋπόθεση να κάνει και το Κίεβο αμοιβαίες παραχωρήσεις. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Μόσχα να κάνει κάποιους συμβιβασμούς για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα πράξει το ίδιο. Στα αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Σουηδία στη Στοχόλμη σε φιλικό προετοιμασίας. Στο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα προηγείται με 1-0 με γκολ του Τσιμίκα. Έσιο τέλος είχε για τον Όφη υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Η κριτική ομάδα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον έμπειρο επιθετικό για 3 χρόνια. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεος ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνεούν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία.

0: Εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
1: Νιώθω λίγο περίεργα.
0: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Pyramis Auto EPE, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ηράκλειο, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, άλλο ένα βράδυ. Ράδιο Κρήτη 101,5, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ιστορίες της νύχτας, έως και τα μεσάνυχτα. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, των απανταχού κριτικών, όπου διαδικτυακά έχουν τη δυνατότητα να το φιλοξενήσουν μέσω του πόρταλ του σταθμού e-krite.gr. Με στίχους και με μικρές κουβεντούλες και με όμορφα ακούσματα θα κινηθούμε και απόψε. Και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα.

Με όμορφα ελληνικά τραγούδια κάθε βράδυ, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς εδώ επιλέγουμε από την δεκαετία του 1960 έως και σήμερα όμορφα ακούσματα, τα ντύνουμε με μικρές κουβεντούλες και τα προσφέρουμε απλόχερα σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ξενυχτάτε, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη.

Εμείς εδώ βρισκόμαστε για να κρατήσουμε συντροφιά ένα παραπάνω σε εσάς. Με καλά ελληνικά τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες να σας κάνουμε να αισθανθείτε ότι δεν είστε μόνοι.

Μέρες καλοκαιριού, συντροφιά, με Ράδιο Κρήτη, με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Πιθανόν πολλοί από εσάς να βρίσκεστε καθοδόν ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, καθότι η κίνηση όλο και πιο πολύ γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνεται. Βραδινές βόλτες, τόσο εντός της πόλης, όσο και σε παραλίες, εκτός της πόλης. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε καλά. Συντροφιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Το καλοκαίρι που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και σιγά σιγά ξεκινούν και οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά του νησιού. Γλέντια, πανηγύρια και κάθε είδους εκδήλωση σε υπαίθριους χώρους, σε πλατείες χωριών, αλλά και πιο οργανωμένα από τους δήμους της Κρήτης. Όπου μπορεί ο καθένας βέβαια να συμμετάσχει, καλό θα ήταν να γευτεί αυτό το όμορφο σκηνικό που διαμορφώνεται κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη, να ανακαλύψει τα ήθη και τα έθιμα μέσα από αυτά τα πανηγύρια, να χορέψει, να διασκεδάσει.

Η αγαπημένη εποχή των παιδιών, το καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία. Το καλοκαίρι που όλα είναι πιο ελεύθερα, οι μέρες είναι μεγαλύτερες, οι νύχτες πιο γλυκές. Τις νύχτες τις οποίες τις αξιοποιούμε είτε με βόλτες, είτε με παρέες σε υπαίθριους χώρους. Μία από τις ομορφότερες εποχές του χρόνου είναι το καλοκαίρι. Και πόσα τραγούδια αλήθεια δεν έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Καλοκαιράκι και πάλι καλοκαιράκι. Συντροφιά με το ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ήλιος, θάλασσα, ζέστη, σε λογικά βέβαια όρια. Κοντομάνικα, βολτούλες χωρίς να κρυώνεις. Φεγγαράδες, ποτό έξω και όχι μέσα με τη μουσική στο διάπασόν. Και βέβαια μαύρισμα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η καλύτερη ελληνική μουσική σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εκτός όμως από την αγαπημένη μουσική που ακούμε, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη και στον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Πληκτρολογούμε www.ikriti.gr και έχουμε συνεχή ενημέρωση στις οθόνες των υπολογιστών μας.

Ανέξοδος τρόπος διασκέδασης, βολτούλες βραδινές, με αγαπημένα πρόσωπα, με ένα μικρό τρανζιστοράκι όπως τον παλιό καλό καιρό, αν και σήμερα μέσω των κινητών έχουμε ανα πάσα στιγμή ραδιόφωνα και μουσικές στη διάθεσή μας. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, για να σας κρατάμε συντροφιά και να ντύνουμε μουσικά τις νύχτες σας.

Τραγούδια καλοκαιρινά, τραγούδια ανάλαφρα, τραγούδια που μας παίρνουν από το χέρι και μας ξυπνούν θύμησες. Από τον ελληνικό κινηματογράφο πολλά τραγούδια ερμηνεύτηκαν και έχουν παραμείνει πάνω από 30 χρόνια στην δισκογραφία ζωντανά, που μιλούν για το καλοκαίρι.

Αλήθεια, πόσα νησιά έχει η Ελλάδα? Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες, διάσπαρτα, στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιωνίου, από τα οποία μόνο τα 227 είναι κατοικημένα. Και μάλιστα πρόκειται για φαινόμενο μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τραγουδισμένα όμως είναι πάρα πολλά, τόσο από νησιώτικα τραγούδια σε νησιώτικες περιοχές από παραδοσιακούς καλλιτέχνες, όσο και με έντεχνο ελληνικό τραγούδι, το οποίο έχει δισκογραφηθεί εδώ και χρόνια και εξακολουθούν πολλά από αυτά τα τραγούδια και κρατούνται ζωντανά και με όμορφες θύμισες.

Ανέφερε κάποτε ο Οδυσσέας Ελίτης ότι με τις ξόβερκες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ όμως το κελαϊδιτό τους. Χρειάζεται η άλλη βέργα, αυτή της μαγείας. Και ποιος μπορεί άραγε να την κατασκευάσει, αν δεν του έχει από μιας αρχής δοθεί? Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιάναν η νύχτα.

η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη 101.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. 37 χρόνια. Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Εσείς την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

νομίζετε πως έπαιξε κορώνα γράμματα και τη ζωή μου, αφού και για το χωρισμό μας έφταιξε.